0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Είναι από εκείνα τα μεσημέρια στην πόλη που λες hello, ακούει κανείς. Διότι είναι παραμονές 15 Αύγουστο και είναι καλοκαίρι μέσα στην πόλη και είναι ζέστη. Και θα μου πεις τι άλλο να είναι το καλοκαίρι, είναι φως, είναι θάλασσα, είναι αμάνικο και πέδιλο, είναι σχέδια για διακοπές, μπορεί και πράγματι διακοπές, είναι εντομά αποθητικά, είναι καρπούζι, είναι ζέστη. Είναι μαύρισμα στον ήλιο, είναι ένα μακροβούτι, είναι ίσως για πρώτη φορά κάπως φτηνές οι ντομάτες, είναι υδρωμένα σεντόνια, είναι air condition, είναι ζέστη. Είναι συνωστισμός στα λιμάνια και τα διόδια, είναι άνετο παρκάρισμα και μετακινήσεις στην πόλη, είναι έρωτες το φεγγαρόφωτο, ιδίως όταν έχει και περσιδές, έχει και καυγάδες στα μπαρ τα ξημερώματα, έχει και ζέστη. Καλά, έχω να σου λέω πολλά και για την αρμύρα, πάλι έρωτας, πάλι στο καράβι κλπ. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά μες στη διάρκεια της εκπομπής. Της βόλτας της σημερινής που έχει ελεύθερο θέμα και έχει στην επιμέλεια της εκπομπής τον Γιάννη Τσολακίδη, στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου. Καλή σας ακρόαση.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Είναι από τις φορές που συναντιούνται πραγματικά μαγικές στιγμές και φορές που συναντιούνται σπουδαίοι τραγουδιστές, σπουδαίοι ερμηνευτές και δημιουργοί. Χάρης Αλεξίου φώναξε τον Αλκίνο και τον Σοκράτη, τον Σοκράτη και τον Αλκίνο κάποτε, και κάνουν αυτή την περιοδία την καλοκαιρινή και που αποτυπώθηκε μετά βέβαια και σε δισκογράφηση. Και από εκεί η παράκληση, το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής που έχει επικοινωνία στο 2313 338 456 τηλεφωνική. Έχει επίσης αποστολή μηνυμάτων στο 54160, αν κάτι επιθυμείτε να συζητήσουμε. Μας βρίσκεται και στο Viber. Ας πω όμως πρώτα τον τρόπο ξανά να θυμίσω για τα SMS. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και στο Viber μας καλείτε στο, αποστέλλετε μάλλον το μήνυμά σας στο 693-007-8291. Βέβαια εδώ ο καθής έχει τον τρόπο που το λέει, εγώ το λέω έτσι γιατί μου αρέσει τη μέση το 007. Έτσι, να θυμίζει και κάτι δηλαδή από 693-007-8291 λοιπόν, και εκεί ανοίγει μετά η συνομιλία μας και στο Viber. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ. Ναι, λέει ο Μάνος Ξηδούς.

Αυτό ήταν λοιπόν ένα κομμάτι από έναν δίσκο που είχε αρκετή επιτυχία που έκαναν κάποτε Pixlax με τον Μάνο Ξηδούς, το Μέλιδρον. Εκεί είχε ανάμεσα σε άλλα και το Υπάρχουν Χρυσόψαρα Εδώ. Μεγάλο κομμάτι σε διάρκεια, αλλά κιλά όμως πάρα πολύ, νομίζω, έτσι δεκτικά ευχάριστα. Ιδίως εγώ το έχω συνδέσει με τα καλοκαίρια και με μια ραθυμία γενικά που υπάρχει, έτσι μια μεγαλύτερη νοχελικότητα που κουβαλάει το καλοκαίρι με τις ζεστές του μέρες και με τις ήσυχες σιωπηλές του νύχτες. Να έλεγα τώρα για ήσυχες σιωπηλές νύχτες. Στα αστικά κέντρα συμβαίνει αυτό, γιατί αλλιώς στα μέρη τα παραθεριστικά γίνεται μάλλον το αντίθετο, και κάπου εκεί προβάλλει και μια γάτα.

Κάτι από τα παλιά, από τα λίγα τραγούδια που μας άφησε ο Αλέξανδρος Δήμας, λίγα, αλλά τα δύο από αυτά πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω κρατάνε ακόμα. Το «Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο» που μας έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και βέβαια «Η γάτα» που προσωπικά νομίζω είναι από τις ωραίες στιγμές και ερμηνευτικά από την Αφροδίτη Μάνου. Τις νύχτες λοιπόν διάβαζα για την ζωή που υπήρχε στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής ή αλλιώς και αεροδρομίου όπως τη λέγαμε, εκεί ειδικά στο σημείο που διασταυρώνονταν οι δρόμοι, ο ένας που κατέβαινε προς το αεροδρόμιο και ο άλλος που τράβαγε ευθεία προς, και πάει ακόμα βέβαια, προς Περαιά κλπ, Αγία Τριάδα. Και διάβαζα του Γιώργου ένα ωραίο κομμάτι του Τούλα που έλεγε για το πώς ήταν παλιά αυτός ο δρόμος και για το τι σκοτεινιά και ερημιά έχει τώρα, ειδικά καλοκαίρι πια με την έλλειψη έτσι και της κίνησης των καθημερινών. Υπάρχει κίνηση μόνο για να πάνε στις εξοχές, όχι για να σταθούν σε αυτόν τον δρόμο που ήταν διάσημος κάποτε, πραγματικά δηλαδή, για τα νυχτερινά του μαγαζιά. Ήταν η λεωφόρος της διασκέδασης. Είχε το, τώρα που τα έγραφε, τα θυμήθηκα και εγώ. Είχε την καταπληκτική δίσκο, την Ακροπόλη στη στροφή της Επανομής, που ήταν πιο ροκ. Είχε την Αμνίζια, που ήταν αλλιώς έτσι, τον πιο mainstream, ας πούμε, πιο δίσκο-δίσκο. Είχε τα Θεσσαλονικιά, Νεράιδα κλπ. Είχε το Θερινό Ακρόαμα. Ήταν ένα ολονύχτιο πάρτι που τελείωνε το ξημέρωμα με επιδρομές κυριολεκτικά σε σουπάδικα και πατσατζίδικα για να μπορέσουν να καλύψουν όλο το αλκοόλ που είχε καταναλωθεί στη διάρκεια της νύχτας. Τώρα η μοναξιά στην Εθνική.

Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας πάντα η Βόλτα. Η Βόλτα που σήμερα έχει την τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής και τον Θάνο Σταυρίδη με την Στέλλα Τεμπρελή εδώ να παίζουν ακορντεόν και βιολεντσέλο και να μας δίνουν ένα κομμάτι που λέγεται Άνεμος από τα πολύ ωραία Tales from the Box που έχουν φτιάξει. Που θα βρίσκονται Tales from the Box μαζί με Ανδριάννα Μπαμπαλή Παρασκευή αύριο στις εκδηλώσεις της μικρής σκηνής πλάι στη θάλασσα, δίπλα στη θάλασσα στο Πόρτο Βαλίτσα. Θα πούμε δύο λόγια παραπάνω αύριο. Έχει αρκετές όμορφες συναυλίες αυτές τις μέρες και ειδικά έτσι εκεί 14-15 Αυγούστου. Θα είμαστε και αύριο μαζί εδώ, παραμόνη του 15 Αύγουστου, για να τα λέμε άλλωστε. Σήμερα όμως Πέμπτη είναι και η μέρα κατεξοχήν των κινηματογραφόφιλων. Ψάχνουν να δουν, ακόμα και το καλοκαίρι υπάρχουν πρεμιέρες της Πέμπτης, καινούργιες ταινίες που βγαίνουν. Παρατηρώ ότι υπάρχει τάση περισσότερο στους νέους να προτιμούν τις κλειστές αίθουσες, τις κλιματιζόμενες και όχι τα θερινά σινεμά. Γιατί λίγο η ζέστη, λίγο η υδρότας, λίγο ίσως η φασαρία ή απ' έξω, όλα αυτά επηρεάζουν μάλλον αρνητικά και είναι και πιο μαθημένοι εδώ που τα λέμε, έτσι, οι νέοι μας, τα μικρά παιδιά είναι πολύ πιο μαθημένα σε αυτούς τους αποστηρωμένους χώρους που μάλλον καθόλου εμείς οι παλαιοί και παλαιού τύπου και του περασμένου αιώνα καθόλου δεν τους έχουμε μάθει. Εν πάση περιπτώσει τους μάθαμε, αλλά δεν είναι και η προτίμησή μας. Να πω λοιπόν ότι σίγουρα παρατηρώ έναν παραχαράκτη που έχει ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω και Spider-Man, φυσικά η Οδύσσια και τι δεν έχει υποθεί για την Οδύσσια του Νόλαν. Σπουδαίος σκηνοθέτης ο Νόλαν στις περιπέτειες, να τα λέμε αυτά, απολύτως να τα παραδεχόμαστε. Και βέβαια εμείς είμαστε πάντα υπέρ των θερινών σινεμά, να διαλέξετε κάτι, έχει Θεσσαλονίκη αρκετούς ακόμα, έχει ωραίες αυλές. Έχει ωραίο κλίμα, έχει τα δέντρα, έχει τα τραπεζάκια σε πολλούς θερινούς σινεμά. Πάμε να ακούσουμε και Λουκιανό για τα θερινά τα σινεμά.

Νοσταλγικός εδώ ο Λουκιανός Χιλοειδόνης για τις νύχτες που δεν θα έρθουν ξανά, μαγιό κλίμα και για σεμιά. Νομίζω η νοσταλγία είτε στρέφεται προς πολύ γλυκές ωραίες αναμνήσεις, είτε το αντίθετο, άσε που τις κακές αναμνήσεις συνήθως τις καταπατάμε, τις εξαφανίζουμε. Η νοσταλγία από μόνη της καθ' αυτή δεν είναι καλό πράγμα, γιατί σημαίνει ότι έχεις πάψει να ατενίζεις με αισιοδοξία του παρόν και το μέλλον και έχεις στραφεί στο να θυμάσαι και να αναπολύσεις. Κάπως έτσι συμβαίνει όμως πολλές φορές σε πολλές και πολλούς από εμάς και θυμόμαστε τα καλοκαίρια εκεί έτσι ένα ξοκλείς στη Σύφνο ή ένα βραδάκι στην Άνω Σύρο, όπου εκεί λες το βασίλειό μου για μια θεσούλα στο σκαλάκι, όπως το ίδιο γίνεται και στον πόλεμο για μια θέση πεζούλη στο λιμένι ας πούμε κάτω στο νότο της Πελοποννήσου, εκεί στην Μέσα Μάνη πηγαίνοντας, Ήτυλο κλπ. Είναι βέβαια και η άλλη περίπτωση, εντάξει, για να κάνεις μια εβδομάδα κράτηση πριν θέσεις τα ομπρελοκαθίσματα πρώτης σειράς, στα κλασά τα νησιά, και όπως πάντα, ζέστη.

Αλκιόνι στο Genesis, η οποία έχει τραγουδήσει βέβαια καταπληκτικά, αν θυμάστε, σε πολύ ωραίες πανεκτελέσεις, κάποια παλιά δημοτικά μας κομμάτια, το «Ξενιτεμένα μου πουλιά», το «Βίς έχει πει το αερικό» του Θανάση Παγκοσταντίνου. Ήταν μαζί του και στις συναυλίες. Πολύ ωραία φωνή, δικά της κομμάτια έτσι κάτι μεταξύ indie pop και rock αυτό που φτιάχνει. Από ό,τι διάβαζα και στο Ίδρυμα Ωνάση, και από το Ίδρυμα Ωνάση έχει υπάρξει ενδιαφέρον για την καριέρα της, για τις συναυλίες της. Σπουδαία ταλέντα βγάζει η Ελλάδα σίγουρα. Εκεί που συμβαίνουν άλλα και άλλα πάντως είναι σε σχέση με την AI. Διάβασα την είδηση το πρωί από την καλή μου φίλη τη Ζωή τη Βερβεροπούλου. Το δημοσίευσα και εγώ μετά γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Νομίζω είναι η μελαγχολική είδηση της ημέρας, παρόλο που είναι παλιό. Αλλά το μοιράζομαι μαζί σας για αυτή τη διαδικασία του destructive scanning. Είναι μια βάναυση πραγματικά σοκαριστική, δυστοπική εξόντωση των βιβλίων. Τι γίνεται δηλαδή? Τα βιβλία τεμαχίζονται αφού ταΐσουν το AI, μπορούμε να το πούμε τόσο απλά. Κάπου ανάμεσα, η ιστορία λέει, κάπου ανάμεσα σε ένα παλιό βιβλιοπωλείο της Ολλανδίας και ένα data center στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα παλιό βιβλίο αλλάζει χρήση, αγοράζεται μαζί με εκατοντάδες φαινομενικά άσχετους τίτλους, αποστέλλεται σε μια εγκατάσταση ψηφιοποίησης και τοποθετείται σε ένα μηχάνημα που αφαιρεί τη ράχη του. Οι σελίδες του σαρώνονται. Εμένα μου θυμίζει λίγο σαν να βγάζει από έναν άνθρωπο τη σπονδυλική στήλη αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή ένα τριχιαστικό. Αυτό το αφαιρεί τη ράχη του. Οι σελίδες του σαρώνονται με μεγάλη ταχύτητα, μετατρέπονται σε ψηφιακό κείμενο και προστίθενται στο υλικό εκπαίδευσης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Το έντυπο αντίτυπο καταλήγει τεμαχισμένο στην ανακύκλωση. Και βέβαια αναζητούνται τα παλαιότερα, τα παλαιά βιβλία για να μπορέσουν αυτά να χορτάσουν την AI που μετά μας ενημερώνει ψηφιακά ότι όλα αυτά είναι δική της περιουσία και δικές της γνώσεις και ιδέες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού μετά μουσικής στην Βόλτα σήμερα. Η Βόλτα που έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής των Γιάννη Τσολακίδη. Έχουμε και τα μικρά μας ένθετα όταν έτσι η εκπομπή δεν έχει αφιερωματικό, μονοθεματικό χαρακτήρα. Και θυμόμαστε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν για αυτήν. Σίγουρα η 13η Αυγούστου μένει στην, ειδικά για την ελληνική ιστορία, με την μεγάλη αντεπίθεση ξημερώματα της 13ης Αυγούστου του 1922 που εξαπολύει ο Κεμάλ Ατατούρκ με τον τουρκικό στρατό κατά των ελληνικών θέσεων εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ, και αρχίζει βέβαια η κατάρρευση του ελληνικού μετόπου που θα οδηγήσει στην τελική απόλυτη καταστροφή, την εκδίωξη της ελληνικής στρατιάς και την καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. Θα στεκόμασταν σίγουρα στο 1968, όταν αποπειράται αποτυχημένα ο Αλέξανδρος Παναγούλης με βομβιστική ενέργεια να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στη Βάρκιζα της Αττικής. Ήταν 1971 που ο Λένον φεύγει από το Λονδίνο και πάει οριστικά στη Νέα Υόρκη. Δεν επέστρεψε μετά ποτέ σε αγγλικό έδαφος. Τι άλλο να θυμηθούμε? Να θυμηθούμε σε επίπεδο έτσι προσώπων ότι είναι μια μέρα που είχε έρθει στη ζωή, είδε το φως της ζωής ο Άλφρεντ Χίτσκοκ παλιά, εκεί στα 1899. Την ίδια μέρα γεννημένος, 1926, μια πολύ επιδραστική πολιτική προσωπικότητα και επαναστατική φυσιογνωμία, ο Φιντελ Κάστρο, 1926. 1936 είναι γεννημένος ένας Έλληνας τραγουδοποιός, 90 χρονών πια, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, που έκανε μια τεράστια διαδρομή μουσική από το 1961 που εμφανίζεται, είτε ως τραγουδιστής, αλλά κυρίως ως τραγουδοποιός, και είτε ως δημιουργός μετά, που έδωσε πολύ ωραία ρεσιτάλ θα λέγαμε, και έχει καταγραφεί δισκογραφικά πάρα πολύ ωραία το live που έχει κάνει και με μόνος του, αλλά και με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Ο λόγος για τον Κώστα Χατζή, και είπα να θυμηθώ με αφορμή και ένα δημοσίευμα που έκανε το πρωί ο φίλος μου ο Θανάσης Γιόγλου, είπα να θυμηθώ έναν δίσκο που άκουγα τελευταία πολύ και μου έκανε εντύπωση που έχει τόσο ωραία τραγούδια αλλά δεν πολύ ακούγονται. Θα τα περιελάμβανα σε μια εκπομπή ας πούμε που θα έλεγε τα ξεχασμένα τραγούδια. Κάπου εκεί μέσα Αλεξίου και Χατζής, σε έναν δίσκο που έχει και στούντιο, έχει και live, και βγήκε στα 1991, βινήλιο μόνο τότε, διπλός δίσκος είναι. Τραγουδούσε λοιπόν εκεί και η Αλεξίου και έπαιζε ο Χατζής, αλλά και την συνόδευε κιόλας, τραγούδια σαν και αυτόν. Ακούστε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Σταθμός». Τι υπέροχο τραγούδι που είναι.

Μαζί λοιπόν εδώ ο Κώστας Χατζής με την Αλεξίου, είχε κάνει λίγα χρόνια πριν και το περίφημο κλασικό, πια έχει μείνει στην ελληνική δισκογραφία, Recital με την Μαρινέλα μαζί, σπουδαίοι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους παγώνει, πηγαίνουν στο σινεμά να μην νιώθουν μόνοι κλπ. Κλπ. Να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτόν τον δίσκο εδώ, τη συνεργασία της Αλεξίου με τον Χατζή, και να ακούσουμε και ένα τσιγκάνικο τραγούδι. Ο Χατζής βέβαια γεννημένος στην Λιβαδιά, από οικογένεια Ρωμά, και νομίζω ότι έχει τσιγκάνικο αίμα και η Αλεξίου. Άλλωστε εκεί είναι από τη Θήβα, από πολύ κοντινή δηλαδή πόλη της Βιωτίας. Θήβα και Λιβαδιά είναι ξαδέρφες θα λέγαμε εκεί, και ίσως και ένας λόγος που τέριαξαν και οι φωνές τους, νομίζω είναι ότι αν μη τι άλλο γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τσιγκάνικο τραγούδι η Αλεξίου. Για να τους ακούσουμε τώρα εδώ πάλι σε ένα τραγούδι του Κώστα Χατζή που έχει τον τίτλο «Μπιπαέσκο». «Μπιπαέσκο» θα πει «χωρίς νερό», είναι στερητικό το «μπι» και σημαίνει «χωρίς νερό», τα λόγια γενικά δηλαδή, διαβάζω ότι μιλούν οι στίχοι του τραγουδιού για την ερημιά και την απουσία και την έλλειψη της αγάπης και τα παρομοιάζουν αυτά με ένα ποτάμι χωρίς νερό, ένα δέντρο χωρίς λουλούδι.

Εδώ ήταν λοιπόν η συνεργασία της Αλεξίου, της Χάρης, με τον Κώστα Χατζή. Και ο Χατζής βέβαια που συνεχίζει μέχρι τώρα Ιθαλής, πραγματικά ένας ιδιαίτερα αγαπητός τραγουδοποιός, επαναλαμβάνω, στα 90 του πια τα κλείνει σήμερα γενέθλια ημέρα. Γενέθλια ημέρα όμως υπάρχει, μιας και ασχολιόμαστε λίγο έτσι με αυτά, στην ενότητά μας πρόσωπα και γεγονότα. Γενέθλια ημέρα είναι και για τον Γιάννη Ντουνιά, τραγουδιστής λαϊκός, είναι για τον Θάνο Καλλύρη, είναι για τον Φίλιππο Πλιάτσικα, γεννημένος 13 Αυγούστου 1967. Το ιδρυτικό αυτό, μέλος των Πιξλάξ, Στόκας και Πλιάτσικας, που τους έφτιαξε βέβαια πραγματικά ύστερα συγκρότημα ο Μάνος Οξυδούς, πάρα πολύ μεγάλες οι επιτυχίες τους, χρυσές πλατινένιες πωλήσεις δίσκων κάποτε. Η δεκαετία του 90 νομίζω τους ανήκει ολοκληρωτικά από άποψη εμπορικότητας και δημοφιλίας, με καλά τραγούδια μαζί. Δύσκολο πράγμα αυτό να το πετύχεις. Τα στάδια γέμιζαν με νεολαία που τραγουδούσε πραγματικά τον κάθε στίχο από τραγούδια όπως

σε δίσκο στην Ελλάδα, συνεργασία και με τον Sting. Έτσι λοιπόν το Tere Doru, που είναι ένα κομμάτι των Μουβρίνη, το ακούμε σε αυτήν την τριπλή εκδοχή από Sting, από Μουβρίνη και από τον Φίλιππο Πλιάτσικα από τους Pixlax, και με αυτό ας αποχαιρετάμε. Η Αγγελική Μπρέλου που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3. Λοιπόν, που λέτε, όσο το σκέφτομαι, δεν μπορώ να βρω πάρα πολλά παραδείγματα καλλιτεχνών τα τελευταία 50-60 χρόνια που, ενώ έχουν κυκλοφορήσει έναν από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών, ή ας το πούμε αλλιώς, ενώ έχουν γράψει ένα από τα κορυφαία έργα όλων των εποχών, καταφέρνουν όχι απλά να το δουν στα μάτια με την επόμενή τους δουλειά, αλλά για πολύ κόσμο ακόμα και να τον ξεπεράσουν. Και αναφέρομαι στους Pink Floyd, όπου το 1973 βγάζουν το Dark Side of the Moon, ταρακουνούν τον κόσμο, φτιάχνουν ένα κόσμημα το οποίο έχει μείνει όχι απλά στην ιστορία, αλλά έχει μείνει ακόμα και στην εμπορική ιστορία μέχρι και σήμερα ως μία από τις παγκόσμιες κορυφές όλων των εποχών. Και περίπου 2,5 χρόνια αργότερα, κάπου εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη του 1975, το ακολουθούν με το Wish You Were Here. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και προφανέστατα μπορείτε να καταλάβετε ότι σήμερα θα ακούσουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος ολόκληρο το Wish You Were Here.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το Wish You Were Here, λοιπόν, πρωτοκυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1975, είναι ο ένατος τότε στούντιο δίσκος των Pink Floyd και είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει δύο πρόσωπα στην πραγματικότητα, αν και θεωρείται ότι το κόνσεπτ του είναι ένα. Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι είναι αφιερωμένο στον Sid Barrett, τον συνιδρυτή του σχήματος και ηγέτη στα πρώτα του βήματα, στα πρώτα του χρόνια. Το άλλο μισό είναι ένα πολύ ευθύ και καυστικότατο σχόλιο του Roger Waters, ο οποίος υπογράφει βέβαια όλους τους στίχους, προς την μουσική βιομηχανία γενικότερα, αλλά και στο πώς αντιμετώπιζαν οι ίδιοι τότε τη μουσική βιομηχανία, αλλά και το πώς αντιμετωπίζονταν από τη μουσική βιομηχανία, όντας ένα σχήμα το οποίο στην πραγματικότητα εκείνα τα χρόνια είχε κατακτήσει τον κόσμο. Και κάτι τέτοιο το ακούμε, για παράδειγμα, σε τραγούδια όπως το δεύτερο του δίσκου, το Welcome to the Machine. Θα κάνω μία σημείωση εδώ πριν το ακούσουμε. Είναι γεγονός ότι ο δίσκος έχει συνεχή ροή, είναι συνεχόμενος, ωστόσο δεν μπορούσα να τον βάλω ολόκληρο συνεχόμενο και να μιλήσω μόνο στην αρχή ή μόνο στο τέλος, οπότε ας με συγχωρήσουν έτσι κάπου εδώ οι Pink Floyd, που θα παίρνω έτσι κάποιες ελευθερίες και θα μιλάω ανάμεσα στα κομμάτια. Ας ακούσουμε το Welcome to the Machine.

Το Welcome to the Machine μαζί και με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν τα μοναδικά single που έβγαλε ο δίσκος, μάλιστα κυκλοφόρησαν μαζί σαν διπλό A-single. Υπενθυμίζω ότι είμαστε ακόμα στην εποχή του βινιλίου. Όταν μιλάμε για single εννοούμε τα μικρά 45 με ένα τραγούδι από τη μια μεριά, ένα τραγούδι από την άλλη. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, είχε κάποια επιτυχία ως single στην Γαλλία, ωστόσο δεν ήταν κάτι που χρειάζονταν τότε οι Pink Floyd. Υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά πως είμαστε στη δεκαετία του 70, είμαστε στην χρυσή εποχή των άλμπουμ, όπου και οι καλλιτέχνες και οι εταιρείες εστίαζαν 100% σε ολόκληρους τους δίσκους και όχι στα ξεχωριστά τραγούδια, όχι στα single. Είναι η εποχή που, ακόμα και αν σκεφτείτε έτσι, κάνετε μια πολύ γρήγορη αναδρομή στο μυαλό σας, στους αγαπημένους καλλιτέχνες από εκείνη την εποχή, σας εγγυώμαι ότι μάλλον δίσκοι θα σας έρχονται στο μυαλό παρά τραγούδια, βέβαια πάντα τηρουμένων των αναλογιών. Είναι τα δύο τραγούδια αυτά, το Welcome to the Machine μαζί με το Have a Cigar, τα τραγούδια που δείχνουν την κατεύθυνση που ήθελε τότε ο Roger Waters να δώσει στον δίσκο. Ήδη από την προηγούμενη εποχή, ήδη από την εποχή του Dark Side of the Moon, αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά το στάτους των Pink Floyd, οι οποίοι πλέον στην πραγματικότητα γίνονται υπερεπιτυχημένοι παγκοσμίου φήμης και ευελληνικούς rock star, και βέβαια στην πραγματικότητα έχουν πλέον πάρα πολλά χρήματα, κάτι το οποίο δεν μπορούσαν ακριβώς να διαχειριστούν, γιατί και δεν είχαν ξεκινήσει έτσι και δεν είχαν ξεκινήσει με αυτό τον σκοπό. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60 και στην ψυχεδελική τους περίοδο, δεν νομίζω ότι είχαν στο μυαλό τους ότι με τέτοια κατεύθυνση στο group θα μπορούσαν να γίνουν πλούσιοι rock stars, αλλά δεν είχαν μεγαλώσει και έτσι. Μιλάμε για τους Pink Floyd, παιδιά κυρίως των εργατικών τάξεων της Αγγλίας, που δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι θα μπορούσαν να έχουν πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Θέματα τα οποία τα θίγει ο Roger Waters και στο Dark Side of the Moon γίνονται ακόμα πιο έντονα. Πλέον ο ίδιος νιώθει πως η αίσθηση ενότητας που υπήρχε στην μπάντα πλέον έχει χαθεί. Αρχίζουν και προσεγγίζουν τη μουσική τους πιο πολύ σαν μια επαγγελματική δουλειά, στο υψηλότερο βέβαια επίπεδο. Έτσι, πράγματα τα οποία ίσως να έρχονται και λίγο σε αντίθεση με ό,τι γνωρίζουμε για τον ίδιο τον Roger Waters και τον χαρακτήρα του, που ούτως ή άλλως υποτίθεται πως οι προστριβές του με τους υπόλοιπους, οι οποίες μπορεί να συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, και ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε από το συγκρότημα έτσι προς τα μέσα της δεκαετίας του 80, κυρίως ήταν το ότι ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη μουσική και στα θέματα. Τέλος πάντων, ας τα παραβλέψουμε όλα αυτά προς το παρόν και ας συνεχίσουμε στο Have a Cigar. Το τραγούδι αυτό μαζί και με το προηγούμενο που ακούσαμε είναι γεμάτα, όχι ακριβώς, όχι μάλλον μόνο με τα θέματα του πώς αντιμετωπίζει έναν καλλιτέχνη η μουσική βιομηχανία, αλλά είναι γεμάτα ακόμα και με φράσεις κλισέ που έτσι χαρτογιακάδες και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από τα γραφεία έλεγαν ξανά και ξανά στους νεαρούς καλλιτέχνες τους οποίους που προσέγγιζαν. Έτσι, φράσεις οι οποίες μπορεί να δείχνουν πολλές φορές και την παντελή άγνοια που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές για την ίδια τη μουσική. Ας ακούσουμε λοιπόν το Have a Cigar, το μοναδικό τραγούδι του δίσκου, στο οποίο ακούμε και έναν εξωτερικό στα βασικά φωνητικά, το όνομά του Roy Harper.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Derek, this star nonsense. Yeah. No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Και φτάνουμε βέβαια ακριβώς στο κομμάτι το οποίο δίνει τον τίτλο του στο δίσκο, αλλά δίνει και το στίγμα του πώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δίσκου, ένα πολύ μεγάλο μέρος του δίσκου έχει γραφτεί από τον Roger Waters για τον Syd Barrett, ο οποίος, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, ήταν ο ηγέτης του σχήματος στα πρώτα τους βήματα, αλλά και μέντορας για τους υπόλοιπους. Πολύ νωρίς αποχώρησε για λόγους ψυχικής υγείας από το συγκρότημα. Κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 70 προσπάθησε ο ίδιος να αναπτερώσει την προσωπική του καριέρα, δεν τα κατάφερε και έκτοτε αποσύρθηκε σχεδόν απόλυτα από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι και τη δεκαετία του 2000, όταν και έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ πολύ γνωστή και κλασική ιστορία με τον Syd Barrett να επισκέπτεται τους υπόλοιπους κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Wish You Were Here στο στούντιο. Μάλιστα, όντας ο ίδιος αγνώριστος, είχε πάρει πολλά κιλά, είχε ξυρίσει το κεφάλι του, είχε ξυρίσει τα φρύδια του και λέγεται ότι σχεδόν κανένας από τους υπόλοιπους δεν τον αναγνώρισε. Πίστευαν όλοι ότι είναι ο ίδιος κάποιος τεχνικός από τα στούντιο του Abbey Road, και όταν τον αναγνώρισαν εν τέλει λυπήθηκαν τόσο πολύ που ο Roger Waters ο ίδιος, σύμφωνα με μαρτυρίες, έβαλε τα κλάματα. Αρχικά ο ίδιος ο Syd Barrett φάνηκε ότι είχε ενδιαφέρον για το δίσκο, φάνηκε ότι είχε ενδιαφέρον για να συμμετάσχει ακόμα και στην δημιουργική διαδικασία. Ωστόσο, ακούγοντας το Shine On You Crazy Diamond, το κομμάτι με το οποίο ανοίγει και κλείνει ο δίσκος, και το κομμάτι το οποίο του εξήγησαν πως πρόκειτο για ένα κομμάτι που είχαν γράψει για αυτόν, φαίνεται ότι δεν μπορούσε ακριβώς να κατανοήσει τις συνδέσεις και απλά αποχώρησε, απλά έφυγε, κάτι το οποίο έκανε και λίγο καιρό αργότερα στον γάμο του David Gilmour, όταν έφυγε χωρίς καν να χαιρετήσει τους υπόλοιπους, και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν τον ξαναείδανε και ποτέ μέχρι τον θάνατό του. Όπως και να έχει, όσο στενάχωρη να είναι αυτή η ιστορία, είναι ένας δίσκος ορόσημο γραμμένος για έναν άνθρωπο ο οποίος ίσως, άμα δεν υπήρχε και άμα δεν είχε γνωρίσει τους υπόλοιπους, να μην υπήρχαν γενικότερα οι Pink Floyd όπως τους γνωρίζουμε και σήμερα. Και κάπως έτσι δίνουμε και εμείς, όπως και οι ίδιοι τότε, ελάχιστο φόρο τιμής στον Syd Barrett, κλείνοντας την ακρόαση του δίσκου, ακριβώς όπως κλείνει με τα υπόλοιπα μέρη του Shine On You Crazy Diamond, ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα φτάνει τα 25 λεπτά περίπου σε διάρκεια, χωρίστηκε στα δύο σύμφωνα με το όσα ήθελε τότε ο Roger Waters, τα μισά περίπου μέρη να μπουν στο ξεκίνημα και τα άλλα μισά στο τέλος του δίσκου. Ας το ακούσουμε.

Και ας με συγχωρήσουν τώρα που θα πατήσω πάνω στη μουσική, αλλά πρέπει να αποφωνήσω και εγώ σιγά σιγά, που τόσο ή άλλως έχει ακόμα για να τελειώσει και το Shine On You Crazy Diamond και ο δίσκος, το Wish You Were Here, ένας κορυφαίος πραγματικά δίσκος που κυκλοφόρησε σχεδόν σαν σήμερα πριν από μισό αιώνα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου και ο αριθμός είναι 6930 07 82 91. Παρασκευή σήμερα και όπως το συνηθίζουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα, θα ασχοληθούμε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε κάποια καινούργια και πρόσφατα λαϊκά τραγούδια, στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές σε ρεμπέτικα τραγούδια και θα καταλήξουμε και σε κάποιες επανεκτελέσεις τραγουδιών αγαπημένων. Ξεκινήσαμε με την φωνή της Εύας Ξένου, στην οποία θα επανέλθουμε και στη συνέχεια του Jukebox. Ακούσαμε την Αγάπη Χωρίς Λάθη, στίχους και μουσική του Παναγιώτη Διαμαντή, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι μαζί με την Εύα Ξένου. Η Εύα Ξένου ζει στην Αθήνα, παίζει ούτη, παίζει κλασική κιθάρα και ασχολείται με το τραγούδι και ιδιαίτερα το λαϊκό τραγούδι πολλά χρόνια. Στην Αγάπη Χωρίς Λάθη που ακούσαμε μόλις παίζει μια ομάδα μουσικών, ανάμεσα στους οποίους ο Φώτης Βεργόπουλος, ο οποίος ήταν στο Μπουζούκι, και ο Φάουστο Ζιερακόφσκι που έπαιξε τρομπέτα και σαξόφωνο μάλλον. Θα ακούσουμε τους δύο αυτούς μουσικούς και στο επόμενο τραγούδι, στο οποίο συμμετέχει μια εξίσου καλή ορχήστρα από τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη, έναν καινούριο δίσκο που είχαμε παρουσιάσει πριν λίγες εβδομάδες ολόκληρο εδώ στο ραδιόφωνο με τον δημιουργό του. Θα ακούσουμε σε ποίηση του Παναγιώτη Αρβανίτη και μουσική του Κωστή Κωστάκη και σε απαγγελία από την Ασπασία Λικουριώτη, τον Δείπνο στη Ρεζέ.

Ακούσαμε τον δείπνο στη Ρεζέ σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, ένα κομμάτι το οποίο, όπως μας είχε πει ο ίδιος, έγραψε μόλις πριν λίγο καιρό. Είχαν πάει στη Ρεζέ της Γαλλίας με την μπάντα για να παίξουν σε αυτήν την μικρή κοινότητα και είχαν φτάσει αργά το βράδυ, όλα ήταν κλειστά, δεν έβρισκαν φαγητό και πήραν κάτι από ένα μηχάνημα, έναν αυτόματο πολιτή. Δείπνο στη Ρεζέ λοιπόν, και ακούσαμε και εδώ τον Φώτη Βεργόπουλο στο μπουζούκι. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι από τον δίσκο του Φώτη Βεργόπουλου, στον οποίο συμμετέχει ο Κωστής Κωστάκης στην κιθάρα. Θα ακούσουμε το «Πάρ' το αλλιώς» σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Φώτη Βεργόπουλο.

Πάρτε η ζωή λίγο αλλιώς και μάθε να τη ζεις. Ακούσαμε από τον Φώτη Βεργόπουλο ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο λαϊκό τραγούδι, το οποίο βρίσκεται στον δίσκο που έχει τον τίτλο Κάπως Έτσι και είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που έχει κυκλοφορήσει ο Φώτης Βεργόπουλος. Και νομίζω πως έρχεται ως φυσική συνέχεια το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον Πέτρο Βαγιόπουλο και του Σουαρέ. Άντε να δούμε πού θα βγει.

Ακούσαμε τη Ζουρλοπενεμένη για ένα τραγούδι του 1934, ένα προπολεμικό, ρεμπέτικο δηλαδή, σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Παπάζογλου. Εμείς ακούσαμε την πρόσφατη διασκευή που έχουν κάνει στο τραγούδι η S.A.K. ή αλλιώς η Stroke Altera Kin, που είναι ένα σύνολο από μουσικούς που παίζουν κανονάκι, τρομπέτες, κιθάρα, μπάσο και τύμπανα. Και ηχογραφεί το σύνολο αυτό ζωντανά δικές του εκδοχές και διασκευές σε τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε μόλις. Ο Βασίλης Προδρόμου συμμετείχε στην ερμηνεία στη Ζουρλοπενεμένη Γέννα, έπαιξε και μπαγλαμά. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα κάτι από τους S.A.K. Θα ακούσουμε μία μίξη δύο ετερόκλητων μεταξύ τους κομματιών με κοινό παρανομαστή τον Doctor. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ο Doctor, το γνωστό παραδοσιακό από την Σμύρνη. Και το δεύτερο, το I Don't Need No Doctor, διασκευή του John Mayer. Στο τραγούδι είναι η Σταυρούλα Γελκοβάνη και ο Ντένις Εφημένκο.

Ακούσαμε μια μίξη του Doctor με το I Don't Need a Doctor από τους SAK ή αλλιώς τους Stroke Alter Kin. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα προπολεμικό ρεμπέτικο σε ρυθμό απτάλικο και σε μουσική και στίχους του Γιάννη Παπαϊωάννου. Θα ακούσουμε το Ραντεβού σαν περιμένω σε μια πρόσφατη εκδοχή με τον Αντώνη και τον Θοδωρή Ξιντάρη στις κιθάρες, τον Γιάννη Πλαγιανάκο στον μπάσο και την Αρετή και τη Μέστα τραγούδι.

Ο Γιώργος Εξιντάρης ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν να παίζει μπουζούκι και να τραγουδά σε λαϊκά μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Σκόπελο. Την πορεία αυτή ακολουθούν και τα παιδιά του Αντώνης και Θοδωρής, τους οποίους ακούμε σε κάποιες πρόσφατες εκτελέσεις που έχουν κάνει σε ρεμπέτικα και λαϊκά αγαπημένα τραγούδια και στα οποία συνοδεύουν την Αρετή και τη ΜΕΜ, η οποία είναι στο τραγούδι. Ακούσαμε το Ραντεβού Σαν Περιμένω. Θα ακούσουμε τώρα και το Σε Γελάσανε, όπου ο Κώστας Σκαρβέλης γράφει με καημό και απλότητα για την προδοσία και την ματέωση, ένα τραγούδι για όσους πίστεψαν και προδόθηκαν και συνέχισαν παρόλα αυτά να τραγουδούν.

Σε γελάσανε. Ακούσαμε από την Αρετή και τη Μέ και τον Αντώνη και τον Θοδωρή Ξητάρη που ήταν στις δεύτερες φωνές και στις κιθάρες. Παραμένουμε σε τραγούδια της δεκαετίας του 30 που είχαν πρώτο κυκλοφορήσει, πρώτο φωνογραφηθεί τότε και θα ακούσουμε κάτι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας. Το Μινόρα της Ταβέρνας από μια ιδιαίτερη εκδοχή από την παρουσίαση του εργαστηρίου λαϊκής κιθάρας του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η συναυλία παρουσίαση του εργαστηρίου από όπου θα ακούσουμε το απόσπασμα έγινε τον Ιούνιο του 2026 στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα. Στον κύκλο υπάρχουν 15 κιθάρες. Το τραγούδι είναι ο Γιάννης Ορφανιώτης και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε την Εύα Ξένου σε ένα καινούριο τραγούδι με λαϊκά στοιχεία. Τώρα την ακούσαμε ξανά σε ένα τραγούδι που είχε πρωτοτραγουδήσει και την Γκρέι το 1960. Τι να σου πρωτοθυμηθώ, σε μουσική του Μπάμπη Μπακάλι και στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Εμείς ακούσαμε την πολύ όμορφη ερμηνεία από την Εύα Ξένου. Στο μπουζούκι ήταν ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ ωραίο ντουέτο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 5 επανεκτελέσεις σε αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Και θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, ξεκινώντας με το «Βροχή τα παράπονα» σε μουσική του Τάκη Σούκα, με το οποίο θα ακούσουμε από την Αναστασία Χατζη Αποστολίδου που είναι στο τραγούδι και τον Βασίλη Βελίκη που είναι στη φωνή και στο μπουζούκι.

Η Ελένη Βιτάλη είχε πρωτοτραγουδήσει πριν 40 ολόκληρα χρόνια το «Βροχή τα παράπονα» που εμείς ακούσαμε μόλις από την Αναστασία Χατζιαποστολίδου, μια νέα και πολύ ωραία φωνή. Ο Βασίλης Βελίκης ήταν στο μπουζούκι και ηχογράφησαν η Αναστασία Χατζιαποστολίδου και ο Βασίλης Βελίκης 5 λαϊκά τραγούδια και εμείς θα ακούσουμε από τις ηχογραφήσεις αυτές ακόμα κάτι, το «Μολόγατα» του Άκη Πάνου με τον Βασίλη Βελίκη αυτή τη φορά στο τραγούδι.

Ακόμα ένα τραγούδι του Άκη Πάνου ακούσαμε μόλις, του κόσμου το περίγελο, αυτή τη φορά από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα, και είναι και αυτός ένας τρόπος να ακούγονται τα λαϊκά τραγούδια χωρίς την συνοδεία μπουζουκιού ή άλλων αμυγός λαϊκών οργάνων, μόνο με τη συνοδεία μιας κιθάρας που εδώ έπαιξε ο Δημήτρης Λάπας. Θα ακούσουμε σε μια αντίστοιχα λυτή ενορχίστρωση την Φαντασία μου του Απόστολου Καλδάρα με τη Μέρη Δούτση στο τραγούδι.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

ροκστάρ, τα ρούχα γυαλιά, κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

το συνήθως. Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένος.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 11 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη και η Ευανθία. Χρόνια σας πολλά. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα λένε ότι η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Δύο αεροπλάνα προσκρούν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι καταραίουν σε ζωντανή μετάδοση από τα δελτία ειδήσεων. Απολογισμός 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες. Το 1714 γεννήθηκε ο Νικόλο Τζομέλι, Ιταλός συνθέτης με μεγάλη συνεισφορά στην όπερα. Αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα μεταρρύθμισης του λυρικού θεάτρου, κυρίως υποβαθμίζοντας τη σπουδαιότητα των πρωταγωνιστών του, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο ίδιο το έργο. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο άνθρωπος που είναι συνώνυμο της αγωνίας στον κινηματογράφο, ο Μπράιαν Ντε Πάλμα. 29 ταινίες, δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και ταινίες που όλοι έχουμε δει. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Διχασμένο Κορμί, η Μαύρη Ντάλια, υπόθεση Καρλίτο, ο Σημαδεμένος, η Αδιάφθορη. Την ίδια μέρα, 4 χρόνια μετά, γεννήθηκε ο Έλληνας σκηνοθέτης Νίκος Περάκης, γνωστότερη και πιο πετυχημένη του ταινία, το Λουφά και Παραλλαγή. Τα 59 έτη κλείνει σήμερα ο διάσημος μουσικός συνθέτης Μόμπι. Το 1999 κυκλοφόρησε το δίσκο Play, οι κριτικοί τον χαρακτήρισαν πολιτιστικό φαινόμενο, πούλησε περισσότερο από 10 εκατομμύρια δίσκους και παραμένει μέχρι και σήμερα ο εμπορικότερος δίσκος με ηλεκτρονική μουσική. Το 1994 απεβίωσε η Τζέσικα Τάντι, βραβευμένη ηθοποιός με Όσκαρ για την ταινία Ο Σοφέρ της κυρίας Ντέιζι, αλλά όλοι θυμόμαστε τον τρόμο στα μάτια της στην ταινία του Χίτσκοκ Τα Πουλιά. Το 2018 κυκλοφορεί στις αίθουσες το Green Book, ταινία που απέσπασε 3 Όσκαρ και διθυραμβικές κριτικές. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά.

θα έλεγα να ξυπνάμε τώρα. Στην πραγματικότητα όμως, μιας και σήμερα κάνουν πρεμιέρα τα σχολεία, έχουμε ήδη ξυπνήσει, είμαστε όλοι στο πόδι. Αγαπημένα μας παιδιά, κουράγιο και αντοχές, είναι μια μεγάλη περιπέτεια αυτή που λέγεται εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πάντα αυτές τις μέρες η προσοχή μας είναι στραμμένη στα πρωτάκια. Φανταστείτε τώρα την πρώτη μέρα του σχολείου. Στις προηγούμενες γενιές αυτό ήταν κάπως πιο διακριτό, με την έννοια ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια τα παιδιά δεν αποκλείεται να ξεκινούν το σχολείο από τη βρεφική τους ηλικία, ενώ ακόμη είναι σε πάνες και να πηγαίνουν, ξέρω, στους διάφορους βρεφονηπιακούς κλπ. Συνεπώς, όταν πια θα βρεθούν στην πρώτη τάξη, αυτό να είναι μια περίπου ομαλή μετάβαση. Ωστόσο, το πρωτάκι θα είναι πάντα πρωτάκι και θα κουβαλά το άγχος και σε απόλυτο βαθμό το καταλαβαίνουμε κιόλας. Ξέρετε, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι κατηγορούνται όταν κάποια στιγμή μιλούν για τα σχολεία των παιδιών τους, τύπου ξεκινήσαμε, ή όταν πετύχουν, ας πούμε, στις εξετάσεις λένε περάσαμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν περάσατε και όλοι μαζί το παιδί πέρασε, και είναι σωστό. Την ακούω αυτή την κριτική, όμως το να έχεις παιδιά στο σχολείο είναι μια κατάσταση, γιατί αυτή είναι η πραγματική πραγματικότητα. Το να έχεις παιδιά στο σχολείο σε οποιαδήποτε βαθμίδα και στην ανώτατη είναι κάτι το οποίο δεν αφορά απλώς όλη την οικογένεια. Ξετινάζει προϋπολογισμούς, έχει ξενύχτια, έχει χίλιες μύριες, ας πούμε, αγωνίες, ακόμη και αν πρόκειται για αγωνίες οι οποίοι τέλος πάντων δεν είναι εκείνοι που θα είναι μονίμως πάνω από τα παιδιά τους να καθοδηγούν αυτό, κάντο έτσι το άλλο, κάντο διαφορετικά, και δεν απαλλάσσεσαι ποτέ. Ας πούμε, τα δικά μου τα παιδιά είναι στα μεταπτυχιακά, αλλά ακόμη και τώρα έχουμε τα τράβαλα μας. Okay, δεν λέω ότι τα έχουμε όπως όταν πήγαν στην πρώτη δημοτικού ή στην πρώτη γυμνασίου ή στην πρώτη λυκείου, αλλά πάντων δεν απαλλάσσε ποτέ. Δύναμη και αντοχές. Υπάρχει μια ευχή η οποία έχει ατονίσει και αυτή τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ευχή την οποία τη λατρεύω. Καλή πρόοδο σε όλους λοιπόν, και θα τα παρακολουθούμε όλα από κοντά. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. 69 378 291. Σε περίπτωση που ξυπνήσατε και έχετε διάθεση, αλλά και χρόνο, εάν είστε γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, έχετε τέλος πάντων την όρεξη να στείλετε στο Viber κάποιο γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους και με την Αγγελική εδώ συζητάμε για το πώς πράγματι αυτή η μεγάλη περιπέτεια της εκπαίδευσης, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αφορά όλη την οικογένεια. Συνεπώς, αν καμιά φορά σας ξεφύγει το πρώτο πληθυντικό, συνήθως μας ξεφεύγει στις επιτυχίες. Είναι αλήθεια αυτό που μου γράφει ένας φίλος, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πούμε περάσαμε ή δεν θα πούμε δεν περάσαμε. Αν καταφέρουμε να πούμε και το δεν περάσαμε ή δεν το επιτύχαμε ή δεν ξέρω εγώ μία ήττα, τότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να βγάλει μέσα από αυτό το κάδρο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ίσως θα έπρεπε, αλλά τώρα ας μην μιλάμε για ιδεατές καταστάσεις, να μείνουμε σε αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Όπως και να έχει, καλή πρόοδο, καλή αντοχή, καλή χρονιά σε όλους. Είναι πάντα μια σπουδαία στιγμή όταν το σχολείο αρχίζει. Και ξέρετε, κυκλοφορούν κάποια μιμίδια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, όταν ας πούμε τα παιδιά κλαμμένα διασχίζουν την πόρτα του σπιτιού και ετοιμάζονται να φύγουν για το σχολείο και πίσω, ξέρω εγώ, οι γονείς χορεύουν ή η μαμά χοροπηδάει. Στην πραγματικότητα και αυτά έτσι περιγράφουν κάτι το πλασματικό, διότι αμέσως μετά την αποχώρηση των παιδιών όλοι τρέχουν σαν τους παλαβούς, ας πούμε, για να πάνε στη δουλειά τους, γιατί αυτή είναι η πραγματική πραγματικότητα. Σήμερα πραγματικά είναι μια μέρα όπου όλη η οικογένεια βρίσκεται επιποδός και μάλιστα λόγω των αγιασμών, ξέρω εγώ, και των ειδικών τελετών, κάποιοι θα πρέπει να πάρουν και άδεια από τη δουλειά τους προκειμένου να παραστούν. Είμαστε εδώ λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου 2001. Για πολλούς είναι η πρεμιέρα ενός παράξενου αιώνα, του 21ου αιώνα, ένας αιώνας ο οποίος μοιάζει με ένα ηθικό ναρκοπέδιο. Ένας αιώνας ο οποίος μοιάζει να ξεθεμελιώνει αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύαμε, ή μάλλον πράγματα τα οποία πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε. Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί τα τελευταία χρόνια σε πόσα υπάρχουν, σε πόσα ζητήματα υπάρχουν ανατροπές, πόσα πράγματα έχουν ξεθεμελιωθεί και θα πρέπει να τα ξεμάθουμε και να τα δούμε κάτω από μια διαφορετική οπτική, πραγματικά δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό μερικές φορές στεκόμαστε με έναν τρόπο φοβικό απέναντι στις εξελίξεις και πραγματικά αυτό είναι ως ένα βαθμό πολύ ανθρώπινο, βαθιά ανθρώπινο και πολύ κατανοητό. Το θέμα είναι όμως να μην ταμπουρώνεται κανείς πίσω από τις εμπειρίες του, να μην πιστεύει κανείς ότι ο κόσμος που έμεινε πίσω είναι ντε και καλά ο καλύτερος κόσμος, ήταν ένας κόσμος βαθύτατα προβληματικός. Όλοι οι κόσμοι έχουν βάσανα. Δεν ξέρω αν φταίει η 11η Σεπτεμβρίου γι' αυτό. Σίγουρα πάντως είναι μια ημέρα η οποία αλλάζει τον κόσμο. Όπου ναι, και τότε ήρθαμε αντιμέτωποι με το αδιανόητο. Προφανώς είναι από τις μέρες εκείνες όπου ο καθένας από εμάς θυμάται πού ήταν και τι ακριβώς έκανε. Εγώ βρισκόμουν κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής. Οι συνεργάτες της εκπομπής τότε, η δημοσιογράφος και εκπαιδευτικός και πολύ καλή προσωπική μου φίλη Μάγδα Ιδημάκη, μπαινόβγαινε με μία ανησυχία η οποία μου έλεγε στις παύσεις, ας πούμε, ενώ εγώ μιλούσα στο μικρόφωνο, όταν ξέρω εγώ μεταδίδονταν η μουσική, μου έλεγε: Εύη, βλέπω κάτι στην τηλεόραση, αλλά μάλλον είναι κάποιο ντοκιμαντέρ, μια ταινία καταστροφής. Δεν είχε πολύ καταλάβει τι γίνεται. Εκείνη τη μέρα, ενώ η εκπομπή μας τελείωνε στις 5 το απόγευμα, φύγαμε μετά τις 11 από το ραδιόφωνο και την επόμενη μέρα πήγαμε από το πρωί για να αναχωρήσουμε στις 11. Απίστευτες εξελίξεις, μία ημέρα όπου πραγματικά ο κόσμος και η ειδησιογραφία όπως τη γνωρίζαμε άλλαξε τελείως κατεύθυνση και αυτό το γεγονός να φωτίζει τα πάντα γύρω μας με έναν τρόπο διαφορετικό. Ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι έλεγαν τότε πως σε λίγο καιρό όλο αυτό θα το ξεχάσουμε. Προφανώς ήταν μια άστοχη εκτίμηση. Πάντοτε έχουμε την τάση, και αυτό είναι ανθρώπινο, να θέλουμε να κρύψουμε τα τραύματά μας κάτω από το χαλί, και βεβαίως όταν κάποια στιγμή κατάκοποι, τρομαγμένοι και εντελώς μπερδεμένοι κατέβαινα με το ασανσέρ από το ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο εργαζόμουν εκείνη την περίοδο, όταν συνάντησα έναν πάρα πολύ ευγενικό κύριο, ο οποίος δούλευε τέλος πάντων σε μία εταιρεία στην ίδια οικοδομή, στην ίδια πολυκατοικία, και άκουσα για πρώτη φορά από εκείνο το πολύ ευγενικό στόμα να λέει το περίφημο «καλά να πάθουν», κάτι το οποίο εξελίχθηκε ίσως και σε ένα συλλογικό τραύμα, δεν ξέρω.
γράφτηκε κάποια στιγμή και από τον Μανώλη Βασιλάκη ένα ολόκληρο βιβλίο. Μάλιστα αυτό το «Καλά να πάθουν» το είχαν πει και πρόσωπα τα οποία τέλος πάντων αργότερα άλλαξαν στάση ή ακόμη μπορεί και να μην άλλαξαν. Πάντως εντάξει, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είπαν «Καλά να πάθουν» και μέχρι σήμερα μας κουνούν, ξέρω εγώ, το δάχτυλο για τους κινδύνους που έχει ο πολιτισμός μας από το Ισλάμ, και τέλος πάντων ανοίγω τώρα μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα γεγονός συγκλονιστικό, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν σταματά να πυροδοτεί ειδήσεις. Ξέρετε, το ζήτημα είναι κανείς να μείνει στις ειδήσεις και να κοιτάζει και να ακούει μάλλον και να διαβάζει με μια κάποια περίσκεψη τις ανθρώπινες ιστορίες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου, κυρίως ιστορίες επιζώντων, γιατί όχι ότι δεν υπήρξαν, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την τραγωδία αυτή κέρδισαν δημοσιότητα διηγούμενοι μια απολύτως ψευδή ιστορία. Πώς μπόρεσαν αυτό να το κάνουν, είναι ένα από τα μυστήρια της ζωής. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ιστορίες. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών, η πλέον εμβληματική φωτογραφία της 11ης Σεπτεμβρίου δεν είναι τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους πύργους. Προφανώς και είναι αυτά, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά νομίζω, και το λέω με αφάνταστη συγκίνηση, δεν μπορώ να συγκρατήσω τη συγκίνησή μου τόσα χρόνια μετά, είναι η πτώση του άντρα. Είναι αυτό το οποίο μέχρι σήμερα αποκαλούμε falling man, ένας άνδρας ο οποίος πέφτει στο κενό για να γλιτώσει από μια εντελώς ακατανόητη κόλαση, η ταυτότητα του οποίου παρέμεινε ένα μυστήριο για αρκετά χρόνια. Τέλος πάντων, τώρα διαβάζω κάτι, ας πούμε, κατανόητα, μια αδερφή βγήκε και είπε ότι είναι αυτός κλπ. Δεν ξέρω τι κανείς πρέπει να προσέξει από όλα αυτά. Ο άντρας αυτός ο οποίος πέφτει με το κεφάλι προς τα κάτω είναι μια φωτογραφία την οποία θέλει σθένος, θέλει ψυχική δύναμη για να αντικρίσει κανείς, να την αντικρίσει κανείς και να την ξεκλειδώσει. Μοιάζει να συμβολίζει κάτι το οποίο έχει να πει σε όλη την ανθρωπότητα, σε όποια γωνιά του κόσμου και αν βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, και νομίζω πως είναι μία από τις πλέον συνταρακτικές φωτογραφίες τις οποίες μπορεί κάποιος να αντικρίσει σε ολόκληρη τη ζωή του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι 8 και 25, είναι 11 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα την οποία ποτέ κανείς δεν μπορεί να την πει έτσι απλά. Δεν είναι 11 Σεπτεμβρίου, είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Είναι λογικό η μέρα αυτή να ξυπνά όλες αυτές τις σκοτεινές μνήμες, εάν υποθέσουμε πως είναι μόνο μνήμες και δεν είναι αυτές οι νέες πραγματικότητες οι οποίες ήρθαν μπροστά μας. Και αμέσως μετά από αυτό, καθώς για πάρα πολλούς θεωρούν πως ο 20ος αιώνας τελειώνει με την πτώση των δίδυμων πύργων, ο 21ος αιώνας είναι εκείνος ο οποίος αρχίζει με αυτήν, ένας αιώνας ο οποίος, δεν ξέρω για τα δικά μας μυαλά, εμείς που είμαστε μυαλά παλιά, κεφάλια ξερά και αγύριστα, έχει πάρα πολλά κατανόητα. Θέλω, επειδή όμως κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες να κατανοήσουμε τουλάχιστον όψεις του σημερινού κόσμου, θέλω να σας πω ποια κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας και μια από τις σημαντικότερες των ημερών. Η Anthropic, και πάλι αυτή, έρχεται να μας πει ότι μπλόκαρε πιθανές προσπάθειες ανάπτυξης βιολογικών όπλων με το cloud. Και ελάτε τώρα να μου πείτε αν αυτό δεν είναι σενάριο ταινίας. Δεν είναι δυστοπία. Δεν είναι σενάριο ταινίας καταστροφής. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα. Για να το θέσω έτσι, γιατί πάντοτε έχουμε, κακώς, αλλά όλοι το έχουμε, ίσως είναι και ένα από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που νομίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας συμβεί. Θέλω να πω ότι αυτό σε εμάς συμβαίνει. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα, ποιος θα μπορούσε να το πει. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε πως κάποιος βγαίνει και λέει επισήμως και είναι μια είδηση η οποία βρίσκεται σήμερα σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, πως μπλόκαρε πιθανές. Οι λέξεις έχουν τεράστια σημασία και πρέπει κανείς να τις χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη φιδό, αλλά μιλάμε για πιθανές προσπάθειες ανάπτυξης βιολογικών όπλων με το cloud, κάτι το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε όλο όσο υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες γύρω από ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και η οποία μπορεί να ξεφύγει από κάποιο έλεγχο ή όπως ο ΟΗΕ, ο οποίος αρέσκεται πάρα πολύ σε διαπιστώσεις. Είναι φοβερός αυτός ο ρόλος του. Παρά το γεγονός το ότι ίσως μερικές φορές να είναι χρήσιμα αυτά τα οποία λέει, που βγήκε και είπε πριν από 5 μέρες, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι όλη αυτή εδώ η δύναμη έχει συγκεντρωθεί στα χέρια 3-4 ανδρών. Και έχει απόλυτο δίκιο. Θα έλεγε κανείς, δηλαδή, αν υπήρχε καμιά γυναίκα, θα άλλαζε ίσως, ας πούμε, αυτό το περίεργο τοπίο. Όχι προφανώς, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να ψάξουμε να βρούμε και να δούμε όλη την εικόνα. Η εταιρεία πάντως διέκοψε αρκετές χρήσεις μοντέλων της από επιστήμονες, καθώς έκρινε πως η έρευνά τους θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων. Δεν μπόρεσε να εξακριβώσει, και αυτό έχει τη σημασία του, εάν οι συγκεκριμένοι ερευνητές είχαν κακόβουλες προθέσεις. Η δυσκολία αυτή έγκυται στο γεγονός ότι η βιολογική έρευνα μπορεί να έχει διτή χρήση. Έτσι είναι ολόκληρη επιστήμη. Ολόκληρη επιστήμη, έτσι είναι. Κάθε επινόηση έχει προφανώς διτή χρήση, διτή σημασία και οι μέθοδοι που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη εμβολίων ή θεραπείων, για τα οποία έχει πέσει στα γόνατα όλη η ανθρωπότητα, γιατί δεν αποκλείεται να είμαστε κοντά στην οριστική λύση ασθενειών οι οποίες βύθιζαν σε δυστυχία ανθρώπους ή σκότωναν ανθρώπους, και τώρα να είμαστε στο οριστικό του τέλος, δηλαδή ότι τελειώνουν οι ασθένειες, προφανώς θα έρθουν κάποιες άλλες, αλλά σκεφτείτε πόσο κοντά είμαστε στη λύση ασθενειών που ξέκαναν στο παρελθόν και βύθισαν στον πόνο και στη δυστυχία ένα αναρρύθμιτο, έτσι, αναρρύθμιτος ανθρώπους. Μέθοδοι λοιπόν που αξιοποιούνται για την ανάπτυξη εμβολίων ή θεραπείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν παθογόνοι οργανισμοί πιο επικίνδυνοι. Η Ανθρώπικα αναφέρει ότι επέλεξε να διακόψει την πρόσβαση στις περιπτώσεις που θεώρησε υποπτές, επειδή οι συνέπειες μιας λανθασμένης εκτίμησης θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές. Αυτή η ανακοίνωση, αυτή η διατύπωση σου δίνει μια εντύπωση πως όλα μοιάζουν να κρίνονται από μια κλωστή, με την έννοια το ότι η πιθανότητα του λάθους είναι τόσο κοντά στο ωφέλιμο και το σωστό, που αν βλέπεις, λέει, σε κάποιον να λέει ευθέως ότι θέλει, δεν βλέπεις κάποιον να λέει ευθέως ότι θέλει να κατασκευάσει ένα βιολογικό όπλο, περιγράφοντας, είπε ο Τζέικοπ Κλάιν, ο οποίος είναι επικεφαλής πληροφοριών απειλών της εταιρείας, περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο πόσο δύσκολο είναι να διαχωριστεί η νόμιμη έρευνα από μια πιθανή κακόβουλη χρήση. Ακόμη και εμείς που προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον σύγχρονο κόσμο και που δεν τα πιάνουμε όλα με τη μία και που χρειάζεται να σκύψουμε πάνω από όλα αυτά ξανά και ξανά, αυτό το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και προφανώς θεωρούμε πως είναι μια είδηση πάρα πολύ σοβαρή και είναι μια είδηση την οποία δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει εύκολα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολόγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Λατρεύω αυτό το κομμάτι των Kings. Ψυχεδέλεια. Αγγελική μου, τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαστε σε ένα τέτοιο κόσμο που συνεπώς έχουμε ανάγκη από αυτά τα ακούσματα τα παλιά, τα οποία τα είναι αγαπημένα ημών, των παλαιών των ημερών. Φίλοι μου γράφει, λέει, πες ρε, και καμιά καλή είδηση. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ σας έλεγα και εσείς δεν με πιστεύατε ότι το να μαλώνουμε για το Fatherland και για το Fjord είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η καλύτερη εκδοχή της ζωής, αλλά εσείς δεν με πιστεύατε. Συνεπώς, φάτε τα τώρα. Έχουμε μια καλή είδηση. Δεν ξέρω που θα πάτε στις 3 τα ξημερώματα, αλλά τέλος πάντων το μετρό της Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο θα έχει 24 ώρες λειτουργία. Μήπως να βγούμε κι εμείς να δούμε πώς είναι ο κόσμος στις 3 ή 4 τα ξημερώματα, διότι χθες πρέπει να κοιμήθηκα, Αγγελική μου, 9 και 38. Είχα τέτοια κούραση που από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούσα να δω μπροστά μου. Πραγματικά δεν μπορούσα να δω. Οπότε ξεράθηκα. Τώρα κάποιος, το λέει η καρδούλα του, βασικά αυτά είναι και λίγο για τους νέους, ή για κάποιους άλλους, δεν ξέρω, παιδιά, που βρίσκεται τόσες αντοχές. Πάντως σε περίπτωση που θέλετε να είστε έξω και 3 και 4 και 5, δεν ξέρω, στο καλό θα πάτε, όποια πάτε να περάσετε ωραία και πιείτε και ένα ποτό και για μας, που την πέφτουμε νωρίς-νωρίς σαν τα γεροντάκια. Καλεκοντεύουμε να γιάσουμε, ξυπνάμε από τις 4.30-5, κοιμόμαστε από τις 9.30, ειλικρινά το μόνο που μένει είναι να μας τοποθετηθεί και κανένα, πώς το λένε, φωτοστέφανο, διότι πρόκειται σύντομα να αγιοποιηθούμε. Πάμε λοιπόν τώρα σε άλλες ειδήσεις. Έχει πράγμα σήμερα, έχει πολύ πράγμα. Δανία. Σχέδια για απαγόρευση κινητών και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, απαγόρευση που θα ισχύει και στις αίθουσες διδασκαλίας και στο προάβλιο. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και δικαίως έχει ανοίξει, διότι υπάρχουν πλέον έρευνες, αλλά υπάρχουν και δημοσκοπήσεις. Τέλος πάντων, υπάρχει λιγάκι και μια κοινή γνώμη, ας πούμε, η οποία έχει δείξει τη διάθεσή της. Διαβάζω πως τους New York Times δημοσιογράφοι παρουσιάζουν τα αποτελέσματα δύο μεγάλων ερευνών για τη χρήση των smartphones και των social media από παιδιά και φήβους. Ακούστε λίγο τους αριθμούς. Ξέρω ότι είναι λίγο άχαρο να λέμε αριθμούς στο ραδιόφωνο και ποσοστά, αλλά εδώ τώρα έχει σημασία. Πάνω από τους μισούς γονείς δίνουν smartphone στα παιδιά τους πριν τα 12 χρόνια. Ποια 12! Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για 5χρονα και για 4χρονα και για 7χρονα και για 8χρονα, τα οποία έχουν κόψει επαφές με την πραγματικότητα και σκρολάρουν ακατάπαυστα για να βλέπουν βίντεο στο YouTube. Και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Στις πλατφόρμες αυτές, αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά πλέον αυτό έχει εδραιωθεί, υπάρχει, έχει αναδυθεί στην συμπαθή τάξη, ας πούμε, των influencers, μια ειδική κατηγορία προβεβλημένων παιδιών, το οποίο ένα το είδα χθες, να του λείπουν τα μπροστινά δοντάκια, να έχει φοράει κραγιόν και σκιά στα μάτια και να λέει κάποια υποτίθεται αστεία που το ρωτούσε η μαμά του για τον μπαμπά του και από κάτω ο κόσμος να παραλύρει. Συνέλθετε όμως, συνέλθετε, υπάρχουν δηλαδή πλέον παιδιά ήρωες με τα οποία τα παιδιά των 4 και 5 και 6 και 7 ετών μπορούν άνετα να ταυτιστούν. Θα γίνουμε στο τέλος ηθικολόγοι, θα μας καταντήσετε ηθικολόγους, κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε ποτέ για τον εαυτό μας. Πάνω πάντως από τους μισούς γονείς λένε δίνουν πριν τα 12, πολύ πριν τα 12 λέω εγώ. Το 39% δήλωσε ότι το κάνει από κοινωνική πίεση, γιατί τα άλλα παιδιά έχουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς πραγματικά να το συζητήσει. Δεν είναι αστείο. Μοιάζει να είναι μια ευκολία για τον γονέα και δεν λέω ότι ως ένα βαθμό είναι, όταν κάποια στιγμή σου ζαλίσει το κεφάλι και δεν το κουπανίσει στον τοίχο, γιατί έχει ο Γιωργάκης, γιατί έχει η Ανούλα, ξέρω εγώ, και γιατί όχι εγώ. Όμως αυτό θεωρώ πως είναι μια συζήτηση. Να τα έχουν όλοι οι άλλοι και να μην έχει το δικό σου το παιδί.
Το 62% εύχεται να μην είχε εφευρεθεί το TikTok και το X. Και εμείς θα ευχόμασταν άλλα πράγματα, να μην είχε εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, να μην είχε γίνει ποτέ η 11η Σεπτεμβρίου. Θα ευχόμασταν για γεννηθούμε, πώς το λένε, όμορφοι, πλούσιοι, υγιείς, νέοι και να μείνουμε έτσι για πάντα. Ο καθένας μπορεί να εύχεται ό,τι θέλει και να μην θέλει, αλλά το X και το Twitter έχουν δημιουργηθεί και το TikTok. Η πλειοψηφία των γονέων ζητά νέα κοινωνικά όρια για νομοθεσία, χωρίς social media πριν τα 16, χωρίς τηλέφωνα στα σχολεία. Οι ερευνητές προτείνουν νέους κοινωνικούς κανόνες. Όχι smartphone πριν το λύκειο, όχι social media πριν τα 16, σχολεία χωρίς κινητά από το πρώτο κουδούνι ως το τελευταίο, περισσότερη ελευθερία και αληθινό παιχνίδι στον πραγματικό κόσμο. Γίνονται όλα αυτά. Είμαστε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μιλάμε για τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο, οι οποίοι και στην πόλη μας, στη γειτονιά μας, είμαστε ακόμη και εμείς οι ίδιοι που προχωράμε χωρίς πλέον να βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχει μία ήττα από αυτές τις συσκευές, από αυτά τα γκατζετάκια. Έρχονται να επιβάλλουν μία δεύτερη παράλληλη πραγματικότητα, το έχουν ήδη πετύχει. Αξίζει να σκεφτούμε αν αξίζει ο χρόνος που πετάμε σε όλα αυτά και αν εμείς αποφασίσουμε, γιατί είμαστε ενήλικες, ότι αξίζει με γεια μας, με χαρά μας. Αξίζει όμως να σκεφτούμε ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι για τα ίδια μας τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι το μέλλον. Και θέλω να πιστεύω ότι σκεφτόμαστε ποιος είναι αυτός ο ρημάδης, ο κόσμος, τον οποίο θα παραδώσουμε στους επόμενους.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 9 παρα 10, Αγγελική Μπρέλου, μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Το Vox είναι ένα αμερικανικό site. Τα πιο ενδιαφέροντα κείμενά του είναι κλειδωμένα, είναι συνδρομητικό δηλαδή. Ιδρύθηκε το 2014 και εστιάζει σε αυτό που θα έλεγε κανείς μια δημοσιογραφία που σου εξηγεί. Δεν κάνει μόνο αναλύσεις, θέτει διάφορα ερωτήματα και τέλος πάντων προσπαθεί να εξηγήσει κάποια από τα φαινόμενα του καιρού μας. Προφανώς και έχει πάρα πολύ πολιτική, προφανώς και έχει οικονομία, αλλά έχει πάρα πολύ τεχνολογία, έχει πάρα πολύ επιστήμη και έχει πάρα πολύ πολιτισμό. Και αυτό επίσης έχει ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο είναι δημοφιλέστατο γιατί έχει πάρα πολλά βίντεο. Σε αυτά μπορεί κανείς να φτάσει χωρίς εν πάση περιπτώσει να τα πληρώσει. Μερικές φορές και τα πιο ενδιαφέροντα κείμενά του ή κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έρχεται να συναντήσει το προϊόν το οποίο παράγεται στον τομέα του πολιτισμού. Ο Άνταμ Κλάρκ Έστες, ένας τέλος πάντων συντάκτης του Vox, ενδεχομένως να έχει και άλλες πάρα πολλές συνεργασίες, ασχολείται πάρα πολύ με το ζήτημα της τεχνολογίας και μάλιστα στέλνει και κάποια ενημερωτικά δελτία τα οποία αφορούν αυτό ακριβώς, το πώς η τεχνολογία διασταυρώνεται κάποια στιγμή με τον πολιτισμό, αν τα λέω και σωστά, είναι και συντάκτης του Vice και ενδεχομένως να έχει και κάποιες συνεργασίες με το Atlantic. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να ψάξω πάρα πολύ καλά το βιογραφικό του, γιατί έμεινα πάρα πολύ σε ένα κείμενο το οποίο έγραψε και με το οποίο λέει πως αν δεν μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και κατά την άποψή του αυτό είναι μια ιστορία τρόμου. Είναι μια ιστορία που ξετυλίγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε όμως κανείς να σκεφτεί ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου δείγματα κι αλλού. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τόσο εύκολη την πρόσβαση στις πληροφορίες και τα βίντεο μικρής, πάρα πολύ μικρής διάρκειας. Εδώ δείχνει κανείς να μην μπορεί να αντέξει βίντεο το οποίο είναι κάτω από ένα λεπτό. Έχουν κάνει τόσο εύκολη την ψυχαγωγία μας και τόσο εύκολη την πρόσβαση στην πληροφορία που πλέον κανείς δεν διαβάζει πια. Εάν κάποιος είναι εξοικειωμένος, μας λέει στο κείμενό του με όλο αυτό, τότε πρέπει να το πούμε ανοιχτά και ξεκάθαρα, χωρίς να το φτιασιδώνουμε, χωρίς να ψάχνουμε άλλες δικαιολογίες, ότι εδώ είναι το τέλος της ανάγνωσης. Δάσκαλοι και καθηγητές, ανέφερε στο περιοδικό, δεν μπαίνουν καν στον κόπο να συνθέσουν ολόκληρα βιβλία στους μαθητές τους, γιατί από τα αποσπάσματα ήδη γίνεται μια χαρά η δουλίτσα και τέλος πάντων περνάμε σε μια εποχή η οποία δεν αποκλείεται να βρίσκεται μετά από αυτό το πράγμα το οποίο λέμε εγγράμματος πολιτισμός. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο άνθρωπος αυτός σε αυτό το κείμενο έχει το εξής επιχείρημα, το οποίο είναι και ο τίτλος του κειμένου του. Δεν θα έπρεπε να μοιάζει αδύνατο να τελειώσεις ένα βιβλίο. Τι σημαίνει για κάποιον που λέει είναι αδύνατο να διαβάσω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος ή είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Τι μπορεί ακριβώς να σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν είσαι πολύ κουρασμένος ή πάρα πολύ κουρασμένη, πού επενδύεις αυτόν τον χρόνο και γιατί τελικά δεν το επενδύεις στην ανάγνωση ενός βιβλίου, γιατί εκείνο σου φαίνεται να είναι μερικά level πιο πάνω και τι ακριβώς χάνεις όταν τέλος πάντων δεν ζορίζεις τον εαυτό σου, θα λέγει κανείς αξίζει να ζορίζουμε τον εαυτό μας για κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προκαλεί απόλαυση. Αυτό που ισχυρίζονται κείμενα σαν αυτά είναι ότι ίσως σε μια εποχή όπου υπάρχει ένας καταιγισμός από εξελίξεις, ίσως μια εκδοχή του πολιτισμού μας, η οποία εκδοχή του πολιτισμού μας στήριξε στα πιο βαθιά σκοτάδια, ίσως αξίζει να την υπερασπιστούμε λίγο περισσότερο.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.

Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, πρωινό Παρασκευής, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρα για τα σχολεία στην Ελλάδα, αυτό νομίζω πως αφήνει τα έχνη του και στην κίνηση των δρόμων. Η Αγγελική Μπρέλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβαζα χθες ένα κείμενο της Τίνας Μανδυλαρά, πώς κυκλοφορεί το εμβληματικό έργο για πολλούς το αριστούργημά του. Μιλάω για τον David Foster Wallace, ένας συγγραφέας που ενώ έχω διαβάσει τα βιβλία του, θεωρώ και σε κάποιες περιπτώσεις όπως το «Αυτό εδώ είναι το νερό», «Αυτό εδώ είναι νερό», έχει σημασία ότι το μεταφράζει ο Καλτσάς και όχι κάποιοι άλλοι που έχουν καταπιαστεί με το έργο του. Εμπολής θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει ότι είναι ένας συγγραφέας περίπου ας πούμε αμετάφραστος, με την έννοια του ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις σε ένα έργο μοντερνιστικό, σε ένα έργο που έχει ιδιαιτερότητες, σε ένα έργο ας πούμε που θεωρείται ότι δεν είναι εύκολο να περάσει από τη μία ώρα, από τη μία γλώσσα στην άλλη. Όμως το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον Gutenberg, μεταφράζει ο Κώστας Καλτσάς, διαλέγουν για τίτλο το ατέλειο, το αστείο, γενικά ακόμη και ο τίτλος είναι ένα ένιγμα. Κάποιος ας πούμε θα μπορούσε να πει το ατέρμονο αστείο, ξέρω εγώ, αλλά και από την άλλη τι μπορεί να σημαίνει ατέρμονο αστείο, ενώ ένα ατέλειο το αστείο αρχίζει να έχει κάποιες συνδηλώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι και πραγματικά συνδηλώσεις ζωφερές. Εντάξει, πρέπει να τα είδε όλα ο άνθρωπος αυτός, πλην όμως το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά νομίζω ότι μας διαφεύγει κάτι από την μυθοπλασία αυτού του αδιανόητου συγγραφέα, ο οποίος έγραψε αυτό που λέμε φιλοσοφικό μυθιστόρημα και όπως είναι γνωστό χάπουσε πάρα πολύ και το τένις και αυτοκτόνησε. Πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το γνωρίσει κανείς καλύτερα πέρα από τα βιβλία του. Ωστόσο, πριν από κάποια χρόνια είχε κυκλοφορήσει η ταινία του James Ponsold, «Το τέλος της διαδρομής», όπου ο Jason Segel παίζει, υποδίεται, τον David Foster Wallace και ο Jesse Eisenberg, αυτός ο καταπληκτικός ηθοποιός, υποδίεται τον δημοσιογράφο του περιοδικού Rolling Stone, που ζήτησε να τον ακολουθήσει σε μια περιοδία του και να του πάρει μια συνέντευξη. Ήθελε δηλαδή να ζήσει αρκετές ημέρες κοντά του για να του πάρει μια συνέντευξη και εκείνος ήθελε, αλλά δεν ήθελε να φαίνεται στη συνέντευξη αυτή πως ήθελε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήθελε πολύ να μιλήσει στο Rolling Stone, όμως δεν ήθελε να φαίνεται σαν ένας ακόμη συγγραφέας που θέλει να μιλήσει στο Rolling Stone. Η ταινία «The End of the Tour», «Το τέλος της διαδρομής», μια ταινία του 2015, δεν πρόκειται για κανένα αριστούργημα. Δεν αγγίζει καν, ας πούμε, την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που μας φέρνει το έργο του Άλλας μπροστά μας. Είναι όμως ίσως μια έστω μικρή και χαλαρή γνωριμία μαζί του. Αν υπομονούμε για το βιβλίο, προφανώς και είναι ένα από τα βιβλία τα οποία θα τα διαβάσουμε. Το βιβλίο βεβαίως αυτό έχει μια τεράστια έκταση, αν δεν κάνω λάθος, η έκδοση η πραγματική ξεπερνάει τις 1000 σελίδες και μιλάμε τώρα για εκατοντάδες εκτενείς υποσημειώσεις, ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, το οποίο δεν είναι απλώς μια μυθοπλασία, μοιάζει να είναι με ένα οικοσύστημα και μάλιστα εξαιρετικά περίπλοκο, έντονα σατυρικό, καλά το χιούμορ του Wallace, αυτό το φιλοσοφικό χιούμορ του Wallace, νομίζω πως δεν το φτάνει κανείς, είναι μια ματιά πάνω στην αμερικανική κουλτούρα, αλλά και ενώ είναι πολύ αμερικανός συγγραφέας, την ίδια στιγμή είναι και παγκόσμιος. Τέλος πάντων, καλό τάξιδο το βιβλίο. Καλό είναι σιγά σιγά να κλείνουν αυτές εδώ οι μεγάλες ας πούμε αναγνωστικές ή μάλλον εκδοτικές οφειλές. Το πώς αυτά τα βιβλία θα φτάσουν στους αναγνώστες είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα μετά την έκδοσή τους.

today. You were far away.

just walked away. And I just watched you

just watch you

Εδώ είμαι τώρα, εδώ είμαστε τώρα, όχι μόνο εγώ, ελπίζω και εσείς δηλαδή και η Αγγελική σίγουρα. Βλέπω τις μηνύματα που μου στέλνουν φίλοι. Διαβάζω στο account του αγαπημένου μου φίλου και μεταφραστή Χριστόδουλου Λιθαρή, ο οποίος επέτειο σήμερα της τραγωδίας, της 11ης Σεπτεμβρίου, προτείνει την ταινία «Πτήση 93». Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, την οποία την είδα αρκετά χρόνια μετά, γιατί δεν μπορούσα να τη δω. Είναι μια ταινία του Πολ Γκρίνκας, ένας σκηνοθέτης, ο οποίος δεν έχω λόγια, ας πούμε, για αυτόν. Ιρλανδός, νομίζω δηλαδή ότι είναι Ιρλανδός. Το λέω το Ιρλανδός ίσως γιατί τον γνώρισα από την ταινία Bloody Sunday, μια ταινία του 2002. Επίσης την είδα την ταινία στην τηλεόραση, τόσο αυτήν όσο και την Πτήση 93, όπου το ματωμένη Κυριακή βάζω, το οποίο έχει να κάνει με την γνωστή διαδήλωση, το Bloody Sunday, για το οποίο έχουν γράψει και το κομμάτι YouTube κλπ. Το οποίο το βάζω να το βρω βράδυ Κυριακή στο σπίτι και παθαίνω τέτοιο τρέμουλο που δεν μπορώ να ησυχάσω όλη τη νύχτα. Η ταινία με καταδύο και για μέρες, συγκλονιστικά φτιαγμένη, με έναν ανεπανάληπτο James Nesbitt στον κεντρικό ρόλο του αστυνομικού, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα σε μια εκρηκτική κατάσταση, απίστευτα σφιχτή δομή, καταπληκτική σκηνοθεσία. Μετά τον τσιμπήσανε και έκανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες με το Τελεσίγραφο του Μπιόρν και αυτές τις ταινίες, τις οποίες εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν μπορώ να τις δω, χάνομαι, βαριέμαι, αυτές τις καταιγιστικές δράσεις δεν κάνει το δικό μου το μυαλό για τέτοια πράγματα, διότι είμαι κοινοχλητική. Ρωτάω τους διπλανούς μου, ακόμη και αν είναι άγνωστοι στο σινέμα, συγγνώμη, αλλά τι γίνεται τώρα, και από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω τους καλούς με τους κακούς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό μειονέκτημα. Δεν την έχω αυτή την ικανότητα, κυρίως σε κάτι τέτοια με τα μοντέρνα που είναι όλα και ο λίγο αντιτουρλουμπούκι. Ωστόσο, την ταινία «Πτήση 93» του Πολ Γκρίνκας την είδα με ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Προφανώς είναι μια ταινία η οποία σε αναστατώνει πάρα πολύ βαθιά. Είναι η αληθινή ιστορία των επιβατών της πτήσης 93 της United Airlines στις 11 Σεπτεμβρίου, υπό τον έλεγχο τρομοκρατών, κατευθυνόταν προς τους δίδυμους πύργους. Όμως, σε αντίθεση με τα άλλα αεροσκάφη που χτύπησαν τους συγκεκριμένους στόχους, το συγκεκριμένο βγήκε εκτός πορείας, οι επιβάτες ξεσηκώθηκαν, επιτέθηκαν στους τρομοκράτες με αποτέλεσμα να ανακτήσουν προσωρινά τον έλεγχο και να αποτρέψουν την πτώση του σε κατοικημένη περιοχή. Ρίτσαρντ Μπέκινς, Μπεν Σλάινι, Λιούις Αλσαμάρι, που νομίζω πως δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους, αν εσείς τους ξέρετε παρακαλώ διορθώστε με. Πολ Γκρίνκας σε μια ταινία η οποία έχει διάρκεια 110 λεπτά, μια ταινία η οποία σου αποκαλύπτει μέσα σε από αυτό το ντοκιμαντερίστο, όπως εξάλλου και το Bloody Sunday έχει τέτοια χαρακτηριστικά, ενώ είναι μια ταινία υποτίθεται μυθοπλασίας, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, έχει αυτή την ένταση που μπορεί να έχει μια ταινία τεκμηρίωσης, η οποία έρχεται για να σου αποκαλύψει το απίστευτο ανθρώπινο δράμα.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Αγαπημένοι μου φίλοι, σχολιάζοντας χθες την όλη τρέλα με το να μετατρέπουμε τους εαυτούς μας σε φιγούρες 80s, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από αυτό που λέμε η απόλυτη καλαισθησία, τέλος πάντων μου έδειξε ένα γκατζετάκι το οποίο σκίζει. Είναι ένα καλωδιάκι, προφανώς δεν μπορείς να το κουβαλάς έξω, εκτός κι αν μπορείς, τι να πω. Όπου χτυπάει το κινητό τηλέφωνο, αλλά εσύ το σκόνιζε με ακουστικό. Του τύπου αλλό, αλλό, εμπρός, παρακαλώ, ποιος είστε, ακουστικό. Σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουμε να πάρουμε ακουστικό ή να γυρίσουμε καντράν. Ενδεχομένως κάποιος που γεννήθηκε, ξέρω εγώ, πριν από... Πείτε πόσα χρόνια ρε παιδιά, γιατί βλέπω και κάποιο κόσμο εκεί απέναντι, 10-15 χρόνια να μην έχει δει ποτέ του ένα τέτοιο πράγμα, όπως ας πούμε ένα τέτοιο τηλέφωνο, σαν αυτά που περιμέναμε, θυμάστε τις αιτήσεις του ΟΤΕ, γινόταν αίτηση και μετά από καμιά 15 ετία, ένα ωραίο πρωινό, ερχόταν ο ΟΤΕΤΖΙΣ, σου χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού και έλεγε «Γεια σας, ήρθα για το τηλέφωνο». Μιλάω για αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, υπάρχει ένα τέτοιο ακουστικό, το οποίο έχει τέλος πάντων το γνωστό εκείνο βυσματάκι, το βάζεις και μιλάς με το ακουστικό. Αφενός με να απομακρύνεις το ρημάδι το κινητό από τα φτύσκο, το οποίο τουλάχιστον λέγανε στο παρελθόν ότι δεν πρέπει να το έχουμε τόσο πολύ κοντά στο κεφάλι και τόσο πολύ κοντά στα αυτιά μας. Μη σας πω πόσο κοντά το έχουμε και στο κεφάλι και στα αυτιά μας. Αυτό για κάποιους λόγους ξυπνά τρομερή νοσταλγία. Εντάξει, είναι κάπου λογικό. Είναι ωραίο. Εμένα η φίλη μου το έστειλε σε ένα καταπληκτικό κόκκινο χρώμα, το οποίο το κάνει έτσι και λίγο extravagant, δηλαδή δεν είναι εκείνο το γκρι, το μίζερο, εκείνο το θαμπό, το άχαρο το πράγμα. Έχει ας πούμε την design τσαχπινιά του και πραγματικά νομίζω ότι κρατώντας το κανείς είναι σαν να γίνεται ένας ταξιδευτής του χρόνου, να πλέει μέσα σε διάφορες χρονικές συχνότητες, να είναι λίγο στο σήμερα, να είναι και λίγο στο χθες, που τι άλλο να ζητήσει κανείς.

Εδώ τώρα με πετάνε έξω μετά από όλα αυτά, με πετάνε έξω. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Ήρθε και λέει φύγε. Θα φύγω καλέ, τι νομίζεις, θα μείνω. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Αγγελική Μπρέλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό Σαββατοκύριακο παιδιά. Καλημέρα να έχουμε. Δευτέρα 8, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 θα προβληθούν και οι τρεις ταινίες του πολυνού δημιουργού, εμπνευσμένες από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Οι εκδηλώσεις Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία «Μουσικές των Λιμανιών» από τη Σμύρνη στον Μισισιπή. Μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπους συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην 90η έρχεται ο Ακύλας για μια συναυλία με τραγούδια από το πρόσφατο δίσκο του και στο λιμάνι Θεσσαλονίκη το συγκρότημα Εμισκούμπρια επανενώνονται μετά από 30 χρόνια και κάνουν μια αναδρομή στη δισκογραφία τους. Στο Κέντρο Ιστορίες Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του Γαβρίλ Ανδρονικίδη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ στο πρωινό αυτής της ημέρας που το ημερολόγιο δείχνει 11 Σεπτεμβρίου. Και αναγκαστικά η σκέψη γυρνάει 25 χρόνια πίσω. Θες δε θες, εκεί θα γυρίσει. Στην 11η Σεπτεμβρίου, στη μέρα που όντως άλλαξε τον κόσμο, στη μέρα που εγκαθίδρυσε στις καρδιές μας το φόβο, που μας έκανε πιο καχύποπτους, που μας έκανε να αμφιβάλλουμε για τα πάντα, στη μέρα που άνοιξε ο ασκός κανονικά του αιώλου και σκόρπισε πολέμους, οι οποίοι δεν ολοκληρώθηκαν και ποτέ δηλαδή, χάος μονάχα, σε μια σειρά από χώρες που υποτίθεται ότι είναι οι δυνάμεις του κακού, ενώ ο Τραμπ αντιπροσωπεύει το απόλυτο καλό, άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής και επίσης διδάχτηκε ο κόσμος ότι τα χειρότερα δεν τα έχει δει ακόμα, ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα ακόμα χειρότερα, αν το αποφασίσει να το κάνει. Η 11η Σεπτεμβρίου, προσπαθήστε να θυμηθείτε που ήσασταν εκείνη την ημέρα, τι κάνατε εκείνη την ημέρα, εγώ το θυμάμαι σαν τώρα. Ήμουν στο γραφείο μου στο περιοδικό Close Up, δύο γραφεία πιο πέρα ήταν το γραφείο της φίλης μου της Άσπας που διεύθυνε το περιοδικό, ήταν το μόνο γραφείο που είχε τηλεόραση. Ακούσαμε την Άσπα να βγάζει μια κραυγή και να λέει «Ελάτε να δείτε τι γίνεται, ένα αεροπλάνο έπεσε πάνω σε έναν ουρανοξύστη». Κοιτούσαμε εμβρόντιτοι μέχρι που ήρθε και το δεύτερο αεροπλάνο. Και μετά χάθηκε ο κόσμος κατά τα πόδια μας. Μούδιασαν τα πόδια, μούδιασε το μυαλό. Κλείσαμε τους υπολογιστές μας άρον-άρον αφού τηλεφωνήσαμε στους δικούς μας. Έτσι ενστικτοδός για να δούμε αν είναι καλά. Και πήγαμε στα σπίτια μας και περάσαμε το υπόλοιπο αυτής της ημέρας σιωπηλή. Βλέπω αυτό το βίντεο με τα 2.977 drone που σχημάτισαν χθες το βράδυ στο νότιο Μανχάταν τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιακή σύλληψη και σκέψη. Μια σκέψη η οποία σε ανατριχιάζει στην υλοποίησή της, αλλά είναι τόσο παραστατική που αξίζει τον κόπο να το δει κανείς στο βίντεο, κυκλοφορεί παντού. Βρέθηκα στη Νέα Υόρκη ακριβώς 4 χρόνια μετά και οι δίδυμοι πύργοι ήταν 2 τεράστια σκάματα, το 5, δύο τεράστιες τρύπες στη γεωγραφία της πόλης. Ήταν ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω δει.

Τι φοβάσαι πιο πολύ απ' όλα, αλήθεια, σε μια μέρα που ο φόβος έχει επέτειο και γιορτή. Μαύρη γιορτή βέβαια, με την απώλεια όλων αυτών των ανθρώπων που είναι πραγματικά σοκαριστική. Είναι μια μέρα που σε βοηθάει να μπεις στη διαδικασία να επαναπροσδιορίσεις το φόβο. Φοβάσαι σίγουρα και την τρομακτική βία που κρύβουν μέρες σαν αυτή, ό,τι και αν κρύβεται από πίσω, γιατί πάντα υπάρχουν και οι σκέψεις τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα στην Αμερική, ποιον βόλευε όλο αυτό και τι ξεκίνησε μετά την επίθεση της Αλ-Κάιντα σε ολόκληρο τον κόσμο να συμβαίνει. Σκεφτείτε το λιγάκι. Κάντε το εικόνα. Προσπαθήστε να το εξηγήσετε, να το ερμηνεύσετε. Τι δούλεψε μετά? Ήταν σίγουρα η πολεμική μηχανή της Αμερικής. Τα όπλα. Οι επεκτατικές τάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τιμωρητική διάθεση να βάλει στη σειρά όλο τον πλανήτη. Ξεκινώντας και διαλύοντας χώρες, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, τα πάντα. Και σήμερα το Ιράν βέβαια. Όλα μετράνε και όλα εξηγούν πράγματα από εκεί και πέρα. 9:45 πρωινό 11 Σεπτεμβρίου, 1/4 του αιώνα μετά ακριβώς σήμερα. Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Γιώργος Τούλα στο μικρόφωνο του 9:58, 23-13-338-456, 9-58 κενό, τις καλημέρες σας, αποστολή στο 54-160 και Viber 6930-078-291, εντελώς δωρεάν, 6930-078-291.

Είμαστε εδώ στο 958, είναι το πρωινό αυτής της Παρασκευής που μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε έτσι και αλλιώς για το που πάει ο κόσμος. Ο κόσμος πάει σε ένα μοντέλο το οποίο είναι, αγγίζει και ξεπερνά τα όρια της παράνοιας. Όταν σου λέει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα σου ρίξει ένα 5.000 αρκεί να τον ψηφίσεις, καταλαβαίνεις πως η έννοια της δημοκρατίας έχει ευτελιστεί εξαιρετικά πολύ, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά η πορεία του κόσμου. Θα μου πεις, μόνο ο Τραμπ αγοράζει τους πάντες? Εδώ υπάρχουν εταιρείες που κάνουν κουμάντο και αγοράζουν τα πάντα, από το δημόσιο χώρο μέχρι τον ταϊλίκι να εμφανίζονται όπου και όπως θέλουν. Απλά σηκώνουν ένα τηλέφωνο και το απαιτούν.

Είναι 5 λεπτά πριν από τις 11, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, είναι μια μέρα συμβολική, μια μέρα σκέψεων, μια μέρα που μπαίνεις θέλοντας και μη στη διαδικασία να σκεφτείς, να αντιληφθείς, να αναρωτηθείς που πάει το πράγμα και να ζήσεις στο απότερο μέλλον έχοντας παραδειγματιστεί από τα πράγματα, έχοντας μάθει από τα πράγματα και όχι ξεχνώντας, γιατί η έλλειψη μνήμης δημιουργεί επανάληψη των ίδιων λαθών.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, η μέρα βέβαια έχει κυρίαρχο για τρίτη συνεχόμενη μέρα το θέμα του θανάτου του Μαζονάκη, των συνθηκών, και έχει φέρει στην επιφάνεια τάπα και από χθες ένα ολόκληρο ανυπόλυπτο σύστημα παραϊατρικό, το οποίο γνωρίζουν όλοι, ανέχονται όλοι και δεν θέλουν να κάνουν κάτι όλοι. Δηλαδή, αν δεν ήταν επώνυμος ο θάνατος, ίσως και να μην ασχολούμασταν καν. Το ότι ο άνθρωπος που έφυγε τυχαίνει και έχει τεράστιας αναγνώρισης, δίνει την ευκαιρία ίσως μήπως και κάποιος ασχοληθεί. Κάποιος μπει στη διαδικασία να δει τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία και να κόψει και κανένα κεφάλι.

0: Είχε μια ταινία στη Βενετία χθες, ένα 80 λεπτό ντοκιμαντέρ που έχει τον προκλητικό τίτλο «Νάζα» και είναι πραγματικά απίστευτο, ακόμα και ότι οι άνθρωποι που το έφτιαξαν, βραβευμένοι με Όσκαρ για το «No Other Land», η Αμπραχάμ και Σόρ, ένα δίδυμο το οποίο είναι Ισραηλινοί, δουλεύουν μαζί με τους Παλαιστίνιους συνσκηνοθέτες τους και κάνουν μία έρευνα τρομερή που βασίζεται σε μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτικών και στελεχών των κρατικών πληροφοριών, οι οποίοι φυσικά μίλησαν με έναν όρο, η ταυτότητά τους να μείνει κρυφή. Έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, φωνές κτλ. Και μιλούν για όσα έκαναν στη Γάζα. 24 στρατιωτικοί και αξιωματικοί συμμετέχουν στην ταινία. Περιγράφουν τα συστήματα επιτήρησης, τις διαδικασίες εντοπισμού των στόχων, τις απομακρυσμένες αεροπορικές επιθέσεις, τη χρήση AI για τον εντοπισμό πιθανών στόχων της Χαμάς, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν στην ταινία απίστευτες αποκαλύψεις. Μην εκπλαγούμε αν είναι πάλι υποψήφιοι για Όσκαρ. 25 λεπτά χειροκροτούσαν στη Βενετία κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας. Απίστευτο όμως.
1: Yeah, look over there. Ooh, damn. Oh, wait, hey, Chris. Is that...
2: They're playing. Check this out.
1: Why you got roller skates on? We had a disco.

Funky Nassau 10:25. Κάποτε παίζονταν πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Ειδικά ένας που ήξερα καλά, ο Νάσος Γούλιος, το παίζε απίστευτα πολύ, όχι μόνο στα ραδιόφωνα αλλά και όπου έπαιζε μουσική. 10:25, καλή του ώρα και ψηλά που είναι. 9:58, πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο, Γιώργος Λόγος στο μικρόφωνο, για άλλα 35 λεπτά μέχρι τις 11.

Αυτό τι φάση είναι με το φίλτρο 80's, δηλαδή θα γίνει πολλές μέρες ακόμα, εντάξει, οκ, okay, γίνεται μια πλάκα, δύο πλάκες, τρεις πλάκες, όλοι τώρα θα βγείτε 80's, ακόμα και αυτοί που δεν ζήσαν τα 80's.

Είμαστε εδώ, είναι το πρωινό μιας Παρασκευής που η έκθεση ολοκληρώνει σιγά σιγά τον κύκλο της και η πόλη θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στην κανονική της διάσταση και όχι στη διάσταση την εορταστική των υποσχέσεων και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία δημιουργούν ένα αίσθημα, να πω έτσι λίγο απατηλό. Τα φώτα όλα της πόλης πέφτουν αύριο βράδυ στο πλακόστρωτο της παραλίας, όπου συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και οι πρόβες για τη συναυλία του Ρέμου. Οι λεπτομέρειες της συναυλίας είναι που την κάνουν λίγο τρίκι. Ας πούμε, έμαθα ότι σκηνοθετεί ο Στέφανο Σαρντίνη της Κορομιλά, που έκανε τα μεγάλα σοου της Ρούλα, και ότι ο Γιώργος Νανούρης έχει αναλάβει ένα κομμάτι των βίντεο και της παρουσίας. Αυτά που φαίνονται στις οθόνες περνώντας, τα απογεύματα τουλάχιστον που επιστρέφω εγώ προς τα ανατολικά και βλέπω, είναι λίγο περίεργα, αλλά αν δεν δεις το συνολικό αποτέλεσμα δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε να βγάλεις άποψη. Το σίγουρο είναι ότι η συναυλία, γιατί μπήκαν ήδη τα κάγκελα που θα απαγορεύουν την πρόσβαση προς τη θάλασσα και καλά θα κάνουν, μπες και κανένας μέσα, ξεκινάνε από το Λευκό Πύργο και φτάνουν μέχρι το Μακεδονία Παλάς, περνάνε απέναντι στο συντριβάνι που βρίσκεται εκεί στα πάρκα του Λουκά και του Ξαρχάκου, που σημαίνει ότι ο δρόμος θα κλείσει, φαντάζομαι θα το επιβεβαιώσει και η τροχέα τις επόμενες ώρες. Αυτό είναι μια τεράστια έκταση που σηκώνει πάνω από 50.000 κόσμο, άρα σε κάτι τέτοιο προσβλέπουν. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, υπάρχει πάρα πολύ υλικό για να γράψει κανείς τόμο, όχι ένα άρθρο ή μια ανάρτηση στα social. Ίσως κάποτε αξίζει τον κόπο να εξιστορήσει κανείς αυτή την ιστορία από την αρχή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άντε πάλι άλλη μια μέρα με προβλήματα στο μετρό της Καλαμαριάς αυτή τη φορά. Υπάρχουν ζητήματα, υπήρξαν σοβαρά ζητήματα στο σταθμό Μίκρα που είναι κλειστός από το σταθμό Νέα Κρίνη μέχρι την Καλαμαριά. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω μιας τροχιάς. Ψιλοχάος υπάρχει και σε άλλους σταθμούς. Νομίζω ότι μάλλον θα συνηθίσουμε να ζούμε έτσι.

Λοιπόν, άνθρωποι της αγοράς μιλούν για τρομακτικές καινούργιες αυξήσεις σε μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο και τις πρώτες ύλες που σχετίζονται με αυτό. 300% λέει αυξήσεις σε φαρμακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, 150% αυξήσεις στα μηχανήματα και στους αναλυτές, 200% στις πρώτες ύλες αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Σε μια μέρα που οι Χούθοι έχουν καταλάβει τη Μόκα, ένα από τα στρατηγικότερα σημεία στις ακτές της Ιεμένης και μπορεί να ελέγχουν πλέον όλο τον κόλπο του Άντεν, τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε μια από τις χειρότερες στιγμές τους από την αρχή του πολέμου του Ιράν. Το Brent έχει φτάσει στα $107 το βαρέλι, 6% αύξηση σε μια μέρα. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Η αλήθεια είναι ότι μας απασχολούν άλλα, πιο υγιεινά πράγματα.

0: dance together, talking about peace, talking about love. A night war, a night war. We need love, we need peace. Oh, calling from up above.
1: Λοιπόν, έχει και άλλα πράγματα η πόλη να κάνει κανείς εκτός από το Ρέμο, γιατί πια έχει μονοπολιθεί η κουβέντα εδώ. Και επειδή θα έχει ένα ψηλό, μια ψηλό κακοκαιρία το Σουκού, ίσως νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ψάξετε και όλα τα υπόλοιπα, τις εκθέσεις που ξεκίνησαν και ούτω καθεξής, και να μπείτε στη διαδικασία να προγραμματίσετε το Σαββατοκύριακο για να μην πάει χαμένο. Θα έχει και μετρό 24 ώρες το 24ωρο, οπότε όλα καλά θα πάνε.

Είμαστε εδώ και φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, 3 λεπτά πριν από τις 11. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αναστασία Γρηγοριάδου και μαζί σας κυρίως για την επόμενη μία ώρα. Ο Βαγγέλης Καπετάνου, εξαιρετικός κονσολιέρης σήμερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έδωσε ρέστα εδώ. Οπότε φινάλε για αυτή τη βδομάδα, να προσέχετε τους υπέροχους εαυτούς σας, να διαλέξετε ό,τι σας ταιριάζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν θα σας πω εγώ αν θα πάτε στο Ρέμο ή δεν θα πάτε. Τη Δευτέρα πάντως λίγο μετά τις 9.30 εδώ θα είμαστε για να τα πούμε, για να πούμε και ό,τι έγινε στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας ασπάζομαι.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 11 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη και η Ευανθία. Χρόνια σας πολλά. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα λένε ότι η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Δύο αεροπλάνα προσκρούν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι καταραίουν σε ζωντανή μετάδοση από τα δελτία ειδήσεων. Απολογισμός 3.000 νεκροί και 3.000 τραυματίες. Το 1714 γεννήθηκε ο Νικόλο Τζομέλι, Ιταλός συνθέτης με μεγάλη συνεισφορά στην όπερα. Αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα μεταρρύθμισης του λυρικού θεάτρου, κυρίως υποβαθμίζοντας τη σπουδαιότητα των πρωταγωνιστών του, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο ίδιο το έργο. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο άνθρωπος που είναι συνώνυμο της αγωνίας στον κινηματογράφο, ο Μπράιαν Ντε Πάλμα. 29 ταινίες, δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και ταινίες που όλοι έχουμε δει. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Διχασμένο Κορμί, η Μαύρη Ντάλια, υπόθεση Καρλίτο, ο Σημαδεμένος, η Αδιάφθορη. Την ίδια μέρα, 4 χρόνια μετά, γεννήθηκε ο Έλληνας σκηνοθέτης Νίκος Περάκης, γνωστότερη και πιο πετυχημένη του ταινία, το Λούφα και Παραλλαγή. Τα 59 έτη κλείνει σήμερα ο διάσημος μουσικός συνθέτης Μόμπι. Το 1999 κυκλοφόρησε το δίσκο Play, οι κριτικοί τον χαρακτήρισαν πολιτιστικό φαινόμενο, πούλησε περισσότερο από 10 εκατομμύρια δίσκους και παραμένει μέχρι και σήμερα ο εμπορικότερος δίσκος με ηλεκτρονική μουσική. Το 1994 πεποίθησε η Τζέσικα Τάντι, βραβευμένη ηθοποιός με Όσκαρ για την ταινία Ο Σοφέρ της κυρίας Ντέιζι, αλλά όλοι θυμόμαστε τον τρόμο στα μάτια της στην ταινία του Χίτσκοκ Τα Πουλιά. Το 2018 κυκλοφορεί στις αίθουσες το Green Book, ταινία που απέσπασε 3 Όσκαρ και διθυραμβικές κριτικές. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, όπως και από όπου μας ακούτε, αναλόγως όπου και όπως μας ακούτε. Ένα ακόμα πρωινό είμαστε παρέα μαζί, είναι πρωινό Παρασκευής, το ημερολόγιο γράφει

11 Σεπτεμβρίου του 2026 είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Αν έχετε παιδιά στο σχολείο, εννοώ παιδιά σχολικής ηλικίας, σίγουρα ήταν μια μέρα που τα παιδιά σας είχαν άγχος, φαντάζομαι, και εσείς περισσότερο, λιγότερο ή ίδιο με εκείνα, γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Καλή σχολική χρονιά, ακούω διάφορες έτσι ωρεοποιημένες ανακοινώσεις χωρίς κενά. Τα σχολεία διορίστηκαν πάρα πολύ φέτος και όλα θα πάνε καταπληκτικά, τέλεια. Αυτά όλα θα τα δείτε εσείς που τα ζείτε στην πραγματικότητα, εκτός τέτοιων αναγγελιών που μοιάζουν τόσο πολύ πια με προεκλογικές αναγγελίες, η κάθε φράση παρόμοια αυτής. Καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά σε μικρά παιδιά, αυτά που πηγαίνουν πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, νομίζω ότι είναι η πρώτη σκέψη που κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχει πολλά χρόνια πια που δεν ξυπνάω κανένα παιδί για να πάει στο σχολείο και δεν μπορώ να σας πω ότι λυπάμαι γι' αυτό. Εδώ δεν λυπούνται τα ίδια μου τα παιδιά που άλλαξε αυτή η κατάσταση. Δεν θέλω να σας πω τι μου λένε καμιά φορά, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.

Τα παιδιά είναι σαν τα σφουγγάρια, ρουφάνε τα πάντα. Τα νεύρα, τις κακές σκέψεις, τους φόβους των άλλων. Νομίζεις πως τα ξεχνούν, όμως όλα εμφανίζονται πάλι μέσα στη σχολική τσάντα, κάτω από τα σκεπάσματα ή ακόμα μπροστά σε ένα βιβλίο. Τα παιδιά θέλουν να προσέχεις, τι λένε, με τα μάτια ορθάνυχτα. Τι θα πει παιδί, είναι απόσπασμα από αυτό το βιβλίο, αυτό που σας διάβασα, το υπέροχο βιβλίο της Μπεατρίς Αλεμάνια, μετάφραση Έλσα Ντάμιεν και Γιώργος Κουραβέλος, εκδόσεις Κόκκινο, ένα υπέροχο βιβλίο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε τώρα στα βιβλιοπωλεία, δεν ξέρω δηλαδή αν έχει εξαντληθεί ή αν θα το βρείτε σε μια φιλική βιβλιοθήκη για να το δανειστείτε ή σε κάποια μακάρι δανειστική βιβλιοθήκη στη γειτονιά σας. Πάντως αναζητήστε το. Τι θα πει παιδί, Μπεατρίς Αλεμάνια. Πρώτη μέρα στο σχολείο και λέω να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό αφιερωματάκι.

0: σηκωθώ! Είναι η πρώτη μου μέρα στο σχολείο!
1: Μα πώς σηκώθηκες τέτοια ώρα, Πέτερ?
2: Θα πάω σχολείο!
1: Δεν είναι όμως λίγο νωρίς, παιδί μου?
2: Αν αργήσω κι άλλο, ίσως και να αλλάξω γνώμη.
3: Σίγουρα θέλεις να πας σχολείο φέτος. Δεν με πειράζει καθόλου αν δεν θέλεις. Ας περιμένουμε 5-6 χρόνια
4: ακόμη. Είναι ώρα για σχολείο.
5: Λοιπόν, πώς ήταν η πρώτη μέρα σχολείου?
6: Ήταν καλά, νομίζω. Δεν ξέρω.
7: Ήταν καλά, νομίζω. Δεν ξέρω. Καλημέρες, κοντινές και μακρινές, όπου και αν είστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, είναι ο 958, της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Καλημέρα και καλή χρονιά, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που ξεκινάνε μαζί με τα παιδιά αυτήν τη σχολική χρονιά. Πάντα θυμάμαι μία ομιλία του Κεν Ρόμπισον που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Γεννημένος το 1950, έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2020. Ήταν μια ομιλία του 2006, «Αν το σχολείο σκοτώνει τη δημιουργικότητα». Και σας διαβάζω πολύ πολύ μικρά αποσπάσματα. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο έχουν την ίδια ιεραρχία θεμάτων. Όλα. Δεν έχει σημασία που βρίσκεσαι. Θα περίμενες να είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι. Στην κορυφή βρίσκονται τα μαθηματικά και οι γλώσσες, μετά οι ανθρωπιστικές επιστήμες και στο τέλος είναι οι τέχνες. Παντού στη γη. Και σχεδόν σε κάθε σύστημα υπάρχει ιεραρχία μέσα στις ίδιες τις τέχνες. Τα εικαστικά και η μουσική συνήθως βρίσκονται ιεραρχικά πιο ψηλά στα σχολεία από ότι το θέατρο και ο χορός. Δεν υπάρχει ούτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στον πλανήτη που να διδάσκει καθημερινά χορό στα παιδιά με τον τρόπο που τους διδάσκουμε μαθηματικά. Γιατί όχι? Νομίζω πως αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι τα μαθηματικά είναι σημαντικά, αλλά το ίδιο και ο χορός. Τα παιδιά χορεύουν όλη την ώρα, αν αυτό τους επιτρέπεται, όλοι το κάνουμε. Όλοι έχουμε σώματα, δεν έχουμε? Ειλικρινά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τα εκπαιδεύουμε προοδευτικά από τη μέση και πάνω και επικεντρωνόμαστε στο κεφάλι τους και ελαφρώς προς τη μία μεριά. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι στοιχειοθετημένο στην ιδέα της ακαδημαϊκής ικανότητας και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Στον κόσμο δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης πριν από το 19ο αιώνα. Όλα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανοποίησης. Έτσι, η ιεραρχία έχει τις ρίζες της σε δύο ιδέες. Η πρώτη είναι ότι τα πιο χρήσιμα μαθήματα για την έβρεση εργασίας είναι στην κορυφή. Σας οδήγησαν πιθανότατα μακριά από κάποια πράγματα στο σχολείο όταν ήσασταν παιδιά, πράγματα που σας άρεσαν με τη δικαιολογία ότι δεν θα βρίσκετε ποτέ δουλειά κάνοντας αυτά, σωστά? Μην κάνεις μουσική, δεν πρόκειται να γίνεις μουσικός. Μην κάνεις τέχνη, δεν θα γίνεις καλλιτέχνης. Και η δεύτερη είναι η ακαδημαϊκή ικανότητα, η οποία έχει πραγματικά καταλήξει να κυριαρχεί στην άποψη που έχουμε για την εξυπνάδα, διότι τα πανεπιστήμια σχεδίασαν το σύστημα καθ' ομοίωσήν τους. Αν το σκεφτείτε, όλο το σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο είναι μια παρατεταμένη διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, με συνέπεια πολλοί εξαιρετικά ταλαντούχοι, ευφυείς, δημιουργικοί άνθρωποι να νομίζουν πως δεν είναι, επειδή αυτό το οποίο ήταν καλή στο σχολείο δεν είχε αξία ή στιγματιζόταν. Νομίζω πως δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο, έλεγε ο Κεν Ρόμπινσον το 2006. Βέβαια τα πράγματα σήμερα έχουν γίνει πολύ πολύ χειρότερα. Παραδείγματος χάρη, όταν αναφέρει το Κεν Ρόμπινσον και λέει ότι το θέατρο και τα εικαστικά, συγγνώμη, και η μουσική βρίσκονται ιεραρχικά πιο ψηλά στα σχολεία από ότι το θέατρο και ο χορός, και σκέφτομαι εγώ και στο ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό ξέρουμε, γι' αυτό ας μιλήσουμε. Πόσο με το σταγονόμετρο διορίζονται δάσκαλοι, καθηγητές εικαστικών, μουσικής και θεάτρου, είναι πραγματικά να απελπίζεσαι. Και βέβαια, σε όλα αυτά που ανέφερε τότε το 2006, πριν πολλά χρόνια, ο Κεν Ρόμπινσον, δεν υπάρχει μια παράμετρος που σήμερα είναι καταλυτική, και είναι βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι η εκπαίδευση είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Περνάμε όλοι από αυτήν, έχουμε περάσει όλοι από αυτήν. Τα παιδιά μας ζουν τη μισή του ζωή μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία σε δομές εκπαίδευσης και στην διαδικασία της εκπαίδευσης, και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε ήδη σήμερα για τα σχολεία στη χώρα και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα το 9.58 να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα στην οποία ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές και στην εκπομπή αλλά και επιτόπια. Όσοι πήγατε στο Annapolis World Music Festival μου στέλνετε από την Τετάρτη ήδη πολλά μηνύματα και μου λέτε πόσο ωραία περάσατε. Εμείς καλύψαμε ως εκπομπή αυτή την διοργάνωση και εγώ προσωπικά άκουσα και αρκετά σχήματα, τα έμαθα πρώτη φορά τώρα και άκουσα τη δουλειά τους και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Για προσωπικούς λόγους εγώ δεν μπορούσα να είμαι σε πάρα πολλές συναυλίες, κατάφερα όμως χθες να είμαι στην Μονή Λατόμου. Δεν είχα πάει άλλη φορά σε αυτή την υπέροχη εκκλησία του Οσίου Δαβίδ. Ντροπή, ντροπή, αλλά δεν είχα πάει και πήγα πρώτη φορά. Τι ωραία φιλοξενία έκανε ο πατέρας Γεώργιος στην διοργάνωση αυτή του Annapolis. Άνοιξε την εκκλησία φωτισμένη να μπει ο κόσμος να δει τις υπέροχες εικόνες και την και το ψηφιδωτό και τόσο όμορφη εκείνη αυτή η γωνιά στην Άνω Πόλη, τόσο ήρεμη πραγματικά. Αυτό το φεστιβάλ είναι ξεχωριστό και νομίζω ότι όσοι το έχουμε παρακολουθήσει από κοντά ευχόμαστε να μακροημερεύσει και να ενισχυθεί, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι διοργανώσεις όπως και άλλες σημαντικές στην πόλη που αναδεικνύουν πραγματικά την τέχνη έχουν ανάγκη από υποστήριξη και της πολιτείας και όχι μόνο. Εδώ στην καλημέρα το 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εκεί που ήμουν χθες το βράδυ, ευτυχώς άκουγα μόνο τη συγκεκριμένη συναυλία και τους συγκεκριμένους μουσικούς και δεν άκουγα τους ήχους που έρχονται από τις συναυλίες της ΔΕΘ. Το λέω αυτό γιατί φίλοι που πήγανε σε παραστάσεις στο Θέατρο Δάσος μου έλεγαν ότι αυτές τις ημέρες ήταν αδύνατο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο τέλος πάντων να πραγματοποιηθούν, να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις όπως θα ήθελαν. Και έτσι διαβάζω ότι οι παραστάσεις του Άι Λαό στο Θέατρο Κήπου δεν πραγματοποιούνται εχθές και σήμερα εξαιτίας της, αλήθεια είναι αυτό, της ηχορύπανσης από τις παράλληλες συναυλίες της ΔΕΘ. Είναι αδύνατον να παρακολουθήσεις κάτι όταν ο κυρίαρχος ήχος που ακούγεται είναι η συναυλία αυτή της ΔΕΘ. Και νομίζω ότι καλά έκαναν και τις ανέβαλαν. Ελπίζω να μην ακυρώθηκαν εντελώς και να πραγματοποιηθούν κάποια άλλη στιγμή. Εγώ όμως θέλω να σταθούμε σε ένα τραγούδι από αυτήν την σπουδαία δουλειά και δεν έχω πει και τους συντελεστές του δίσκου. Είναι ο Δημήτρης Λάγιος στη μουσική, είναι ο Μιχάλης Μπουρμπούλης στα λόγια και είναι η Σωτηρία Μπέλου στο τραγούδι που θα ακούσουμε μέσα τώρα, το εξαιρετικό.

11 Σεπτεμβρίου του 2026, 11 Σεπτεμβρίου του 1973. Θα πάμε 53 χρόνια πριν, όταν έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή, το οποίο ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρα Αλιέντε. Το λέμε εμείς Αλιέντε στην Λατινική Αμερική, αλλά αυτό έχει τη μικρότερη σημασία. Αυτό λοιπόν το πραξικόπημα έφερε στην εξουσία τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοτσέτ με την υποστήριξη και χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. «Εργάτες της χώρας μου, έχω πίστη στη Χιλή και το πεπρωμένο της», έλεγε στο τελευταίο ραδιοφωνικό διάγγελμά του, στην τελευταία δημόσια ομιλία του, το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου 1973 ο Αλιέντε. «Προχωρήστε μπροστά, γνωρίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα ανοίξουν ξανά οι μεγάλες λεωφόροι που θα πορευτούν ελεύθεροι άνθρωποι για να οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία». Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου δεν είναι μάτι. Είμαι σίγουρος πως θα γίνει τουλάχιστον ένα ηθικό δίδαγμα που θα τιμωρεί το έγκλημα, τη δειλία και την προδοσία. 4 Σεπτεμβρίου του 1970 γίνονται στη Χιλή κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Τις κερδίζει ο γιατρός και πολιτικός Σαλβαντόρα Αλιέντε και εκλέγεται πρόεδρος της Χιλής με 36,3% των ψήφων έναντι 35% του χριστιανοδημοκράτη Χόρχε Αλεσάντρι, γενική συμμετοχή στις εκλογές 83,70%. Ο Αλιέντε είναι επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, στην οποία συνυπάρχουν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και ριζοσπάστες καθολικοί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Λατινική Αμερική να θεωρεί ότι μπορεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο δρόμο χωρίς να υποστεί συνέπειες, είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος Νίξον στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. Στις 19 Οκτωβρίου του 1970, το περιοδικό Times στο εξώφυλλό του είχε τον Αλιέντε και τη φράση «μαρξιστική απειλή στην Αμερικανική Ήπειρο». Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίδονται σε ένα οργανωμένο κρεσέντο προπαγάνδας και αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Αλιέντε με απόρριτες επιχειρήσεις, δωροδοκίες, οικονομική ενίσχυση της δεξιάς αντιπολίτευσης και άλλα πολλά. 4 Μαρτίου 1973, βουλευτικές εκλογές, η συμμετοχή μεγαλώνει, 82% περίπου, αυξάνει το ποσοστό της η Λαϊκή Ενότητα σε 44,2%. 3 χρόνια μετά την εκλογή του, 11 Σεπτεμβρίου 1973, στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή υπό την ηγεσία του Πινοτσέτ, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρα Αλιέντε, ο οποίος πέφτει νεκρός την ίδια μέρα.

0: Τέτοια μέρα πέρυσι είχαμε κάνει μια εκπομπή εδώ στην Καλημέρα του 958 που ήταν αφιερωμένη και έτσι ξεκινούσε με το βιβλίο «Κόκκινο Σεπτέμβρη» στο πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1973 στη Χιλία από τη συνωμοσία στις πρώτες αντιστάσεις, ένα βιβλίο των Ολιβιέ Μπεσανσενό και του Μικαέ Λεβί. Κυκλοφορεί το βιβλίο στα ελληνικά από τις εκδόσεις Θεμέλιο σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά, σχεδιασμός εξωφύλου της Χρύσας Λέκα. Και στο βιβλίο αυτό είχαμε διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο και μας μίλησε για το βιβλίο και άλλα βιβλία ο Κώστας Αθανασίου, βραβευμένος μεταφραστής λατινοαμερικάνικης λογοτεχνία στην Ελλάδα. Αύριο το πρωί στις 8 θα μεταδοθεί όλη η εκπομπή περσινή σε επανάληψη. Σήμερα όμως θα ακούσουμε ένα μεγάλο απόσπασμά της.
1: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo...

0: Ο στρατηγός Μανουέλ Κοντρέρας, επιβλητικός τύπος με διπλοσάγωνο και νεόκοπος αρχηγός της DINA, Direction de Inteligencia Nacional, της πολιτικής αστυνομίας του καθεστώτος, παίρνει το λόγο. Στρατηγός Κοντρέρας, ας πιούμε στην υγεία του αρχηγού του στρατού μας, του στρατηγού Αουγκούστο Πινοτσέτ, αρχιτέκτονα και μεγάλου στρατηγικού νου της νίκης. «Ζήτω ο Πινοτσέτ», φωνάζουν από κάτω. Και απαντά ο Πινοτσέτ, «Ευχαριστώ καλή μου φίλη, το μόνο που έκανα ήταν να φέρω σε πέρας το χρέος μου προς την πατρίδα, έπρεπε να σώσουμε τη Χιλή από τους Πολσεβίκους, όλοι μαζί κατορθώσαμε να εξουδετερώσουμε τους μαρξιστές και τον αρχηγό τους, τον άθλιο Σαλβαδόρ Αλιέντε, και πλέον δεν μπορούν να μας βλάψουν. Στην πλειονότητά τους βρίσκονται στη φυλακή στο εθνικό στάδιο, το οποίο επιτάξαμε για αυτόν τον σκοπό λόγω έλλειψης χώρου. Έχουμε τόσους εχμαλώτους που δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε. Ουσιαστικά μας ξέφυγαν μόνο όσοι βρήκαν καταφύγιο στις ξένες πρεσβείες. Ασφαλώς, συνεχίζει ο στρατηγός Κοντρέρας, αλλά έχουν απομείνει και άλλοι μαρξιστές στη Χιλή, κρυμμένοι στις τρύπες τους σαν τα ποντίκια. Κάποιοι τρελοί, τα μέλη του ΜΥΡ και κάτι άλλοι επαναστάτες σοσιαλιστές του ιδίου φυράματος, που κινούνται στην παρανομία και μας απειλούν με κουβανικού τύπου ανταρτοπόλεμο. Θα τους πιάσουμε και θα τους εξοντώσουμε χωρίς έλεος. Και συνεχίζει ο Πινοτσέτ, λέγοντας πως, αγαπητέ Κοντρέρας, αφού όλες οι φυλακές στη Χιλή είναι ήδη γεμάτες και το στάδιό μας δεν επαρκεί, θα πρέπει έναν τρόπο να επιλύσουμε το πρόβλημα και να ελαφρύνουμε κάπως το σύνολο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Κόκκινο Σεπτέμβρης», ένα βιβλίο που είναι γραμμένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον μεταφραστή που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Κώστας Αθανασίου, ο οποίος γνωρίζει πραγματικά όσο λίγοι την ισπανόφωνη και λατινοαμερικανική λογοτεχνία. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά σπουδαία λογοτεχνικά έργα της. Στο βιβλίο αυτό υπάρχει μια σημείωση με θερμές ευχαριστίες σε εκείνον για την πολύτιμη συμβολή του στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Και νομίζω ότι θα έχουμε την τύχη να τον ακούσουμε να μας λέει και πράγματα που έχει πει ο ίδιος ο ένας από τους δύο συγγραφείς του βιβλίου, ο Μίκαελ Λεβί, καθώς την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα συνομίλησε μαζί του, ήταν ο συντονιστής της παρουσίασης και ξέρει πράγματα που του έχει πει ο ίδιος ο Μίκαελ Λεβί. Θα τον καλημερίσω λοιπόν ευθύς αμέσως και θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε να κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το βιβλίο? Αφορά βεβαίως και το θέμα του είναι το πραξικόπημα του Πινοτσέτ, αλλά με τι τρόπο ιδιαίτερο είναι γραμμένο? Πού θα το εντάσαμε με κάποιον τρόπο?
1: Ναι. Το βιβλίο του Μικαέλ Λεβί και του Ολιβιέ Μπεζανσενό είναι, όπως λένε ήδη οι δύο συγγραφείς, είναι μια ιστορική μυθοπλασία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, οι συγγραφείς έχουν πάρει πραγματικά ιστορικά έγγραφα, ιστορικά ντοκουμέντα από την εποχή εκείνη. Μιλάμε για την εποχή πριν το πραξικόπημα, γιατί το βιβλίο αναφέρεται σε όλη τη φάση της προετοιμασίας του πραξικοπήματος, της υλοποίησης και ενός μικρού διαστήματος μετά. Έχουν πάρει λοιπόν ιστορικά έγγραφα, ιστορικά ντοκουμέντα και τα οποία τα έχουν συμπληρώσει, εκείνο το μυθοπλαστικό κομμάτι, τα έχουν συμπληρώσει με συνομιλίες κλπ, οι οποίες βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχουν σε κάποια ντοκουμέντα, αλλά όπως είναι γνωστό μέσα από την ιστορική έρευνα, στην ουσία αποτυπώνουν την ουσία των απόψεων και των πράξεων αυτών των ατόμων, όπως των στρατικών κλπ. Έχουν εκφραστεί σε άλλες περιπτώσεις και δημόσια, οπότε αυτά τα συνθέτουν σε ένα μυθοπλαστικό κομμάτι το οποίο έχει να συμπληρώσει τα ιστορικά έγγραφα και τα ντοκουμέντα. Έχουμε λοιπόν μια διήγηση, μια έτσι μυθοπλαστικο-ιστορική διήγηση για όλη την εποχή εκείνη, που ζωντανεύει ας πούμε και τη συνωμοσία, πώς οργανώθηκε το πραξικόπημα, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το πραξικόπημα του Πινοτσέτ οργανώθηκε τόσο έξω από τη Χιλή, όσο και μέσα. Υπάρχουν λοιπόν οι συζητήσεις ανάμεσα στον Νίξον και τον Κίσιγκερ, υπάρχουν τα έγγραφα που υπηρεσίες των ΗΠΑ αποτυπώνουν τον προβληματισμό και την οργάνωση του πραξικοπήματος. Το πραξικόπημα όμως οργανώθηκε και μέσα στη Χιλή. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχει όλη η συζήτηση ας πούμε, ανάμεσα για παράδειγμα στους μεγαλοβιομηχάνους της χώρας που δεν αντέχουν την νομοθεσία, την φιλοργατική ας πούμε, του Αλιέντε και ετοιμάζονται να αντιδράσουν με βία. Και επειδή το βιβλίο των δύο συγγραφέων αντιπαρατήθηκε και με κάποιους έτσι πολύ βολικούς μύθους που έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, στην πορεία του χρόνου, για παράδειγμα, υπάρχει και εκτενής αναφορά στο αναντήρητο πια ιστορικά, μέσα από την ιστορική έρευνα, γεγονός ότι στο πραξικόπημα του Πινοτσέτ, το πραξικόπημα αυτό δεν οργανώθηκε μόνο από το στρατό και τις ΗΠΑ, αλλά υπήρχαν και πολιτικές δυνάμεις μέσα στη Χιλή, υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί της δεξιάς, που όχι μόνο καλούσαν το στρατό να επέμβει, δημιουργώντας ένα αντίστοιχο κλίμα, αλλά και συνεργάστηκαν με τον Πινοτσέτ, με τον στρατό, στην οργάνωση του παξικοπήματος. Ένα πράγμα το οποίο στην πορεία, επειδή έγινε αυτή η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία με έναν εντός εισαγωγικών, ας πούμε, συμφωνημένο τρόπο, έγινε προσπάθεια να ξεπληθεί και να ξεχαστεί. Υπάρχει εκτενής αναφορά, ας πούμε, και σε αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξαν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Χιλής και πώς δημιούργησαν κλίμα το οποίο προετοίμαζε την επιβολή του πραξικοπήματος. Επειδή είπα ότι συνεχίζει και μετά, δηλαδή τη μέρα του πραξικοπήματος και λίγο μετά, αντιπαρατήθηκε και με έναν άλλο μύθο που υπάρχει σε σχέση με το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έγινε χωρίς σοβαρή αντίσταση, ή ότι η αντίσταση έγινε μόνο μέσα στη μονέδα, στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο είναι ψέμα. Επί μέρες έγιναν μάχες ένοπλες μέσα στο Σαντιάγο και αλλού, από δυνάμεις που ήταν άντια στο πραξικόπημα, οι οποίες τελικά ιτήθηκαν και στρατιωτικά.
0: Άρα έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο ακολουθεί τον τρόπο του και είναι γραμμένο, είναι μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ, ντοκουφίξιον, και ουσιαστικά ξεκινώντας από το 1970 περιγράφει, χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία ντοκουμέντου και αρχείων, διαλόγους, συναντήσεις, προεργασία του πραξικοπήματος, το οποίο προφανώς δεν έγινε μόνο εκείνες τις ημέρες, αλλά ήταν ήδη οργανωμένο, όπως γράφει και η πρώτη παράγραφος του βιβλίου, μόλις το αποτέλεσμα αναφέρεται στις εκλογές της 4 Σεπτεμβρίου του 1970 έγινε γνωστό στη Χιλή. Οι αντίπαλοι του Νικηφόρου Συνασπισμού άρχισαν να οργανώνουν την απάντησή τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι του μετά, δηλαδή αφού γίνεται το πραξικόπημα, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία επιλέγουν οι δύο συγγραφείς, βασίζονται σε πραγματικά πρόσωπα και αναφέρεται το βιβλίο στη δράση τους, τι έκαναν δηλαδή, πώς αντιστάθηκαν μόλις έγινε το πραξικόπημα. Αυτά είναι πραγματικά πρόσωπα?
1: Ναι, είναι πραγματικά πρόσωπα και πραγματικά γεγονότα. Σε πολλές γειτονιές του Σαντιάγο οργανώθηκε αντίσταση αμέσως με το που διαφάνηκε ότι γίνεται πραξικόπημα. Σε πολλά εργοστάσια οι εργαζόμενοι τα κατέλαβαν και τα μετέπεσαν σε φρούρια απέναντι στο στρατό, με ό,τι είχαν, με εργαλεία, με όπλα, με οτιδήποτε. Και τα γεγονότα αυτά που αναφέρονται είναι πραγματικά. Όπως και τα πρόσωπα τα οποία είναι κεντρικά πρόσωπα, ας πούμε, είτε της δικτατορίας, είτε των αντιστασιακών, έτσι και αλλιώς, έτσι και το χωρίζει, ας πούμε, το παράρτημα αυτό, οι δύο συγγραφείς το χωρίζουν στους πραξικοπηματίες και στους αντιστασιακούς και μας λένε με λίγα λόγια ποια ήταν η πορεία τους από εκεί και μετά. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί από εκεί πέρα εκεί αποτυπώνεται και η κτηνοδία της δικτατορίας του Πινοτσέτ, με πόση βία φέρθηκε σε οποιοδήποτε αντιστάθηκε σε αυτήν. Αλλά στο κομμάτι των πραξικοπηματιών διαφαίνεται και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο κάπως το ανέφερα πριν. Τι θέλω να πω, η δικτατορία του Πινοτσέτ ήταν ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ιστορία της Χιλής.
0: Ούτε καν για την ιστορία μόνο της Λατινικής Αμερικής.
1: Ούτε καν μόνο για τη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι με έναν τρόπο άφησε το αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Να πω δύο παραδείγματα. Για παράδειγμα, στην δικτατορία, την εποχή της δικτατορίας του Πινοτσέτ, γιατί εκεί μπορούσε να γίνει, σε μια δικτατορία, εφαρμόστηκε με τόσο, ήταν η χώρα μοντέλο, ας πούμε, που εφαρμόστηκαν με τόσο αυστηρό τρόπο, ακριβώς με βάση τις οδηγίες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, όλα τα μέτρα του νεοφιλελευθερισμού από την ομάδα του Chicago Boys, που επέβαλαν μια πολύ σκληρή οικονομική πολιτική. Εκεί εφαρμοστήκε που τη φορά αυτό το φιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο κατόπιν μάλιστα συνταγματοποιήθηκε, πέρασαν τα μέτρα αυτά στο Σύνταγμα, με τα γνωστά αποτελέσματα που έχουμε δει στην πορεία της Χιλής μέχρι και σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι στη Χιλή είχαμε, πάλι ήταν μια χώρα παράδειγμα, για το πώς έγινε η μετάβαση από την δικτατορία στη δημοκρατία με έναν τρόπο συμφωνημένο ανάμεσα στην δικτατορία, στους δικτάτορες και στους πολιτικούς που διαδέχτηκαν την δικτατορία, με έναν τρόπο ο οποίος εξασφάλιζε την ατιμωρησία και των βασανιστών και των πραξικοπηματιών και αυτών που οργάνωσαν το πραξικόπημα πριν. Άρα διαβάζοντας και την πορεία των κεντρικών προσώπων του πραξικοπήματος, βλέπουμε πως κάποιοι τη γλίτωσαν εντελώς χωρίς κανένα, να έχουν κανένα πρόβλημα, και πως κάποιοι στην πορεία, επειδή έγινε προσπάθεια στη Χιλή να ανατραπεί αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας, με κάποια αποτελέσματα τελικά, πως κάποιοι τελικά, ειδικά βασανιστές, δικάστηκαν κλπ. Αλλά είναι σημαντικό το πως κατάφερε αυτή η συμφωνία πολιτικών και δικτατόρων να επιβάλλει αυτή την αντιμορρησία που οδήγησε, για παράδειγμα, στον Πινοτσέτ να πεθάνει στο κρεβάτι του χωρίς να...
0: Σε ηλικία 91 ετών, το 2006, χωρίς να έχει υποστεί καμία δίωξη. Στο μεταξύ, ήταν μία από τις πιο σκληρές δικτατορίες, χωρίς καμία αμφιβολία, αυτή της Χιλής, σε όλα τα επίπεδα, και ένα πρότυπο, δυστυχώς, αργότερα και για πάρα πολλά άλλα που συνέβησαν επίσης σε όλα τα επίπεδα, είτε αφορούσαν πολιτικά πραξικοπήματα, είτε αφορούσαν στραγγαλισμό των μη προνομιούχων από οικονομικές πολιτικές οι οποίες ήταν πάντα εναντίον τους. Αυτό το βιβλίο όμως, σε σχέση με το πώς είναι γραμμένο, έχει ένα πολύ μεγάλο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά που λέει, τα οποία ίσως κάποτε ξέραμε, υπάρχουν βιβλία πολύ σοβαρά επιστημονικά που τα έχουμε διαβάσει ιστορικά. Εδώ όμως η αποτύπωση όλου αυτού του χρονικού με τους διαλόγους έχει δίνει έναν χαρακτήρα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν διαβάζεις το βιβλίο αυτό. Δυναμώνει με έναν τρόπο τη γνώση που αποκτάς διαβάζοντάς το. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι υπερβολική.
1: Ναι, γιατί έχει τη ζωντάνια της μυθοπλασίας. Δεν είναι γραμμένο σαν ένα ιστορικό βιβλίο, δεν είναι γραμμένο σαν ένα ακαδημαϊκό βιβλίο, είναι γραμμένο σαν ένα μυθοπλαστικό βιβλίο, οπότε ακόμα και τα ιστορικά ντοκουμέντα εντάσσονται μέσα σε αυτή τη μυθοπλαστική ροή. Για παράδειγμα, όλη η συνεννόηση ανάμεσα στον Νίξον και τον Κίσιγκερ και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για το αν χρειάζεται δικτατορία στη Χίλη, πότε πρέπει να γίνει, για ποιο λόγο χρειάζεται κλπ. Δεν αποτυπώνεται μέσα από παράθεση εγγράφων των υπηρεσιών, αλλά μέσα από ένα διάλογο ανάμεσα στα κεντρικά πρόσωπα αυτής της συζήτησης.
0: Είναι σαν να το βλέπεις μπροστά σου. Είναι σαν να το βλέπεις μπροστά σου εντελώς.
1: Ναι, έχει αυτό το κινηματογραφικό τρόπο, ας πούμε. Ακριβώς. Που μπορεί να σου δώσει κάποια στιγμή η μυθοπλασία.
0: Ακριβώς. Τι έχει πει ο ίδιος ο Μίκα Λεβί για το βιβλίο όταν συναντηθήκατε και είχατε και το συντονισμό στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα? Αυτό το βιβλίο πού είναι αφιερωμένο, για ποιον λόγο το γράψανε?
1: Αυτό που επέμενε σε διάφορα σημεία ο συγγραφέας, ένα σημείο το οποίο επέμενε πολύ ο Μίκα Λεβί, είναι το θέμα της μνήμης. Ότι ακριβώς επειδή είχε όλη αυτή την σημαντική πολιτική αξία το θέμα του πραξικοπήματος, πρέπει να θυμόμαστε τι συνέβη, γιατί συνέβη, από ποιους συνέβη, και ότι πρέπει η μνήμη να διατηρηθεί ζωντανή. Και αυτό γιατί γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, ας πούμε, να γραφτεί μια επίσημη ιστορία η οποία να ξεπλένει διάφορες σκοτεινές πλευρές, και όχι μόνο στη Χιλή, προφανώς, όπως ξέρουμε, αλλά γίνεται αυτή η προσπάθεια να ξεγραφτεί η ιστορία πάρα πολλές φορές και να ξεπληθούν κάποιες αλήθειες που προφανώς μπορούν να οδυνηρές για κάποιους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά.
0: Και νομίζω ότι είπε και μια πάρα πολύ δυνατή φράση στην παρουσίαση, γιατί για εμάς που δεν ήμασταν εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε. Είπε ότι η άρχουσα τάξη ανέχεται τη δημοκρατία όσο δεν πλήττονται τα συμφέροντά της.
1: Ναι.
0: Ήταν μια από τις πιο αιχμηρές του, δηλαδή δεν χρειάστηκε να πει παραπάνω. Ήταν μια φράση που τη θυμάσαι μετά για πάντα.
1: Ναι, γιατί τα παραδείγματα δεν τελειώνουν εκεί και δεν τελειώνουν μόνο με τη δικτατορία. Υπάρχουν και παραδείγματα και κοινοβουλευτικών δημοκρατιών, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν όρια στο πόσο δημοκρατία αντέχουν. Ας πούμε,
0: να περιορίζουν τη δημοκρατία ακριβώς ή να ευνοούν τον αυταρχισμό όταν τα συμφέροντά τους πλήττονται.
1: Κατά περίπτωση, ναι.
0: Τι σημαίνει ο τίτλος «Κόκκινος Σεπτέμβρης»?
1: Ο «Κόκκινος Σεπτέμβρης» αναφέρεται και στο αίμα που χύθηκε εκείνες τις μέρες και σε όλα τα επόμενα χρόνια της δικτατορίας. Αναφέρεται όμως και σε αυτούς που οργάνωσαν την αντίσταση στο πραξικόπημα και σε όλη την δικτατορία από εκεί και μετά, στους κόκκινους. Γιατί η αντίσταση σε μεγάλο βαθμό οργανώθηκε από την αριστερά, η αντίσταση και τη μέρα του πραξικοπήματος, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της Χούντας μετά του Πινοτσέτ, κυρίως από την αριστερά οργανώθηκε, όσο και αν στην πορεία, όταν η Χούντα του Πινοτσέτ έφτανε την κτηνοδία της στις πιο ακραίες μορφές,
0: άρχισε
1: να διαφοροποιείται πια ακόμα και κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και κάποιες που μπορεί στην αρχή να συμμετείχαν στην οργάνωση, στο κάλεσμα για δικτατορία.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σημειώσω εδώ ξανά να πούμε ότι μιλάμε για το βιβλίο «Κόκκινο Σεπτέμβρη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Η μετάφραση είναι του Σπύρου Γιαναρά. Πείτε μας ποιοι είναι οι δύο συγγραφείς, να θυμίσουμε.
1: Ο Μικάλ Λεβί και ο Ολιβιέ Μπεζανσενό.
0: Ωραία. Είναι δύο σημαίνους προσωπικότητες της αριστεράς και με σύγχρονη δράση και με τωρινή δράση και συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και φιλοσοφικό γίγνεσθε. Θέλω να σημειώσω ότι στο βιβλίο αυτό, εκτός από τον κύριο όγκο του βιβλίου στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, τι αναφέρεται, υπάρχει ένα πολύτιμο παράρτημα, τι απέγιναν. Και εδώ έχει αναλυτικά τι απέγιναν πραξικοπηματίες, αλλά και αντιστασιακοί. Και αναφέρει με πολύ λίγα λόγια τι έχουν ζήσει και πώς ακολούθησε η ζωή τους μετά, όπως επίσης υπάρχει για όποιον ίσως δεν γνωρίζει το ιστορικό της Χιλής και το πώς φτάσαμε στο πραξικόπημα. Υπάρχει και ένας επίλογος, ο οποίος είναι μια σύνοψη πάρα πολύ ουσιαστική επίσης. Μία τελευταία ερώτηση για το βιβλίο αυτό. Αυτό το βιβλίο είναι ένας φόρος τιμής στο εργατικό κίνημα της Χιλής? Είναι ένα σημαντικό βιβλίο για το θέμα της μνήμης? Και γιατί στην εποχή μας, το 2025, 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χιλής, να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό που λέγεται μνήμη?
1: Είναι απ' όλα, είναι και φόρος τιμής, είναι και ένα μάθημα μνήμης. Είπα δύο πράγματα πριν, ακριβώς επειδή γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια επιλεκτική μνήμη, μια κατευθυνόμενη μνήμη στο τι πρέπει να θυμόμαστε και τι όχι, δημιουργείται ένα επίσημο αφήγημα το οποίο άλλα χωράει και άλλα όχι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γυρίζουμε στα γεγονότα και να θυμόμαστε τα πραγματικά γεγονότα. Ειδικά στο θέμα, ειδικά στη Χιλή και όχι μόνο όμως, και όχι μόνο, το τονίζω, αλλά ειδικά στη Χιλή, το θέμα της μνήμης είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ακριβώς γιατί έχει δημιουργηθεί ένα επίσημο αφήγημα το οποίο πολλές φορές απέχει από την πραγματικότητα την οποία έζησε όλη η χώρα εκείνα τα χρόνια. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα της μνήμης είναι κεντρικό ζήτημα και σε πολλούς άλλους συγγραφείς Χιλιανούς, οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα της Χούντας του Πινοτσέτ από εκεί και μετά, και πολλοί επανέρχονται στο θέμα της μνήμης έντονα και από διάφορες πλευρές του θείου.
0: Το κρατάμε αυτό όχι μόνο ως θέμα, αλλά και ως συγκεκριμένη φράση του τι πρέπει να θυμόμαστε, τι πρέπει να ξεχάσουμε και τι όχι. Γιατί αφού βάλουμε ανάμεσά μας ένα τραγούδι, θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας με τον σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο Κώστας Αθανασίου. Μιλήσαμε ήδη για τον «Κόκκινο Σεπτέμβρη», ένα βιβλίο που εγώ διάβασα πριν από λίγο καιρό και ήθελα από καιρό αυτή την ημέρα να την ξεκινήσουμε με αυτό το βιβλίο και αναλυτική αναφορά, και θα συνεχίσουμε με την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν, αν η λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία ιδιαίτερα στη Χιλή αναφέρεται, αν έχει γράψει για το πραξικόπημα και το καθεστώς του Πινοτσέτ, και νομίζω πως έχω τον καθήλυν αρμόδιο σήμερα στην εκπομπή να μας μιλήσει για σπουδαία βιβλία που έχει μεταφράσει και που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Οπότε, κύριε Αθανασίου, μείνετε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και μετά το τραγούδι επιστρέφουμε.

Ακούσαμε ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα από την εκπομπή η οποία έχει πραγματοποιηθεί πέρυσι τέτοια μέρα εδώ στην Καλημέρα του 1958. Ήταν μια συνέντευξη με τον Κώστα Αθανασίου. Μιλούσαμε για το βιβλίο αρχικά Κόκκινο Σεπτέμβρης που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο στα ελληνικά σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά, ένα βιβλίο των Ολιβιέ Μπεζανσενό και Μικαέλ Λεβί και αναφέρεται στο πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1973 στη Χιλή από τη συνωμοσία στις πρώτες αντιστάσεις. Στη συνέχεια της εκπομπής μιλήσαμε και για άλλα βιβλία τα οποία αναφέρονται, είναι βιβλία που έρχονται από τη Χιλή και αναφέρονται στη Χιλή και την στρατιωτική δικτατορία του Πινοτσέτ. Αύριο το πρωί στις 8 θα μεταδοθεί σε επανάληψη όλη αυτή η εκπομπή. Και ενώ κάθε φυλακή στην Χιλή θυμάται τις κραυγές των βασανισμένων, εσύ θυμίσου τον Αλιέντε και τις μέρες πριν έρθει ο στρατός, τραγούδησαν οι Κλάς λίγο πριν. Πάμε στους Καλέξικο, οι οποίοι αναφερόμενοι στον Βίκτορ Χάρα, του οποίου οι ανθρωποφύλακες του καθεστώτος Πινοτσέτ του έσπασαν τα δάχτυλα των χεριών και γελώντας του έδωσαν μία κιθάρα λέγοντάς του «Τώρα παίξε αν μπορείς». Οι Καλέξικο λένε πως θα βγουν καρποί από αυτά τα χέρια που θα ρίξουν στο έδαφος όλα τα σειρματοπλέγματα. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Τα λέμε εδώ στο στούντιο του 958. Καλά να είμαστε την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις 11.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 θα προβληθούν και οι τρεις ταινίες του πολεμικού δημιουργού, εμπνευσμένες από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Οι εκδηλώσεις Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία «Μουσικές των Λιμανιών» από τη Σμύρνη στον Μισισιπή. Μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπους συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην 90η ΔΕΘ έρχεται ο Ακύλας για μια συναυλία με τραγούδια από το πρόσφατο δίσκο του και στο λιμάνι Θεσσαλονίκη στο συγκρότημα Εμισκούμπρια επανενώνονται μετά από 30 χρόνια και κάνουν μια αναδρομή στη δισκογραφία τους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του Γαβρίλ Ανδρονικίδη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.
2: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 με συντροφιά σας στην Βόλτα. Η Βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Η Βόλτα στις

Θεματικές και στα αφιερώματα επίσης κατά καιρούς και βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από αυτά τα καινούργια που ξεκινήσαμε. Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στη σχέση μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις, τα τραγούδια, και βρισκόμαστε πια ήδη στην τρίτη εκπομπή σήμερα. Μελοποιήσεις από την αρχαία ελληνική ποίηση. Μέρος τρίτο, ποίηματα από την αρχαιότητα, ποίηματα από επιλογές των ορφικών κειμένων με τη λειτουργία του Ορφέα του Γιάννη Μαρκόπουλου, ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία που τόσο πολύ γοήτευσε νεότερους συνθέτες μας, ποίηματα από τον Σολομώντα, ποίηματα από αρχαίους τραγικούς, σε αυτήν την τρίτη εκπομπή που έχει εκείνο το εξαιρετικό ίσως ως επίγραμμα να την καθορίζει το «Έστι δε που μεν επισώματι γυμναστική, η δε πι ψυχή μουσική», που πάει να πει ότι υπάρχει για το σώμα η γυμναστική αλλά και την ψυχή η μουσική. Καλή σας ακρόαση.

Ξεκίνημα λοιπόν τη σημερινή μα εκπομπή, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με την Εταίρα τη Κορίνθου, Λαΐς το όνομα αυτή, που μεταφράστηκε στα νεότερα ελληνικά από τον Ηλία Πετρόπουλο και μελοποιήθηκε από τον Νότι Μαυρουδί και τραγουδήθηκε από την Έννα Βενετσάνου στον δίσκο Έρος Ανήκατε Μάχαν, στον οποίο αναφερθήκαμε και στι προηγούμενε μα εκπομπέ, καθώς είναι 11 τραγούδια από τα 12 συνολικά που μετέφρασε ο Ηλίας Πετρόπουλος, που είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις, που είναι αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία για την οποία σας έχω μιλήσει. Είναι μια τεράστια συλλογή από χιλιάδες ποίηματα που αφορούν σχεδόν τη διάρκεια 11 αιώνων και έχουν ασχοληθεί επισταμένα από τους νεότερους ο Ανδρέας Λεντάκης. Έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη και επίμονη δουλειά μεταφράζοντας, αλλά ακόμα βέβαια και ο Πετρόπουλος που σας ανέφερα, ως και ο Σεφέρης έχει ασχοληθεί, έχει μεταφράσει 3 επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία, συγγνώμη, στις μεταγραφές του, δηλαδή τις μεταφράσεις του από τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στα νέα ελληνικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα με την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Επικοινωνούμε στο 2313-338-456 τηλεφωνικά αν θέλετε. Στο Viber με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291. Στα SMS με αποστολή στο 54-160 γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο, να ακούσουμε το Μήλο.

Ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτό το δίσκο, έγραφε στο σημείωμα ο Νότης Μαυρουδής. Θα ήταν ανειλικρινές να ισχυριζόμασταν πως αυτά τα θέματα δεν είναι ανάγκη να μας απασχολούν και στη δισκογραφία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Ηλία Πετρόπουλο από το Παρίσι που μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς του στο εξώφυλλο. Ένα, θα έλεγα, προκλητικό για την εποχή εξώφυλλο, αυτό που ζωγράφισε αρχαιοπρεπές με δύο γυμνές φιγούρες ο Αλέκος Φασιανός. Όπως και τους φίλους Νένα Βενετσάνου, τα σχόλια ήταν δικά μου αυτά, όχι του Μαυρουδή. Όπως και τους φίλους Νένα Βενετσάνου για τη διάχυτη γενική ευαισθησία που διαθέτει και τον Κώστα Θωμαίδη για την ανοχή του στον ευνηδιασμό μου να του δώσω αυτό το υλικό. Κώστα Θωμαίδη θα ακούσουμε για τη συνέχεια, ο οποίος εδώ σε αυτόν τον δίσκο έχει πίσω στο πιο γνωστό από τα κομμάτια που έμειναν στον χρόνο, εκτός από το Μήλο που ακούσαμε τώρα τη Βενετσάνου, το Θα πλέξω με εξέδες. Ο Κώστας εδώ που τραγουδάει, ο Θωμαίδης, τραγουδά το σαν τον Αυγερινό και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια χοροδία που είναι ο Κώστας Θωμαίδης βέβαια ξανά, εντάξει, αλλά οι άλλοι δύο που είναι μαζί του είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Σάκης Μπουλάς.

Μικρά σε μέγεθος, μικρά σε λέξεις, επιγραμματικά άλλωστε ονομάζονται αυτά τα ποίηματα, τα οποία είναι συλλεγμένα στην Παλατινή Ανθολογία, αλλά βέβαια αν καθίσεις να κάνεις αναλύσεις στα νοήματά τους, τότε ίσως με δύο ή τρία μόνο τραγούδια μπορείς να γεμίσεις ολόκληρη εκπομπή. Ωστόσο, μετά τον σαν τον Αυγερινό, που λάμπει σαν τον Αποσπερίτη επίσης, όχι μόνο σαν τον Αυγερινό, ο νεκρός στον Άδη, να πάμε στον Αγάθωνα και να κλείσουμε την αναφορά μας στις μελοποιήσεις που έκαναν ο Νότης Μαυρουδής, Νένα Βένετσάνου ξανά και χοροδία, και μετά βέβαια θα μας δώσει αγγελική και σήμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και βόλτα, η βόλτα σας κρατά στην τροχιά, σας παίρνει βόλτα μέσα στους δρόμους της αρχαίας ποίησης, από τις μελοποιήσεις που έχουν κάνει οι συνθέτες μας στα νεότερα χρόνια. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή. Και να πάμε μετά το έρωσαν οι Ανικατεμάχαν που είχε μελοποιήσει από την Παλατινή Ανθολογία, να πάμε σε δυο από τις κορυφαίες, κατά τη γνώμη μου πάντα βέβαια, μελοποιήσεις, προσεγγίσεις, αυτή τη φορά που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης, όχι απλά σε ένα απόσπασμα από την αρχαία ποίηση, αλλά επιλέγοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα, το οποίο γενικά θεωρείται ένα έργο γεμάτο ερωτισμό, λυρισμό, μεταφυσικό πλούτο, γράφουν οι αναλύσεις και οι κριτικές. Και πράγματι επιχείρει, όπως θα καταλάβετε και από το κρατεάο στάνοντος αγάπη που θα ακούσουμε, αυτήν την γέφυρα ανάμεσα στην ιερή γραφή και την κοσμική ερωτική έκφραση. Ο Χατζηδάκης, το μεγάλο ερωτικό, μας δίνει δύο τέτοια κομμάτια προσέγγισης της αρχαίας ποίησης. Σε ένα από τα είδη που το ξέρει πάρα πολύ καλά, που είναι βέβαια το να γράφει μουσικές για τραγωδίες ή και για κωμωδίες αρχαίες, και μελοποιεί ένα χωρικό της Μύδειας, το Έρωτα Εσύ, που θα ακούσουμε αμέσως μετά από τον Ψαριανό, αλλά μελοποιεί βέβαια και το Κρατεάω Στάνατος Αγάπη από το Άσμα Ασμάτων. Ποια θα μπορούσε να ήταν η μαγική φωνή που θα το ερμηνεύσει? Η Φλέρινταν τον Άκη.

Μαζί με τον Δημήτρη Ψαριανό, βέβαια, η ερμηνεία από τη Φλέρη Νταντονάκη και η χοροδία σε αυτό το πραγματικά θαυμάσιο κομμάτι που μας δίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, με τους στίχους να τους κρατά στην απόδοση από τον άσπασμάτων του Σολομώντα στην αρχαία ελληνική ή τουλάχιστον στην ελληνική εκείνης της εποχής της μετάφρασης. «Ιδωρ πολύ ου δινήσετε σβέσε την αγάπη και ποταμί ου συγκλίζουσιν αυτήν». Ούτε νερό πολύ, ούτε ποτάμια δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη όταν είναι κρατεά ως θάνατος, τόσο δυνατή δηλαδή που να φτάνει μέχρι εκεί. Ίσως μόνο ο Απόστολος Παύλος, αν έχετε διαβάσει προφανώς πολλές και πολύ την προς Κορινθίους επιστολή που μιλά για την αγάπη, εκεί αυτός ο ύμνος της αγάπης ο δικός του φτάνει στα ίδια ύψη. Και βέβαια και οι αρχαίοι ποιητές μας, και βέβαια κάπως έτσι φτάνουμε και στην μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη ενός χωρικού της Μύδειας, το οποίο είναι το μόνο που έχουμε, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, γιατί είχε γράψει μουσική συνολικά για τη Μύδεια του Ευρυπίδη στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου του 1957. Είχε σκηνοδεσία του Αλέξη Μινωτή, είχε μετάφραση του Παντελή Πρεβελάκη, και αυτή είναι αυτή που θα ακούσουμε στο Ερώτα Εσύ. Από όλα αυτά όμως, μόνο το συγκεκριμένο χωρικό έγινε ευρύατα γνωστό, επειδή το περιέλαβε στο μεγάλο ερωτικό του 1972. Τα άλλα τα κομμάτια δεν τα ξέρουμε. Και με αυτό, με το Έρωτα Εσύ, κλείνουμε και την αναφορά στις μελοποιήσεις του Μάνου Χατζηδάκη, που είχε ξεκινήσει αυτό τον κύκλο εκπομπών όταν μεταδώσαμε το «Κέλο μέσε γονγκυλά».

Ακούτε λοιπόν 958, ακούτε την εκπομπή «Η Βόλτα», ακούμε τον κύκλο εκπομπών «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι» που ξεκίνησε με το «Κέλο με σε γογγύλα» και φτάνει τώρα στο «Έρωτα εσύ», αλλά θα συνεχίσει με τις μελοποιήσεις, προσεγγίσεις που κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος σε ορφικά κείμενα. Η λειτουργία του Ορφέα είναι ίσως ένα από τα λιγότερο γνωστά, όχι τόσο αναγνωρισμένα έργα και τα της ύστερης εποχής, θα λέγαμε, του Μαρκόπουλου. Του 1994 ολοκληρώνεται και παίζει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να γράφει το 1992. Η έμπνευση βέβαια είναι οι αρχαίοι ύμνοι και οι αφηγήσεις που συνδέονται με τον Ορφέα και την επιρροή του στη γη. Μεγάλος ο μύθος του Ορφέα, μεγάλη γενικότερα η ενασχόληση και των κατοπινών συγγραφέων για τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης που κατέβηκε στον Άδη, και έτσι έχουμε μια τελική έκδοση του Γιάννη Μαρκόπουλου σε ένα έργο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τη μορφή συμφωνικού έργου. Όχι θα μπορούσαμε, έχει τη μορφή συμφωνικού έργου. Είναι ένα εμβληματικό σύγχρονο ορατόριο. Αφήνει μετά τους ελεύθερους πολιορκημένους ακόμη ένα μεγάλο έργο ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όπως και το οροπέδιο επίσης στην ποιήση του Μιχάλη Κατσαρού. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν έργα των μεγάλων μας συνθετών. Εδώ κάνω μια πολύ μικρή έτσι παρέκβαση, αν θέλετε, πριν πάμε να ακούσουμε την Ευρυδίκη που περιμένει. Υπάρχουν έργα των μεγάλων μας συνθετών που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Ο Μίξο Ράχης έχει γράψει λειτουργίες, ας πούμε. Έχει γράψει το «Κατά Σαδουκαίων», όπως και ο Μαρκόπουλος γράφει την λειτουργία του Ορφέα, που δεν έχει ιδιαίτερα ακουστεί παρά μόνο σε κάποιες μεγάλες συναυλιακές στιγμές. Θα δώσουμε λοιπόν σήμερα εδώ από αυτήν την εκπομπή κάποια δείγματα. Θα ακούσουμε καταρχήν το πρώτο ύμνο, απόσπασμα ορφικό που μελοποιεί ο Μαρκόπουλος, «Η Ευρυδίκη περιμένει».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τις μελοποιήσεις των αρχαίων ποιητών μας από τους νέους Έλληνες συνθέτες. Στην τρίτη μας εκπομπή βρισκόμαστε σε αυτόν τον κύκλο που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών. Με λίγα λόγια για τα κομμάτια που ακούμε, ακούμε αποσπάσματα από τη λειτουργία του Ορφέα, έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, συμφωνικό έργο, ένα εμβληματικό σύγχρονο ορατόριο. Και η Ευρυδίκη βέβαια είχε, που είναι η εισαγωγή, είναι το πρώτο κομμάτι αυτού του δίσκου, αυτού του έργου όταν δισκογραφήθηκε. Έχει βέβαια τους στίχους του ίδιου του Μαρκόπουλου που μιλά για την Ευρυδίκη που μέσα στα βαθιά σκοτάδια οδηγώ την αγάπη, περιμένει τον Ορφέα και το φως. Για τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης δεν αναφέρθηκα πριν, τον ανέφερα πριν, αλλά δεν είπα βέβαια ακριβώς τι λέει. Φαντάζομαι πολλές και πολλοί έχετε ακούσει. Έχει γίνει μουσικό έργο, έχει γίνει ταινία, έχει γίνει ποίηματα και εγώ δεν ξέρω πόσα, για το ότι κατέβηκε ο Ορφέας στον κατοκόσμο, στον Άδη, για να βρει την απαρηγόρητος, καθώς ήταν από την απώλεια της Ευρυδίκης, της νύμφης, να κατέβει να την βρει στον κατοκόσμο. Μάγεψε τον Άδη με την λύρα του, κατάφερε να του αποσπάσει την υπόσχεση για να ανέβει πάνω, αλλά έπρεπε να στην άνοδο από τον Άδη, δεν έπρεπε να γυρίσει το κεφάλι του πίσω και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η Ευρυδίκη να βυθιστεί στον κάτω κόσμο για πάντα και έμεινε απαρηγόρητος Ορφέας να θρυνεί μέσα από τη λύρα του. Προέκυψαν πάρα πολλά αρχαία ορφικά κείμενα, υπήρχαν οι ορφικές τελετές που έχουν να κάνουν φυσικά και σε σχέση με την κάθοδο στον Άδη. Όμως εμείς δεν θα πολυλογήσουμε περισσότερο για αυτά, θα σταθούμε στις μελοποιήσεις που κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Να πω δύο λόγια ακόμα για αυτό το έργο, ότι έχει, πέρα από την Βασιλική Λαβίνα που ακούσαμε, μετέχουν ερμηνευτικά ο τενόρος ο Κωνσταντίνος Παλιατσάρας, ο Ζάχος Τερζάκης, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος στην αφήγηση, και τα κείμενα που υπάρχουν, τα αφηγηματικά, είναι του Πάνου Θεοδωρίδη. Υπάρχουν εκτελέσεις του έργου και στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς, ενώ οι μεταφράσεις δηλαδή, καθώς το έργο βγήκε και στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια λοιπόν τον ύμνο στον Υπερίωνα Ήλιο.
2: Ήλιε Υπερίωνα, εισάκουσε τα λόγια και αποκάλυψε βίο γλυκίν.

Να συνεχίσουμε ακούγοντας αποσπάσματα, κομμάτια από την λειτουργία του Ορφέα. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον ύμνο της γης, Γαία Θεά, από τη χοροδία βέβαια. Πάντα και τη, μαζί μάλλον με τους βασικούς ερμηνευτές και χοροδία. Και πάντα η μελοποίηση, να θυμίσω, Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Γεια Θεά λοιπόν, από τον Γιάννη Μαρκόπουλο μελοποιήσει σε ορφικά ποίηματα στη λειτουργία του Ορφέα, να ακούσουμε κλείνοντας την αναφορά μας και σε αυτό το έργο δύο ακόμη κομμάτια, και με αυτά βέβαια θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Η Αγγελική Μπρέλ που φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Πεάνα καταρχήν, Οδύ στον Απόλλωνα, και θα ακούσουμε και τον ορφικό ύμνο Μουσών. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας. Γεια σας.
1: Orpheus was born in a shadowy place at the foot of Mount Olympus. He traveled to foreign lands at a young age, and when he returned, he had a lyre, a gift from Apollo.

Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα,

Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Είναι αυτοί οι τύποι που δεν σταματούν ποτέ να εύχονται καλό καλοκαίρι. Που χαλάει ο καιρός, ανάβουν τα καλοριφέρ, βγαίνουν τα κασκόλ, οι σακέτες, οι μπότες και αυτοί αρνούνται να χειμωνιάσουν. Τέτοιος είναι σήμερα ο μελωδικός διαβάτης μας. Και δεν θα πει πολλά ο ίδιος, αλλά θα δώσει το λόγο σε ένα ζευγάρι που γνώρισε το Σεπτέμβρη στο κάμπινγκ. Τον Τάκη και την Τέα. Με τα δικά τους τραγούδια, με τις δικές τους μουσικές επιλογές, ας ξεκινήσει αυτή η διαδρομή. Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Αν ήσασταν εσείς αυτοί που περνούσαν τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα λέγατε?
1: Παρόλο ότι ακούω, μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική, μ' αρέσει η κλασική μουσική.
0: Ωραία, αυτό ένα σκοπό.
1: Βιβάλτι, 4 εποχές.
0: Καλοκαίρι να φανταστώ.
1: Την άνοιξη προτιμώ.

0: έτσι το πρωί για να ξεκινάς με κλασική μουσική που έχει καταπληκτικά προγράμματα. Από η ώρα 7 γυρίζει το κουμπάκι και...
1: Εσύ τι έπια τραγούδι θα έλεγες, τραγουδάς καμιά φορά στον δρόμο?
0: Όχι πλέον.
1: Παλιά?
0: Όχι πλέον. Παλιά, τώρα περπατάω στον δρόμο κοιτάζοντας να μείνω όρθια μη σκοντά αυτό. Παλιά ναι, είχα και καλή φωνή. Τώρα τη φωνή δεν την χρησιμοποιούμε πλέον για τραγούδι.
1: Από τα αγαπημένα σου τραγούδια?
0: Είναι του Κοέν. Οι μπαλάδες του Κοέν μας αρέσει πολύ. Τώρα ποιο, τώρα τίτλους δεν μπορώ να θυμίσω.
2: Hello Marianne.
0: Ναι, Hello Marianne είναι και το όνομα της κόρης μας. Γι' αυτό πήρα και το όνομα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
3: Το όνομα είναι Μερόπη Αυριανή.
0: Και τα κάναμε Μαριάννα.
3: Και,
0: Hello, ήταν,
3: και οι δύο γιαγιάδες είναι ευτυχισμένες. Και η Ελληνίδα και η Ολλανδέζα.
0: Και έχουμε δίσκους στο σπίτι. Ειδικά στην εποχή της κορώνας που έπρεπε να μείνουμε μέσα. Βγάλαμε όλους τους δίσκους. Πόσα έχουμε? 200, 250. Και... ναι, από τον Harry Belafonte, πώς το λένε, και etc. Και τα παίξαμε και χορέψαμε στο σπίτι και για να περνάς και την ώρα ευχάριστο, γιατί δεν ήταν εύκολα.

0: η Τέα Κιωτάκης. Είναι από εκείνους τους παλιούς κατασκηνωτές, τους μόνιμους όπως τους λένε. Εξάλλου η σχέση τους με το κάμπινγκ κρατά από τη δεκαετία του 70, 55 χρόνια. Αλλά τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να μάθουμε την ιστορία δύο ανθρώπων? Είναι η άβρα τους, η όψη τους, δύο κουβέντες που θα πούνε? Εκείνου, χτένιζα το σκύλο μου, αυτό στο κάμπινγκ μπορεί να πάρει ώρα, στην πόλη το κάνεις ψεύτικα, ένα δύο λεπτά, εκεί όμως είναι μια διαδικασία αφοσίωσης και διαλογισμού. Μια κυρία λοιπόν με ξενική προφορά, αλλά πολύ ωραία ελληνικά, περνούσε σχεδόν καθημερινά τυλιγμένη στο μπουρνούζι της πάνω στο ποδήλατο για να πάει να κάνει ντουζ στα μπάνια του κάμπινγκ. Μια μέρα μου πέταξε, αχ τυχερό σκυλάκι, πόση φροντίδα, αχ και να μου στη θέση του. Αυτό ήταν. Έτσι γνώρισα την Τέα από την Ολλανδία και το σύζυγό της τον Τάκη. Τα καταφέραμε μετά από καιρό, μια μέρα με αέρα που εισέβαλε στο μικρόφωνο και οι ήχοι φύσης και άλλοι διερχόμενοι κατασκηνωτές κατάφεραν να τους ηχογραφήσω να μου λένε γιατί άλλο για το κάμπινγκ, αυτή την επιλογή διακοπών, αυτόν τον τρόπο ζωής. Εδώ στο στούντιο του 958 τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιο, η Μάρα Τσικάρα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Μεταφερόμαστε τέλη Σεπτέμβρη στη φύση, μπροστά από το τροχόσπιτό τους, πάνω στο χώμα, κάτω από πεύκα, αλιές, λεύκες, και ακούμε την Τέα και τον Τάκη. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
1: Ωραία, πώς γνωριστήκατε?
2: Εγώ έκανα το.
3: Στην Άγια Τριάδα.
2: Καλοκαιρινός εργαζόμενος, όπως κάνουν τώρα και τι.
3: Ναυαγοζώστης. Και εγώ επισκέπτερη από την από τη χώρα μου. Τελείωσα με τις σπουδές μου και το φιατάκι που ήρθαμε, τρία κορίτσια. Έμενα στο Βιούτσοπας, στην Αυστρία, και χάλασε. Ήταν ένα φιατάκι 600. Είχε κολλήσει το κυβότιο ταχυτήτων. Στραβά κούτσα, περάσαμε τη Ιουγκοσλαβία, φτιάχνοντας από εδώ κάτι, φτιάχνοντας από εκεί κάτι, μέχρι που κολλήσαμε στην Άγια Τριάδα. Το είπαμε στον Τάκη και λέει, ξέρω, λέει, ένα γκαράζ. Και έτσι γνωριστήκαμε και κάναμε μετά οι τρεις τελειωμένες φοιτήτριες, δύο κοπές μαζί με το ξενογό τον Τάκη, και φτάσαμε μέχρι Σπάρτη κάτω.
1: Αλήθεια.
3: Βέβαια.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου είχε τελειώσει η σεζόν στο νεό. Και λέω, εντάξει, εσύ είναι, έρχομαι κι εγώ πουρθα κάτω.
3: Και χρωστούσε 13 μαθήματα και δεν διέβασε καθόλου.
2: Τα πέρασα όμως.

Και μετά εγώ με δάκρυα πίσω στο αυτοκινητά και πίσω στη χώρα μου που είχα δουλειά να με περιμένει. Γράφαμε κάθε μέρα γράμματα, αλληλογραφίες. Μια τσάντα, την έχω ακόμα την τσάντα. Την έχω κρατήσει κάτω από το κρεβάτι. Ποιος ξέρει τι σκουλίκι θα έχει μέσα. Δεν τα άνοιξε ξανά. Και πώς το λένε, και με βρήκε δουλειά και ήρθε ο Τάκης στη χώρα μου να γνωρίσει τους γονείς μου και να ζητήσει αν μπορούσε και εγώ να έρθω μαζί του. Ο μπαμπάς μου έστειλε ένα θείο μου, δούλευε στο Royal Ship Company, έναν γνωστό, ενώ εδώ ήταν χούντα. Και ήρθε ένας κύριος στην πόρτα του σπιτιού του με καπέλο, κάτι άφροχο, και θερός μου κατατρόμαξε. Νόμιξα ότι ήταν η αστυνομία, αλλά ήταν ο γνωστός του θείου μου για να γνωρίσει την οικογένεια που σα πήγε εγώ να μείνω. Έτσι ξεκινήσαμε. Παντρευτήκαμε μετά, κάναμε και οικογένεια

0: «Το βλέπεις αυτό το δεντράκι?» μου είπαν με καμάρι κάποια στιγμή. Όταν ήρθαμε το Μάιο ήταν μια σταλιά, κοίτα το τώρα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν 4 λίτρα νερό 2 φορές την εβδομάδα. Κοίτα το πως ψήλωσε. Μου είπαν και για μια γυναίκα που πριν πολλά χρόνια πότιζε τα δέντρα μόνη της ένα-ένα για να μπορούμε να απολαύσουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια αυτό το δάσος. Ο Τάκης Κιτέα είναι από τους ανθρώπους που πληγώνονται όταν βλέπουν άλλους κατασκηνωτές να μπήγουν καρφιά στο δέντρο για να στερεώσουν μια τέντα ή μια αιώρα. Έχουν κάνει πατέντα στη βρύση του κάμπινγκ για να μην ξοδεύεται πολύ νερό, με ειδικό σαπούνι φιλικό προς το περιβάλλον. Έχουν τον κήπο τους πίσω από το τροχόσπιτο, την ησυχία και το πρόγραμμά τους. Ζωή στο κάμπινγκ λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια της συζήτησης με την Τέα και τον Τάκη.
1: Οπότε η επιλογή του κάμπινγκ ήταν και για πιο οικονομικό?
2: Όχι, φύση. Μας αρέσει πάρα πολύ στη φύση.
3: Από το 72 και μετά, πάντα
2: κάθε Σαββατοκύριακο
3: πηγαίναμε κάπου για να περάσουμε το Σαββατοκύριακο. Και όταν είχαμε τα παιδιά, τρεις εβδομάδες, τότε δεν υπήρχε και η οικονομική δυνατότητα να μείνεις παραπάνω.
2: Αντίσκηνο επάνω στον Τόχιφο. Που το Τόχιφο ήταν Τόχιφο 4, δεν ήταν μεγάλο. Και πηγαίναμε.
3: Και μετά ήταν τα Σαββατοκύριακα.
4: Στον Τέσσεβο.
2: Ναι. Με τον Τόχιφο ανεβαίναμε και πάνω στο βουνό. Και κάναμε και σκι.
4: Φανταστικό. Τι χρώμα.
2: Βέβαια. Μπες.
3: Μπες. Εκείνη την εποχή το χρώμα ήταν μπες και κανένα μελιτζανί. Αυτά ήταν τα χρώματα που έκανε.
2: Και ξέρεις, δεν χρειαζόταν αλυσίδες γιατί τα λάστιχα ήταν λεπτά. Πήγαινες με την δευτέρα ταχύτητα, κοίταξες να μην έχεις κανέναν μπροστά σου και ανεβαίναμε. Και πηγαίναμε.
3: Ήταν ωραίες εποχές.
2: Πολύ ωραίες.
4: Άρα και βουνό, πηγαίνατε και σε βουνό.
2: Βέβαια, δεν μείναμε ούτε ένα Σάββατο Κύριακο.
3: Το χειμώνα μας στα βουνό. Ασχοληθήκαμε και με το σκι σε κάποια μεγάλη ηλικία.
2: Ακόμα κάνει. Εγώ όχι πλέον. Εγώ περπατάω με τα παστούνια μου.

0: Μ' αρέσει η φύση. Τρελαίνομαι. Και η καλύτερη εποχή να έρθεις εδώ στο Κάμικ είναι ο Μάιος.
1: Και Ιούνιος.
0: Και Ιούνιος. Ναι. Το Μάιο είναι
1: κάνει κρύο.
0: Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του Κάμικ δεν έχει κόψει ακόμη τα χόρτα. Και μπορείς να δεις
1: λουλούδια.
0: Μπορείς να δεις σαλαπετινούς.
1: Εδώ δίπλα.
0: Να δεις γένες, να δεις να μεγαλώνουν πουλάκια.
1: Δηλαδή, από πίσω μας, τον
0: Μπέρι. Από πίσω μας, ακριβώς τέτοιο. Είναι και μια, πώς το λένε, γιαράκια είχαμε, μια φωλιά από γιαράκια, κουκουβάκες μπόλικες.
1: Και μόνοι μας, τον έχει κανέναν. Και είναι... αρχίσει να γίνει πράσινο.
0: Και βέβαια από την άλλη μεριά, αυτό που τρελαίνουμε όταν βλέπουμε τα πιτσιρίκια αυτά με τις σπάνιες, με τα ποδήλατα.
1: Τώρα τελευταία που έρχονται.
0: Με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, είναι το κάτι άλλο, δηλαδή χαίρεσαι ότι χαίρονται και αυτά.

0: κάθε καλοκαίρι είμαστε εδώ δύο κοπές.
1: Ήταν μία, είναι το κάμπινγκ, είναι ένας χώρος ωραίος για να μεγαλώνεις παιδιά.
0: Γνωρίζουν και άλλα παιδιά. Γνωρίζουν και μαθαίνουν και τη ξένη γλώσσα.
1: Εάν είναι κοινωνικά, αν είναι αντικοινωνικά, γιατί τώρα τα περισσότερα είναι με ένα
0: τηλέφωνο,
1: κάθονται τέτοιο, δεν μιλάνε και τα δάχτυλα παίζουν. Εκείνη την εποχή ήταν. Υπήρχε παραδείγματος χάρη αγώνες τένις, αγώνες πικ-πονγκ, αγώνες μπάσκετ.
0: Μπάλα,
1: ποδόσφαιρο.
0: Μπροστά εκεί που είναι τώρα
1: εκεί
0: οι τέντες.
1: Οι τέντες ήταν ένα γήπεδο. Και το αυτό ήταν, κανένας δεν έπαιζε με παπούτσια.
0: Όλοι εξαπόλυτοι.
1: Για να χτυπήσουν. Άμως κάτω. Και μιλάμε για αγώνες. Μιλάμε ότι η ομάδα, η Γερμανοί με τους Γάλλους, με τους Αυστριακούς, με τους Έλληνες.
0: Και είχε κόσμος που παρακολουθούσε, δεν το πιστεύεις. Ήταν δηλαδή όλοι τρέξαμε στο τένις για να πάμε να δούμε.
1: Καλή,
0: ένα γέλιο.
1: Βέβαια είχε και το γέλιο το ανάλογο, το πείραγμα. Καμιά φορά τυχαίνανε δύο φίλοι να παίξουνε. Θα σε παίξω λέμε ένα... Και έβλεπες, είχε πάρει το μπουκάλι, είχε, στο ένα χέρι είχε το κρίκετ της μπύρας και στάλλω με τη ρακέτα, έπινε και σκάλα.
0: Α, ήταν πολύ ωραία καλοκαίρια.
1: Και βέβαια και την άλλη μεριά μας... και τα παιδιά ήταν φροντιστήριο εκμάθησης αγγλικών γερμανικών.
0: Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, η κόρη μου έχει επαφή με την κόρη από μια άλλη οικογένεια που συνεχίσει να έρχεται εδώ και εμείς βρισκόμαστε εδώ στο κάμπινγκ. Είναι της ηλικίας μας και είναι βασικά η μόνη σχεδόν της ηλικίας μας.
1: Και που... όταν αρχίζεις και οριμάζεις...
0: Είμαστε η τελευταία των Μοϊκανών.
1: Όταν αρχίζεις μάρα και οριμάζεις, αρχίζουν και μειώνονται οι παλιοί γνώριμοι.
0: Πέφτουν τα όρημα φρούτα.
1: Οπότε αυτήν την άλλη μεριά κοιτάς αυτούς που θα κάνεις για φίλους, όχι γνωριμίες, να είναι μικρότεροι. Να μην
0: νιώθεις
1: ότι έχουν φύγει.
2: Επίσης, πολλοί μπορεί να αλλάζουν τρόπο διακοπών. Δηλαδή να επιλέγουν ένα σπίτι.
1: Ένας καμπίστας παραμένει καμπίστας.
2: Παραμένει.
1: Ένας
0: δεν θέλει σπίτι.
1: Καμπίστας, δηλαδή, παρόλο ότι είναι αυτό που λέω ότι στο κάμπινγκ μαθαίνεις να ζεις με κόσμο και να σέβεσαι τον εαυτό σου, γιατί άμα δεν σέβεσαι τον εαυτό σου δεν μπορείς να σεβαστεί τους άλλους. Ο περισσότερος κόσμος που έρχεται δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που σε χωρίζει άνθρωπο με άνθρωπο είναι δύο φορές επί 180 γραμμάρια ύφασμα. Δηλαδή οτιδήποτε θα κάνεις θα ακουστεί, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Κάποιος περνάει τραγουδώντας εδώ στον 958 της R3. Κάποιοι σήμερα, ένα ζευγάρι, τους ακούτε πως συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον στην αφήγηση. Ο Τάκης και η Τέα τους πέτυχα τέλη Σεπτέμβρη, λίγο πριν το τέλος των διακοπών τους, στο κάμπινγκ. Όταν είσαι κοντά στο χώμα, είσαι αλλιώς, μας λέει ο Τάκης. Βέβαια, αλλιώς είμαστε έτσι κι αλλιώς στις διακοπές. Αλλά η φύση γύρω σου σε ζωγραφίζει με άλλα χρώματα, άλλη ευγένεια. Ο καιρός είχε ήδη αρχίσει να χαλάει, δεν έβρεχε, αλλά το είχε το κρύο του. Οι Έλληνες τουρίστες είχαν επιστρέψει στην πόλη, είχαν ξεκινήσει τα σχολεία. Βαλκάνοι οι πιο πολύ γύρω μας. Και αφού ακούσαμε τα ιδυλιακά, ας ακούσουμε και τα ζόρικα, όπως τι γίνεται με τα μπουρίνια και τις καταιγίδες.
1: Πέρα όμως από τις ομορφιές και τα πουλιά και όλα αυτά, υπάρχουν και ζόρια, οι καιρικές συνθήκες, έχετε ζήσει.
2: Οι καιρικές συνθήκες,
3: πλημμύρες.
2: Η περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο κλίμα. Δεν βρέχει.
3: Αλλού βρέχει, αλλά εδώ όχι.
2: Δεν βρέχει, αλλά όταν
3: άμα
2: βρέχει...
3: Δεν βλέπεις τι έχουμε εμείς για να μην μας παίρνει το νερό μέσα. Mm. Γιατί όλο το νερό από επάνω, μικρή κλίση, αλλά που είναι σκληρή η γη από την ξερασία και τα πατήματα, έρχεται όλα φουλ σε εμάς. Σκάει και από εδώ ανάμεσα που είναι καθαρισμένο και περνάει από μέσα, οπότε είμαστε εδώ εκτεθειμένοι τελείως. Και το οικόπεδο αυτό μπροστά μας είναι μία λίμνη. Και να έχει τα αντίσκηνα και να έχει κάνει μόλις τα, πώς τα λένε, την περίφραξη, την τσεμετένια από τα οικόπεδα και το νερό να μην μπορεί να φύγει. Οπότε έπαιρνε την βαριοπούλα και έκανε μικρά ανοίγματα για να μπορεί να φύγει το νερό. Ήτανε, έμενε βάλτος και ο άλλος να μένει με το αντίσκηνάκι του και να μην ξέρει τι να κάνει. Ήτανε δύσκολα, γιατί δεν ήτανε φροχή μία ώρα. Έβρεχε 24 ώρες συνέχεια με κουβάδες προς τα κάτω.
1: Γι' αυτά δεν σας αποθαρρύνουνε.
3: Τι λες, καλά.
2: Είναι μέσα στη ζωή.
3: Όπως και στο βουνό όταν μένεις χιονισμένη και δεν μπορείς να φύγεις. Και λέει, αυτό είναι χαρά Θεού, να περπατάς μέσα στο πούπουλο το χιόνι και να μην μπορείς να φύγεις. Όπως και εδώ με τη φροχή έχει άλλες, πώς το λένε, δεν είναι χαρά γιατί το σούπερ μάρκετ πλημμυρίζει για τα καλά. Δεν μπορείς και να φύγεις. Οπότε όταν υπάρχει και ανάγκη πρέπει να φύγεις, δεν μπορείς να φύγεις, γιατί είναι όλα πλημμυρισμένα. Αλλά βοηθάς τον κόσμο, κάθεσαι μαζί στον δίσκηνο.
2: Θυμάμαι και μία κάποια εποχή πριν από πολλά πάρα πολλά χρόνια, είχε κατεβάσει μια κατσίκα. Την επέτεινε κάτι Γερμανοί, την είχαν
3: βγάλει από τη θάλασσα.
2: Τη βγάλανε από τη θάλασσα και την είχαν μέσα στην προσκυνή για να στεγνώσει.

0: Και κατά τα άλλα, πώς περνάει η μέρα εδώ πέρα?
1: Μέρα.
2: Κολυμπώντας.
1: Κολυμπώντας, φτιάχνοντας πράγματα, καθαρίζοντας, παλεύοντας με τα φύλλα. Το κάμπινγκ είναι ότι εδώ ξυπνάς και βλέπεις και κόσμο. Στην πόλη ξυπνάς και βλέπεις το απέναντι το μπαλκόνι, τα ίδια σοβρακά, τις ίδιες πετσέτες.
2: Στην πόλη είσαι μολόχα με, πώς το λένε, πίσω από
1: ενώ
2: τα παράθυρα.
1: Εδώ έχεις, περνάει ο κόσμος, μιλάς, κάνεις τη βόλτα, σου κολυμπάς.
2: Και πολλοί μας ξέρουν από παλιά, έχουμε πάρα πολύ πέρασε από γνωστούς. Όλοι έρχονται, μπορεί να έχουν περάσει 10 χρόνια, να έχουν πατήσει στο κάμπινγκ και να δουν, αυτοί είναι ακόμα εκεί. Βλέπουν την άσπρη σκεπή και λένε, α, να το βρε, εκεί είναι ακόμα. Και λες κουβέντες, γιατί εμείς μιλάμε με το καθένα, χαιρετήσουμε, πώς το λένε, είναι αυτόν το ευχάριστο.
1: Όταν
2: εδώ
1: είσαι κοντά στο χώμα, είσαι πια. Όταν λέω στο χώμα, στο
2: διαφορετικός χώμα. Είσαι. Στην πόλη, άμα λες, γεια σας, καλημέρα, σε κοιτάζω και παράξενο και τι διαβάζω το κινητό.
1: Δεν ξέρω, χάσει τη γειτονιά σας, αλλά στη δικιά μου τη γειτονιά από τους 500 που έχει γύρω-γύρω, 2 ή 3 λένε καλημέρα.

0: πάρα πολλοί καινούργοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και καμία ιδέα του τι είναι το κάμπινγκ. Και αυτό το καταλαβαίνεις όταν πας να πλύνεις τα πιάτα σου.
1: Α, εκεί κάνει επικοινωνίες.
0: Και βλέπεις, ας πούμε, και λες...
1: Γι' αυτό τον αρέσει.
0: Το πλύνεις. Έπλυνες τα πιάτα σου. Τι σου είναι να καθαρίσεις.
1: Και τον νηπτήρα.
0: Και τον νηπτήρα. Και να μην αφήσεις τα καμένα ή τα λύπη μέσα. Γιατί όλοι παραπονιούνται ότι το κάμπινγκ είναι βρώμικο. Η ερώτηση είναι, τι κάνεις εσύ για να είναι καθαρό. Mm. Και είναι αυτό που λέω στον πολύ τον κόσμο, ότι στο κάμπινγκ όταν βρεις κάτι και φύγεις από εκείνο το κάτι, πρέπει να το αφήσεις πιο καθαρό από ό,τι το βρήκες.
1: Δεν το κάνει ο κόσμος.
0: Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, κάτι Γερμανούς, ο οποίος είχε τα σκουπίδια του στη νάιλον τσάκουλα, πήγαινε στον κουβά, άδειαζε τα σκουπίδια μέσα στον κάδο και κρατούσε τη σακούλα. Και έψαχνε να βρει κάδο που να έχει πλαστικά.

0: Όταν εμείς πρώτα πατήσαμε, είχε αμούρα μπροστά στη θάλασσα, από πίσω βάλτο. Ήτανε νερό που έμπαινε έτσι και μέσα από το κύμα.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ ένα αμπέλι.
1: Και εδώ το είδα το αμπέλι.
0: Και κανένας δεν είχε πατήσει. Και τότε η θάλασσα άφρησε από μουρμούρες, τσιπούρες, σαργούς που κοιμηθήκαμε κάτω από την παλιά ελιά εκεί στο κεντρικό δρόμο, ας το λέμε, σε ένα πολύ μικρό πρόχειρο αντίσκηνάκι. Κατά στις 2 η ώρα τη νύχτα μας ξύπνησαν και βγαίνανε ντίτες από τη θάλασσα με αλυσίδες γεμάτα με ψάρι. Ψαρεύανε τη νύχτα, μάλλον χρησιμοποιώντας και τα φανάρια, αλλά υπήρχε ψάρι.
1: Και
0: τρομερό
1: υπάρχει,
0: πράγμα.
1: Και τώρα υπάρχει ψάρι, απλώς δεν είναι εδώ. Γιατί
0: τώρα κολυμπάς μαζί με το μελανούρι. Εγώ δεν ξέρω αν σε συναντάει καθένα εσένα. Εγώ φοράω σκουφάκι και είναι κόκκινο. Και μόλις μπαίνω στο νερό, έρχεται κατευθείαν. 1, 2, 3, 4 και κολυμπάνε μαζί μου, μπροστά μου. Μάλλον τους αρέσει το χρώμα, ξέρω εγώ.

0: Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι το καλοκαίρι που κάνει πολύ ζέστη και έχει τουρισμό, δεν είναι για να παίρνεις το αυτοκίνητό σου και να πας αλλού, γιατί πολύ κίνηση, πολύ ζέστη και δεν είναι ευχάριστο. Οπότε που βρήκαμε εμείς εδώ να μείνουμε μετά από το 90 που είχαμε τη δυνατότητα για σεσόν να τα αφήσουμε, μας διευκόλυνε πολύ με το να φύγουμε από το σπίτι και να έχουμε ένα μέρος έτοιμο για να καλοπερνάμε.
1: Εσείς κάνετε και βόλτα στο βουνό?
0: Περπατάμε στο βουνό βέβαια, γιατί το μήνα Μάιο και Ιούνιο είναι αρκετά κρύο το νερό εδώ επειδή είναι βασιά. Οπότε παίρνουμε το... έχουμε βρει μονοπάτια ή μονοπάτια, δασικούς δρόμους. Γιατί μας έχουν πει οι τσομπάνοι να μην μπαίνουμε μέσα στο βουνό βαθιά, γιατί υπάρχουν τα άγρια σκυλιά που φύγαν από τα κοπάδια και μπορεί να γίνουν επιθετικά. Οπότε κάναμε το δικό μας κομμάτι, λέει εντάξει εκεί που πάτε δεν έχει κανένα θέμα, και κάναμε τη βόλτα μας, παίρναμε και τα ποδήλατά μας και κάναμε μέχρι μέσα Ιουνίου τα ψώνια μας στο χωριό, χωρίς να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, γιατί έχουν υποστήριξη με μπαταρία. Mm-hmm. Γιατί το να πάμε εμείς στην ηλικία μας με κανονικό ποδήλατο και να γυρίσουμε με ψώνια, δεν γίνεται. Μετά έχει πολύ κίνηση και είναι επικίνδυνο. Δεν το ρισκάραμε αυτό.
2: Crève un Dieu, là les vacanciers vont arriver, là les vacanciers vont arriver. Ils s'en viennent, on sait pas d'où, ils s'en vont par un autre bout. Là l'été, c'est l'invasion des vacanciers. Lucien, c'est mon fils, écris donc Euphrée sur la porte.

0: Και εσείς εδώ μαγειρεύετε,
1: ε? Ναι. Κάτι να κάνεις. Και μαγειρεύει διαφορετικά από το σπίτι.
2: Πολύ, έχει οτιδήποτε παίρνει εδώ, μάλιστα όταν είναι το Σάββατο από την
1: Λαϊκή.
2: Έχουν πολύ καλά προϊόντα και έχω, την εντύπωση, και έχω την εντύπωση ότι αυτοί που έρχονται εδώ για να πουλήσουν, επειδή οι χωριάτες ξέρουν καλύτερα από αυτούς τι είναι, έχουν καλά πράγματα. Δηλαδή η μελιτζάνα έχει γεύση μελιτζάνες, ντομάτα έχει γεύση ντομάτες, τα κρεμμύδια έχουν γεύση κρεμμύδια, δεν είναι όπως είναι πέρυσι από το σούπερ μάρκετ και λες αυτό τι είναι, αυτό είναι λοκολοκυθάκι, αλλά το γράφει μόνο ότι είναι λοκολοκυθάκι, δεν έχει καμιά σχέση.
1: Υπάρχει όμως και το σούπερ μάρκετ, που πουλάει τα μανάβικα και από τα δικά του τα λαχανικά που έχουν, ναι, από τον Μπαξέν. Αλλά δεν είναι πάντα τα αρκετά για τον κόσμο που έχουν και τη ταβέρνα.
2: Άμα είσαι τυχερός και πάρεις κολοκυθάκι από εδώ, τότε θα καταλάβεις τι γεύση έχει το κολοκυθάκι.

0: je monte à Paris avec la Jeannette. La Jeannette, c'est... Ouais.
1: Και κάποια στιγμή μου είχατε πει ότι όταν παντρεύτηκε η κόρη σας, έφυγε από εδώ.
2: Ναι, η κόρη μου όταν...
3: Δεν είναι η πρώτη, είναι και άλλοι γάμοι που έχουν γίνει εδώ και γιορτές. Ήθελε, στην αρχή ήθελε να πάει να παντρευτεί στην Σαντορίνη. Λέω, εντάξει, λέω, πάρε το αγόρι σου και πήγε στην Σαντορίνη. Εγώ λέω, Σαντορίνη δεν έχω.
2: Μετά... Ήταν η ευκολία, το γάμα το κάνανε εδώ, γιατί οι φίλοι της και οι καθηγητές της ήρθαν όλοι εδώ, μαζευτήκανε 60 άτομα, ενίκιασαν εδώ τροχόσπιτα και αλλού σε κάποια πανσιόν.
3: Είναι μια καλή λύση όταν κάποιος θέλει να κάνει
2: ωραία,
3: ένα γάσιμο.
2: Γιατί η εκκλησία στη Σικιά είναι πολύ παλιά και μόλις είχε τελειώσει την αναπαλαίωση. Και ο παπάς ήταν Ρουμάνος, είναι Ρουμάνος, ακόμα εδώ είναι, γιατί βάφτισαν και το εγγόνι μου. Ήταν εντυπωσιακή λειτουργία, ήταν έτσι πολύ οικογενειακό. Όλοι ήρθαν στην εκκλησία και τους τράβηξε και μέσα στο, πώς το λένε, στη λειτουργία. Οι ξένοι δεν ήξεραν από το ορθόδοξο γάμο πώς γίνεται, οπότε ήταν ωραία.

0: Και πώς ήταν η νύφη να βγαίνει από το τροχόσπιτο να ετοιμάζεται?
1: Και το τροχόσπιτο δεν ήταν αυτό που έχουμε τώρα. Ήταν ένα κουτί, παμπάλιο. Και στολίστηκε και στο μπάνιο, βάφηκε εκεί.
0: Στις τουαλέτες εδώ του κάμπινγκ.
1: Βέβαια, στις τουαλέτες εκεί το έψιλον. Βγήκε μια χαρά. Πολλοί από το κάμπινγκ μαζεύτηκαν γύρω-γύρω για να δούνε τι γίνεται, νύφη εδώ. Όχι, ήταν πολύ οικογενειακό και πολύ... πολύ ευχάριστο. Καλές αναμνήσεις. Χορό μετά, τούρτα, παγωτό, τρία πατώματα.
0: Και φαντάζομαι το, η τούρτα είχε ένα ζευγάρι πάνω κουκλάκια.
1: Ακριβώς.
0: Με μαγιό.
2: Όχι, είναι εντυμένος με...
1: Το γνωστό, το πατροπαράδοτο που μπορούσες και να το φας. Ωραίο ήταν.

0: Πολύ, μια ζωή ολόκληρη στο κάμπινγκ λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Και ναι. Όσο
2: ένα
1: μπορούμε.
2: Μέρος από τη ζωή.
1: Όσο μπορούμε.
0: Και τώρα πώς είναι αυτή η επιστροφή, πώς θα είναι. Τώρα δηλαδή σιγά σιγά μαζεύετε, σε λίγες μέρες θα κλείσετε το τροχόσπιτο.
1: Σας οριστούμε. Αλλά εμείς έχουμε ένα πολύ σταθερό πρόγραμμα, γιατί άμα μεγαλώνεις, χωρίς πρόγραμμα δεν κάνεις τίποτα. Οπότε, άμα έχεις ένα πρόγραμμα και το τηρούμε, πάμε για περίπατο 3-4 φορές την εβδομάδα, πάμε Φορτιάτη, πάμε Περιστερά Λιβάδι και πάμε και στο ποταμό. Και μέχρι τέλος Νοεμβρίου στο ποταμό, μετά από το περίπατο, φοράμε και το μαγιό μας και βουτάμε κιόλας, που είναι και, πώς το λένε, αναζωογονητικό, δύσκολη λέξη, και είναι ωραία. Πίνουμε και εκεί το καφεδάκι μας, έχουμε τις δύο καρεκλίτσες, τους πήγαμε ήδη πίσω, και στο βουνό όταν χιονίζει και στα χιόνια μείον 7, μείον 8, καθόμαστε και αυτός που καθαρίζει τον δρόμο μας ξέρει πλέον. Και είμαστε έξω. Όταν είσαι έξω και γυρίζεις πίσω σπίτι, νιώθεις άλλος άνθρωπος. Όταν κάθεσαι μέσα στο σπίτι, τι είπε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος της αγοράς, έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και προσπαθούμε να τηρούμε την, πώς το λένε, την αντοχή μας και τη χαρά μας το να είμαστε στο πόδι ακόμα.

0: Εμένα θα μου άρεσε να πάω στο Παρίσι και να το γυρίζω ή σε άλλες πόλεις, αλλά άμα δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα πλέον, διαλέγεις άλλους τρόπους. Όπως τώρα θα πάμε αργότερα στα Σαχώρα χώρια, βρήκαμε και εκεί που μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο και θα κάνουμε ποδήλατο εκεί. Θα πάμε 3-4 μέρες σε ένα μικρό Airbnb. Δύο κοπές είναι για το καθένα διαφορετικά, να κάνει αυτά που τον αρέσει και να νιώθει χαρούμενος και ελεύθερος.
1: Για άλλους διακοπές είναι ξενύχτη.
0: Για άλλους ναι. Θέλουν να πάνε στα μπαρ, στα τέτοια. Εμείς δεν έχουμε μάθει έτσι.
1: Εγώ θα πάθω ψυχικό τραλαλά.
0: Άλλοι χωρίς αυτό δεν τους αρέσει. Είναι τελείως προσωπικό. Διακοπές να κάνεις αυτά που σου αρέσει. Να μην ζωρίζεις χωρίς ζόρι.
2: Μια καλοκαιρινή ιστορία στη μέση του φθινοπόρου για όλους αυτούς που αρνιούνται να χειμωνιάσουν. Να ευχαριστήσω την Ντέα και τον Τάκη για όλα αυτά που μοιράστηκαν μαζί μας. Πολιτισμός είναι τρόπος ζωής, ο τρόπος που υπάρχει στη φύση, στην πόλη, με τον άνθρωπό σου και τους ανθρώπους γύρω σου. Και αυτές οι απλές και όμορφες ιστορίες, κατά τη γνώμη μου, αξίζει να διαδίδονται. Η Ζωή Μούσχιου προσπάθησε να βάλει σε τάξη τα αρχεία που της έφερα, την ευχαριστώ πολύ. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κάποιος πέρασε, τραγούδησε μια όμορφη ιστορία άλλων. Και έπειτα, με όλες αυτές τις λέξεις και τις μουσικές στο κεφάλι του, συνέχισε το μοναχικό του δρόμο, ώσπου χάθηκε στον ορίζοντα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε ισίως στην τελευταία ημέρα και των μεταδόσεων του 958, των συνδέσεων του 958 από το 401, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, αλλά στην πραγματικότητα σιγά σιγά και στην τελευταία μέρα τουλάχιστον επίσημη των προβολών του φεστιβάλ. Σήμερα οι τελευταίες ταινίες, αύριο λίγες ταινίες του τμήματος Κίντο, του παιδικού τμήματος το πρωί, και στη συνέχεια η τελετή λήξης με τα βραβεία. Οι βραβευμένες ταινίες θα υπάρχουν σε επαναληπτική προβολή την ερχόμενη Κυριακή. Επομένως, νομίζω ότι κάπου εδώ, Ηλία Σταμπουλή, όντως φτάνουμε στο τέλος. Σιγά σιγά ο Ηλίας ρυθμίζει τον ήχο όλη τη βδομάδα. Εγώ είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, είμαι πίσω από το μικρόφωνο όλη τη βδομάδα στις ζωντανές αυτές συνδέσεις του 958 από την Δράμα, εδώ από τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, από έξω από τα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία του φεστιβάλ. Και για μία τελευταία φορά θα κάνουμε μία τελευταία βόλτα και μερικές τελευταίες κουβέντες με τους δημιουργούς των αγαπημένων ταινιών του φεστιβάλ σε ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα, σχεδόν το σύνολο του οποίου θα πω για μία ακόμη φορά ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε online, μάλιστα χωρίς χρέωση, εφόσον βρίσκεστε εντός της ελληνικής επικράτειας. Προσδεθείτε λοιπόν, έχουμε ακόμα πολύ πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες για σήμερα, σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά, με τους πρώτους μας καλεσμένους.

0: Και είπαμε σιγά σιγά, χωρίς να χάσουμε περαιτέρω χρόνο, να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις ταινίες αυτές. Μια ταινία η οποία έχει προβληθεί ήδη στον εθνικό κομμάτι του φετινού φεστιβάλ, ωστόσο σήμερα έχει την προβολή της και στο διεθνές διαγωνιστικό της δράμας, έτσι μία από αυτές τις τυχερές ταινίες που έχουμε ξαναμιλήσει στις προηγούμενες ημέρες είναι το Holter Line της Αλεξάνδρας Ντελιθέου, η οποία είναι απέναντί μου. Να την καλωσορίσω και να ξεκινήσω με τις απορίες μου.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι είναι το Holter Line, τι θα πει Holter Line?
1: Λοιπόν, Holter είναι το μηχάνημα μέτρησης παλμών της καρδιάς. Είναι ένα monitor που τοποθετείται για να παρακολουθήσει τους καρδιακούς παλμούς του ασθενούς 24 ώρες. Λέγεται, παλιά τώρα δεν ξέρω πώς το λένε, γιατί το έχουν εξελίξει και σαν μηχάνημα. Παρακολούθηση, 24-ωρη παρακολούθηση. Το Holter δηλαδή είναι το πρώτο συνθετικό του τίτλου και το Line είναι το Line του καρδιογραφήματος, που σημαίνει το τελειωτικό, το τέλος, η ίσια γραμμή. Έχω φτιάξει δηλαδή αυτό το τίτλο.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρουμε, γιατί δεν είναι ότι είναι κοινή γνώση το πώς λέγεται ένα μηχάνημα το οποίο παρακολουθεί τους καρδιακούς παλμούς ενός ανθρώπου. Εσύ πατάς πάνω σε αυτό το μηχάνημα, πατάς πάνω σε αυτήν την λογική, ωστόσο για να μην μετρήσεις παλμούς, να μην μετρήσεις καρδιά, να μετρήσεις λίγο μυαλό από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι σιγά σιγά βλέποντας την ταινία μπαίνουμε στον κόσμο του ασυνειδήτου, του βασικού χαρακτήρα.
1: Ο βασικός χαρακτήρας, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, διαχειρίζεται την απώλεια, το θάνατο και αυτό το αναπόφευκτο της ανθρώπινης εμπειρίας. Και θα το, η Αγγελική, το πρόσωπο της ιστορίας, η ηρωίδα μου, εφευρίσκει αυτό το μηχάνημα. Δεν θα πω τώρα πολλά για το τι συμβαίνει μέσα στην ταινία, αλλά εφευρίσκει αυτόν τον τρόπο για να συναντήσει το πρόσωπο που έχει χάσει.
0: Κάτι το οποίο νομίζω ότι πολλοί κόσμος που έχει χάσει δικά του πρόσωπα, όχι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι μια σκέψη που την κάνουμε, νομίζω. Και δεν ξέρω μήπως κάτι τέτοιο ξεκινάει και από προσωπική σου, δική σου εμπειρία για να το αναπτύξεις και να γράψεις εν τέλει
1: ιδέα και την ταινία. Ξεκινάει από προσωπική εμπειρία, έχει να κάνει με μια απώλεια. Χρειάστηκε να φορέσω κι εγώ πολλές φορές Holter για να διαχειριστώ κρίση πανικού που μου προκάλεσε αυτή η συνειδητοποίηση αυτού που θα ερχόταν. Και εφήβρα αυτόν τον τρόπο, μου ήρθε αυτή η ιδέα για να γράψω αυτό το σενάριο, ως και μια έτσι παρηγοριά βρήκα το ότι φορώντας αυτό το μηχάνημα θα μπορούσα να διακτηνιστώ σε ένα άλλο σύμπαν, όπου θα μπορούσα στο τέλος να συναντήσω αυτόν που έχει φύγει.
0: Άρα κάπως πέρα από τον τελικό αυτό σκοπό, ίσως να φύγεις και λίγο από την καθημερινότητα, να φύγεις και λίγο από την πραγματικότητα.
1: Ναι, από την πραγματικότητα και να μπορέσω να βρω έναν τρόπο να το διαχειριστώ και να συνεχίσω, γιατί δεν είναι... Με αυτό το σενάριο, όταν έφτιαχνα αυτή την ταινία, δεν ήθελα να είναι μια ιστορία, ας πούμε, μιας κόρης που έχει χάσει, παράδειγμα, τον πατέρα της στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήθελα να είναι κάτι που ο θεατής θα μπορεί να συνδεθεί και να βρει οτιδήποτε έχει να κάνει με το θάνατο, τη δική μας βιολογική σειρά, το πώς διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα χωρίς αυτούς που έχουν φύγει, τα αντικείμενά τους, τα πράγματά τους. Και αν τυχόν δεν έχουμε προλάβει να τους αποχαιρετήσουμε, βρήκα εγώ έναν τρόπο μέσω αυτού του μηχανήματος να το φτιάξω να γίνει.
0: Θα μπορούσες να προσεγγίσεις τώρα αυτό το θέμα ακριβώς με μια πιο επιστημονικής φαντασίας, ας πούμε, λογική. Δεν το κάνεις όμως, επιλέγεις κάτι πιο ονειρικό.
1: Ναι, θέλω να μπω μέσα, θέλω να... Προσπάθησα να μην έχει γραμμική αφήγηση αυτή η ιστορία, γιατί αυτό όλο μπορεί να υποθεί με πολλούς τρόπους. Ήθελα να απομονώσω το χρόνο που αφορά σε ένα τηλεφώνημα ανακοίνωσης του τετέλεστε. Και γι' αυτό το χωρίζεται και κάπως σε δύο μέρη. Ακούγεται η είδηση, είναι αυτό το που δεν μπορεί να ανατραπεί και μετά ξεκινάει ένα ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο, που είναι ένας κόσμος αναζήτησης, ερωτηματικό, αλλά και αισιόδοξος ίσως για το τι μπορεί να συμβαίνει.
0: μια προσωπική, ένα προσωπικό ταξίδι θα έλεγε συνήθως.
1: Ναι, ένα προσωπικό και εγκεφαλικό πολύ, γιατί από δική μου εμπειρία τη στιγμή αυτή που συμβαίνει, αυτό που ο θάνατος, ας πούμε, η ανακοίνωση ενός θανάτου, είσαι πολύ μόνος σου και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη απομόνωση, η οποία δεν περιγράφεται με λόγια. Και αυτός ήταν ένας τρόπος για να το περιγράψω, αυτή η γραφή.
0: Και νομίζω ότι από ό,τι συζητήσαμε κιόλας δεν έχει και πολλά λόγια η
1: Όχι.
0: ταινία. Αλλού εστιάζεις παραπάνω στον ήχο, εστιάζεις στην εικόνα, στα εφέ, στα χειροποίητα εφέ. Τι θα πει,
1: ναι,
0: χειροποίητα
1: εφέ. Τα εφέ δεν είναι, δεν έχουμε πολλά. Δηλαδή επέμεινε, επειδή προέρχομαι και από το χώρο της φωτογραφίας, επέμεινα μια σκηνή, ας πούμε, που είναι κάτω από το νερό, να γίνει όλη με, όπως έπρεπε να γίνει. Χρησιμοποίησαμε μια πισίνα που βάφτηκε αυτή η πισίνα, από ένα παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει color το μαύρο χρώμα. Βάψαμε την πισίνα, έγινε το κρεβάτι, κρεβατοκάμαρα, ξανά σκηνικό πάνω από την πισίνα, για να κάνουμε μια μακέτα που εμφανίζεται η Αγγελική μέσα στη μακέτα. Κάλαμε green room και το κάλαμε, χρησιμοποιήσαμε όλους τους παραδοσιακούς. Έχουμε χιόνι το οποίο είναι χιόνι με μηχανή χιονιού, το οποίο ήρθε από το εξωτερικό και θα μπορούσε να γίνει και αυτό VFX, αλλά δεν έγινε.
0: Αυτό, ναι, κάπως έτσι. Συνειδητή επιλογή.
1: Συνειδητή.
0: Γιατί
1: ήθελα να πειραματιστώ και ήθελα η εικόνα να είναι όσο μέσα σε αυτό το... Είναι στυλς. Κάποια στιγμή η ταινία έχει πολύ ισχυρές εικόνες. Ήθελα να είναι όσο πιο πραγματικές και μπορεί να συμβεί να γίνει. Γιατί οι χώροι ήταν επίσης πολύ ωραίοι. Είχα την τύχη να έχω πολύ ωραία locations. Είχα ωραίους χώρους που δεν ήθελα να παρέμβει η τεχνολογία σε αυτούς. Ναι, και σε αυτό το προσωπικό ταξίδι δεν μπορούσα να δω τόση τεχνολογία. Δεν γινόταν.
0: Ούτως ή άλλως έχουμε το ίδιο το μηχάνημα και την ίδια.
1: Ναι.
0: Τη βασική έννοια της ταινίας που έχει να κάνει,
1: ναι,
0: με την τεχνολογία και μάλλον έχει να κάνει και με τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία και εν τέλει με ένα κομμάτι της που υποστηρίζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, όπως μας είπες και εσύ, έχεις χρησιμοποιήσει το μηχάνημα και από ό,τι καταλαβαίνω και ο βασικός χαρακτήρας χρησιμοποιεί το μηχάνημα για δική του ψυχολογική υποστήριξη όμως, όχι για κάποια ευκολία, ας πούμε, για παράδειγμα όπως θα ήταν. Τα οπτικά εφέ, τα ψηφιακά οπτικά εφέ σε μια
1: ταινία. Όχι, και το holder είναι μια πολύ παράξενη μηχανή. Γιατί, αυτό το holder μόνο, γιατί όντως αισθάνεσαι ότι 24 ώρες υπάρχει κάτι πάνω σου που παρακολουθεί και δίνει σήμα όταν κάτι δεν πάει καλά, το οποίο προκαλεί μια ανησυχία. Είναι πάνω σου κάτι που παρακολουθεί τους χτύπους της καρδιάς και καταλαβαίνει πότε έχεις ταραχτεί, πότε κάτι παθολογικό συμβαίνει, πότε είναι πολύ παράξενο το συνέστημα. Οπότε ναι, και ήθελα να βρω και παλαιού τύπου holder, γιατί τώρα έχουν εξυγχρονιστεί και τα holders και είναι πιο έτσι ασύρματα. Ήθελα να βρω το παλιό μηχάνημα που βρήκα, το οποίο είναι οι βεντούζες που είναι πάνω σου, που έχεις το monitor, που ακούγεται το ήχος στο BB, που χτυπάει και πιο δυνατά όταν... Κάπως έτσι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πόσο καιρός πέρασε για να δημιουργεί τις ταινίες?
1: Η ταινία από το ξεκίνημα της γραφής του σεναρίου, κλείσαμε τώρα ακριβώς με τη δράμα 3 χρόνια. Και αυτό συμπεριλαμβάνει μέσα την αναμονή, γιατί έχω χρηματοδοτηθεί από το μικροφιλμ της ΕΡΤ, από το πρόγραμμα του μικροφιλμ και από το κέντρο κινηματογράφου. Οπότε αυτά είχαν κάποια απόσταση μεταξύ τους, ενός έτους περίπου. Μόλις αυτό συνέβη, ξεκίνησαν τα γυρίσματα, τα οποία τελείωσαν τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Μετά έγιναν όλα το μοντάζ, τα τεχνικά και ό,τι χρειάστηκε και ξεκίνησαν οι καταθέσεις στα φεστιβάλ τώρα, δηλαδή κλείνω τρία χρόνια ακριβώς με τη δράμα.
0: Ήταν εύκολη ή δύσκολη διαδικασία, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θα πω εγώ, γιατί επειδή μας είπες ότι είχες πολλά locations, είχες πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν χειροποίητα και καταλαβαίνω ότι χρειάστηκε πολλής χρόνος και λογικό είναι. Όσον αφορά το προηγούμενο κομμάτι, ωστόσο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί με την πρώτη κατάθεση πήρα όπου είχα καταθέσει χρήματα χωρίς να πρέπει να περιμένω να ξανακαταθέσω, γιατί αυτό θα σήμαινε και άλλα δύο μάλλον χρόνια αναμονής. Είναι απαραίτητα αυτά τα χρήματα για να γίνει μια ταινία μικρού μήκους και να φτάσεις σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο και στο τεχνικό κομμάτι είναι πολύ βασικό. Μπορούν σίγουρα υπάρχει και η θεωρία ότι μπορείς να κάνεις πολύ λίγα πράγματα με το κινητό σου ή να κάνεις εκτός. Όχι, για να γίνει, να στηριχτεί ο ήχος, να στηριχτεί η εικόνα, να πληρωθούν τα locations, να πληρωθούν οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί. Όλοι όσοι εργάζονται πίσω από για τη δημιουργία μιας ταινίας πρέπει όλοι να πληρώνονται. Γιατί ναι, κάπως έχουμε συνηθίσει και το εθελοντικό και τον ηθοποιό σου, φίλος Αρθίνα. Για μένα δεν ισχύει αυτό. Ήμουν πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε ευκαιρία να γίνει επαγγελματικά αυτή η ταινία μικρού μήκους.
0: Το μέλλον τι λέει?
1: Το μέλλον ετοιμάζω κάτι επόμενο, το οποίο θα πάρει το δρόμο των καταθέσεων για development, για γραφή, για ό,τι, όπως πάντα πράγματα.
0: Μακάρι και με καλά αποτελέσματα, θα πω εγώ. Ήσουν εδώ στη Δράμα στις πρώτες προβολές την προηγούμενη Κυριακή?
1: Ναι, ήμουνα στις πρώτες. Ξεκίνησε με τη δική μας ταινία και άλλες 4 ταινίες την Κυριακή στο Εθνικό Διαγωνιστικό. Και τώρα σήμερα το βράδυ είναι στο Διεθνές.
0: Πώς ήτανε?
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Τη δράση του κοινού στις πρώτες προβολές?
1: Έχουμε πάρει πολύ καλά σχόλια, πολύ καλό feedback. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένη με αυτό, γιατί είναι, όπως είπα, μια περίεργα γραμμένη ταινία. Και μου αρέσει όταν ακούω να συνδέονται και να βρίσκουν καινούργια πράγματα που μπορεί και εγώ να μην τα είχα σκεφτεί. Το παίρνει ο καθένας και το κάνει δικό του.
0: Πιστεύεις θα δεις παρόμοιες ή διαφορετικές αντιδράσεις τώρα που είναι στο διεθνές τμήμα? Και το λέω αυτό γιατί πολύ πιθανόν, επειδή ταυτόχρονα είναι και ταινίες ξένων δημιουργών, να είναι και άνθρωποι εκτός Ελλάδας μέσα στην Βουλή.
1: Είμαι πολύ περίεργη γι' αυτό και θέλω να δω. Δεν ξέρω τι εκτίμηση να κάνω. Είμαι πολύ περίεργη.
0: Σήμερα στις 7.30
1: ξεκινάνε οι προβολές. Ναι.
0: Είναι οι τελευταίες προβολές του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος. Ούτως ή άλλως είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι είναι και στην πραγματικότητα η τελευταία επίσημη μέρα προβολών του φεστιβάλ. Βέβαια και online διαθέσιμη ταινία μέσω της πλατφόρμας του φεστιβάλ. Έχεις προγραμματισμένα και άλλα φεστιβάλ
1: από εδώ και πέρα? Έχω ανθρώπους, έχω sales που θα ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, το πολύ δύσκολο κομμάτι της στρατηγικής των φεστιβάλ. Και από εδώ και πέρα περιμένω, ναι. Δεν έχω κάποιο νέο ακόμα. Εύχομαι να πάμε και σε άλλα φεστιβάλ με την ταινία.
0: Καλή τύχη, θα πω εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και στα φεστιβάλ και στη σημερινή βέβαια προβολή, αλλά και στην πορεία της ταινίας και στη δικιά σου πορεία. Αλεξάνδρα Ντελιθέου με το Holter Line ήταν εδώ μαζί μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και βέβαια να σου ευχηθώ την καλύτερη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Να πούμε ότι οι μέρες αυτές, ειδικά από χθες αλλά και σήμερα, είναι μέρες πολύ ζεστές εδώ για τη Δράμα. Παρόλο που είμαστε στις 11 Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες είναι οριακά θερμοκρασίες Ιουλίου, θα πω εγώ. Γι' αυτό και αν περνάει λίγος αέρας από τα μικρόφωνα στους δέκτασες, είναι επειδή έχουμε έναν νημιστήρα εδώ για να δοσιζόμαστε, παρόλο που βρισκόμαστε και σε εξωτερικό χώρο, αλλά και στην πραγματικότητα σχεδόν κάτω από τα δέντρα. Είμαστε στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, στο μεγάλο πάρκο, το πανέμορφο αυτό εδώ της Δράμας, οπότε κάντε λίγη υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα, έστω και με αυτόν τον λίγο αέρα, νομίζω μια χαρά βγαίνουν οι κουβέντες που έχουμε με τους αγαπημένους καλεσμένους. Ήταν η Αλεξάνδρα Ντελιθέου για το Holter Line λίγο νωρίτερα, μια ταινία αρκετά προσωπική, μια ταινία αρκετά εγκεφαλική και μια ταινία την οποία, αν αποφασίσετε να την δείτε, εγώ θα έλεγα να ρίξετε λίγο περισσότερη προσοχή στο τι βλέπετε και στο τι ακούτε παρά στους διαλόγους. Έτσι, πολλές φορές λέμε ότι το σενάριο ίσως είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι μιας ταινίας, αλλά πολλές φορές το σενάριο μπορεί και να μην είναι απαραίτητα γραμμένο με λέξεις όπως τις έχουμε συνηθίσει.

0: τελική ευθεία λοιπόν για την εκπομπή, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, τελική ευθεία και για το φεστιβάλ στην πραγματικότητα. Έχουμε να μιλήσουμε για μία ακόμη ταινία σήμερα, για μία ακόμη ταινία για φέτος, η οποία μας έρχεται απευθείας από το τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν είναι μέρος του εθνικού σπουδαστικού προγράμματος, και αυτό γιατί μάλλον ξεπερνούσε το όριο του χρόνου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ερμόλε Φωτίου, Ερμόλε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στην εκπομπή. Για να τα πούμε για τον Μπακετά, πρόσεξε τώρα σύμπτωση. Έχω πει από το ξεκίνημα ότι έχω φέρει πολλές μουσικές για να ακούμε αυτές τις μέρες, ωραία. Τις έχω δώσει στον Ηλία να τις βάζει κατά το δοκούν και επέλεξε σήμερα να ακούμε τραγούδια που είχαν επιλεγεί για τον Baby Driver του 2017, που είναι μια ταινία δράσης στο δρόμο με αυτοκίνητα, μηχανάκια κλπ. Σαν τον Πακετά.
1: Φοβερή ταινία, ναι.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθες. Είναι η πετυχιακή σου ταινία στην πραγματικότητα. Έτσι. Πριν από ένα μήνα μας είπες πήρες το πτυχίο σου, οπότε με το καλό από εδώ και πέρα, καλή σταδιοδρομία. Τι είναι ο Πακετάς?
1: Ο Πακετάς είναι ένα crime. Η ταινία ακολουθεί τον Αλέξη, ένα 25χρονο τελιβερά, που δουλεύει σε ένα σουβλατζίδικο. Η ταινία όλη εκτελείται σε ένα 24ωρο. Παίρνει ένα τηλέφωνο από το αφεντικό του, στο ρεπό του, έλα δουλειά, χώσιμο. Και σε αυτό το μαχαζί κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Άλλο delivery.
1: Άλλο delivery. Μέσω του μαχαζιού δίνουν και παράνομες παραγγελίες. Τη συγκεκριμένη μέρα του δίνει ένα μεγάλο πακέτο που δεν συνηθίζεται. Θα το πάει σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Και έχει μια σύγκρουση στον δρόμο και το πακέτο χάνεται.
0: Οπότε, και βλέπουμε τι γίνεται από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα βλέπουμε τι γίνεται.
0: Έτσι, ας μην πούμε περισσότερα.
1: Δεν θα πούμε περισσότερο. Όχι. Αυτό δεν είναι.
0: Μάλιστα. Και γιατί επιλέγεις το χαρακτήρα ενός Πακετά, γιατί το ρωτάω? Νομίζω ότι το delivery φαγητού, έτσι, στην ζωή μας, εντάξει, το είχαμε από πάντα, εγώ το θυμάμαι από πάντα, αλλά χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, νομίζω γίνεται όλο και περισσότερο, μεγαλύτερη συνήθεια στους ανθρώπους να παραγγέλνουμε όχι μόνο φαγητό, ακόμα και πλέον παραγγέλνουμε σχεδόν τα πάντα. Ό,τι πάρουμε από το ίντερνετ, δεν πάμε να το πάρουμε από κάποιο μαγαζί, από αυτό οτιδήποτε. Το παραγγέλνουμε να έρθει σπίτι μας, να έρθει σε ένα κουτί, σε ένα αυτό. Αυτό σε επηρέασε και σένα? Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις έτσι γύρω σου?
1: Δεν νομίζω ότι ξεκίνησε από εκεί η σκέψη. Η έμπνευση ξεκίνησε από βιώματα, από γειτονιές που είχαμε ανθρώπους που κάνανε τέτοιες δουλειές. Έχω ζήσει σε μια τέτοια γειτονιά που από χαμηλά κοινωνικά στρώματα που αναγκάστηκαν κάπως, τους έφερε ζωή να σπρώχνουν, να δίνουν, να βγάζουν λεφτά. Και τα είχα βιώσει πολύ λίγο σαν παιδί στη γειτονιά που έμενα. Γνώρισα τους ανθρώπους, είδα και την καλή πλευρά τους και την κακή πλευρά τους. Δεν είναι άνθρωποι που είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, είναι άνθρωποι. Οπότε κάπως αυτή ήταν η έμπνευση, η αρχική, για να γράψω αυτό το σενάριο με τον Λάζαρο και τον Άνοκλο.
0: Και θα μπορούσες, τώρα αρκετά προκατόρικη ερώτηση, θα μπορούσες να παραμείνεις στο νόμιμο, ας πούμε, delivery.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνεις ωστόσο. Αυτό βγαίνει από τα βιώματά σου που λες?
1: Ναι, σαφώς.
0: Και όταν μιλάς ότι έχεις ζήσει όταν λες ότι έχεις ζήσει σε μια τέτοια γειτονιά, έχεις συναστραφεί με αυτούς τους ανθρώπους, πού συνέβη όλο αυτό? Γιατί μεγάλωσες στην Κύπρο, έτσι?
1: Μεγάλωσα, γεννήθηκα στην Κύπρο, ναι. Είμαι γεννημένος στη Λάρνακα. Μια εποχή που ήμασταν μακριά από το τώρα. Τα παιδιά βγαίνανε έξω στη γειτονιά, παίζανε, δεν είχαμε τα κινητά. Δεν είμαι τόσο μεγάλος. Αλλά ήταν μια εποχή πιο άθωα, που δεν παίρναμε τηλέφωνα στον άλλο να βγούμε, βγαίναμε στη γειτονιά και όλοι παίζαμε. Και μέσα σε αυτή την αθωότητα υπήρχαν και παιδιά που παίζαν και μαζί μας, αλλά ξεκίνησαν και να κάνουν τέτοιες δουλειές.
0: Μάλιστα. Και γυρνάει, η ταινία σου γυρνάει όλη η ιστορία από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος όμως του έχει έρθει μια αναποδιά και προσπαθεί να την παλώσει. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε, η αλήθεια, αρκετές φορές σε ταινία, και συνήθως ή θα το δείξεις πολύ δραματικά, με πάρα πολύ δράση, ή θα το δείξεις πολύ κωμικά, σε συνδυασμό με δράση. Τι επιλέγεις?
1: Εμείς τι επιλέγουμε?
0: Να.
1: Εμείς επιλέξαμε.
0: Βασικά, σωστά. Ναι. Εσείς τι επιλέγετε, γιατί είπαμε πριν ότι είναι μια τριπλή πτυχία. Και έτσι,
1: ναι.
0: Να πούμε και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που.
1: Ναι.
0: Πες τα ονόματα.
1: Είναι τυχιακή του Λάζαρου Κινάνογλου στη φωτογραφία και της Μαρίλιας Μαμόγλου στην ηχοληψία.
0: Και δική σου στην σκηνοθεσία.
1: Και δικιά μου σκηνοθεσία, έτσι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Εμείς επιλέγουμε τη δράση και το άγχος. Είναι μια ταινία που ο σκοπός ήταν να μην σε αφήνει αναπνεύσεις.
0: Πώς το κάνεις αυτό? Όσο λιγότερα μπορείς να πεις για την ταινία, τόσο καλύτερα. Αλλά πώς το πετυχαίνεις εσύ αυτό?
1: Με πολύ γρήγορο ρυθμό, με πολύ γρήγορες εναλλαγές χώρων και μονοπλάνα που ακολουθάνε πολύ κοντά τον πρωταγωνιστή. Είσαι συνέχεια δίπλα του και τα βιώνεις όλα μαζί του.
0: Σε αυτή τη δικασία πώς ήταν το να ακολουθείς αυτό που λες και αυτόν τον πολύ γρήγορο ρυθμό και αυτό το ακολουθείς πολύ κοντά τον πρωταγωνιστή, αλλά κυρίως θέλω να ρωτήσω και για τα πλάνα τα οποία έχουν μηχανάκι, έχουν κίνδυνο, έτσι.
1: Κίνδυνα,
0: και
1: ναι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ πλέον μεγάλη γρήγορη ταχύτητα. Δεν είναι ότι θα περπατάς πίσω από κάποιον που περπατάει γρήγορα ή θα τρέχεις.
1: Ήταν μεγάλη πρόκληση να κάνεις πλάνα στον δρόμο και να ακολουθάς ένα μηχανάκι. Προφανώς είχαμε ψάξει πολλούς τρόπους να γίνει αυτό. Το μειωμένο κόστος μας δυσκόλεψε αυτό. Οπότε έγινε λίγο στο DIY. Με αμάξι που ακολουθούσε από δίπλα, από μπροστά, από το πορπαγκάζ. Τον πρωταγωνιστή.
0: Ελπίζω μην έγινε και κανένα σκηνικό περίεργο, κανένα ατύχημα.
1: Όχι, ήμασταν ελεγμένοι και προσεγμένοι στον δρόμο.
0: Ούτως ή άλλως είναι μια ταινία αρκετά χειροπιαστή, αρκετά αυτοχρηματοδοτούμενη ή απόλυτα αυτοχρηματοδοτούμενη.
1: Απόλυτα αυτοχρηματοδοτούμενη. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Φίλοι, γνωστοί. Αυτά, φίλοι και γνωστοί.
0: Να πούμε μια και μιλάμε για δράση ότι. Ένα κασκαντέρ τη ταινία, δεν θυμάμαι το όνομα του, βοήθησε με λίγο.
1: Παναγιώτης Φυραρίδης.
0: Ο Παναγιώτης Φυραρίδης είναι κασκαντέρ και σε μια άλλη ταινία για την οποία μιλήσαμε τις προηγούμενες μέρες και την οποία την είδαμε και αγαπήθηκε από το φεστιβάλ, το Will to Live. Τριγυρνάει όλη την ώρα, είπαμε να τον τσιμπήσουμε να μιλήσει και αυτός, αλλά μάλλον λίγο κασκαντερικά μας απέφυγε. Τώρα.
1: Ο Παναγιώτης φοβερός. Φοβερός αυτό που κάνει. Παρκουρίστας, κασκαντέρ, ηθοποιός. Επαγγελματίας πολύ σε αυτό που έκανε. Εμείς είχαμε τη σκηνή του τρακαρίσματος, με το που πέφτει το πακέτο κάτω στον δρόμο. Το είχαμε προβάρει σε άλλο χώρο με αμάξι τέτοια, αλλά δεν μασάει ο Παναγιώτης. Πέφτει κάτω, σκέψε εμείς του είχαμε στρωματάκι, λέει βγάλτε πέφτω.
0: Ξέρει να πέφτει. Εντάξει, πολύ σημαντική δουλειά και αυτή. Δεν... Ναι. Είναι αρκετά παραγνωρισμένη έτσι, η κασκαντέρ στα δικά μας μυαλά, γιατί έχουμε συνηθίσει να μην τους βλέπουμε βασικά, να βλέπουμε κάποιους άλλους που τους μοιάζουν και είναι και πιο αναγνωρίσιμοι.
1: Και υποειδήσει και έναν άλλον.
0: Ναι. Προφανέστατα. Και πολύ, πολύ επικίνδυνη δουλειά. Από εδώ και πέρα, έχοντας βγει πλέον από το Πανεπιστήμιο, τι σκοπεύεις?
1: Τώρα έχω ήδη στα... Ετοιμάζω ήδη το επόμενο project. Έχω γράψει ένα σενάριο και θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρηματοδότηση, να το γυρίσουμε. Θα το γυρίσουμε βασικά. Όπως και να έχει.
0: Όπως και να έχει, αλλά μακάρι καλό θα ήταν να βρείτε και χρηματοδότηση.
1: Καλό θα ήταν. Ιστορία.
0: Όλα αυτά με βάση τη Θεσσαλονίκη.
1: Όλα αυτά με βάση τη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Είναι στο πλάνο σου τουλάχιστον προς το παρόν να μείνεις?
1: Προσπαθώ να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη. Έχει πράγματα να πει. Είναι όμορφη πόλη. Δεν γυρίζονται τόσες ταινίες. Βλέπουμε πολλές ταινίες από την Αθήνα. Οπότε είναι όμορφο να κάνουμε και πράγματα στην πόλη αυτή.
0: Εντάξει, είναι και λίγο λογικό να το λέμε γιατί. Δεν θα πω για τους ανθρώπους. Οι πόροι είναι εκεί.
1: Οι πόροι είναι εκεί.
0: Όπως και να το κάνουμε, οι πόροι είναι στην Αθήνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γυρίζονται και ταινίες αλλού και δεν γυρίζονται και εξαιρετικές ταινίες αλλού. Ο Πακετάς σήμερα το βράδυ προβάλλεται στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα. Είπαμε, ήταν να είναι σπουδαστικό, εν τέλει βγήκε λίγο μεγαλύτερη. Σκέφτηκες να την κόψεις όταν το έμαθες αυτό?
1: Δεν κοβόταν η ταινία.
0: Δεν κοβόταν.
1: Δεν κοβόταν.
0: Το σκέφτηκες όμως?
1: Το σκέφτηκα, έκανα ένα πείραμα στο μυαλό μου. Λέω δεν γίνεται. Γιατί σκέψου, ακόμα και στο εθνικό έκοψα 3 λεπτά. Το τελικό cut που είχα εγώ ήταν στα 34. Οπότε για να φτάσω στα 30, πέταξα κάποια παιδιά μου.
0: Αυτό που έχεις γράψει τώρα και ετοιμάζεις είναι πάλι μικρού μήκους ή μεγάλου?
1: Μικρού μήκους.
0: Μικρού μήκους.
1: Μικρού μήκους, ναι. Σε παρόμοια αισθητική, με άλλους χαρακτήρες.
0: Επιμένεις στη δράση δηλαδή?
1: Στη δράση και στους ανθρώπους του περιθωρίου. Πολλές φορές μένουν εκτός κινηματογραφικού κάδρου. Ανθρώπους που τους βλέπουμε, αλλά δεν τους βλέπουμε και πολύ.
0: Ωραία. Ενδιαφέρον. Μακάρι να πάρει το δρόμο του, είπες θα την γυρίσω όπως και να έχει, έτσι. Και ελπίζουμε να τη δούμε έτσι και πολύ, πολύ σύντομα. Τι περιμένεις απόψε?
1: Απόψε μεγάλη βραδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε στη μεγάλη οθόνη. Θέλω να δω την ταινία στη μεγάλη οθόνη.
0: Το έχεις δει σε μεγάλη οθόνη?
1: Όχι πολύ μεγάλη, αλλά.
0: Εντάξει, ναι. Κάτι έχει.
1: Ναι. Στη σχολή την έχουμε δει.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, είναι και το βίωμα της αίθουσας, μιας γεμάτης αίθουσας, ένα φεστιβάλ με ανθρώπους που αγαπάνε το σινεμά, που είναι σκηνοθέτες, που είναι τα πάντα, είναι άλλο βίωμα.
0: Μακάρι για αυτό το βίο μου να είναι και εκτός φεστιβάλ, θα πω εγώ, σε μια γεμάτη αίθουσα, που όχι μόνο για σένα, γενικά για όλους τους
1: ανθρώπους.
0: Να έχει αυτό το καλύτερα και για σήμερα και για την συνέχεια. Ο πακετάς του Ερμόλαου Φωτίου, και όχι μόνο, έτσι είπαμε, τριπλή πτυχική ταινία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται σήμερα το βράδυ στο Εθνικό, στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα, όχι σπουδαστικό, στο βασικό τμήμα του 41ου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ερμόλα, που ήσουν εδώ. Ήσουν και η τελευταία ταινία για την οποία μίλησα όλες αυτές τις μέρες. Καλή προβολή σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ
0: για την καλή συνέχεια.

Νομίζω πλέον έχουμε φάει σχεδόν ολόκληρη και την τελική ευθεία της εκπομπής αυτής. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να είχαμε σήμερα έτσι για κλείσιμο τον Γρηγόρη Ελευθερίου από την Κριτική Επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, αλλά επειδή αυτήν την ώρα κυριολεκτικά συνεδρίαζαν για τα βραβεία, δεν θα τον έχουμε και κρίμα, γιατί θα μαθαίναμε και το βραβείο και δεν θα το λέγαμε και σε εσάς. Και τώρα έχω μείνει εγώ με την απορία. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι τώρα αυτή τη στιγμή τα λένε. Είχε πει ότι αν προλάβαινε θα ερχόταν. Δεν πρόλαβε, δεν πειράζει. Θα μάθουμε όλοι μαζί πλέον αύριο τα βραβεία του φετινού φεστιβάλ. Και αν βρίσκεστε στη Δράμα την Κυριακή, μία στις 6, μία στις 8 και μία στις 10 το βράδυ, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τις βραβευμένες ταινίες στην μεγάλη αίθουσα στα Ολύμπια. Για μία ακόμη φορά κλείνοντας, θα πω ότι σχεδόν όλες οι ταινίες του φεστιβάλ είναι διαθέσιμες δωρεάν για online προβολές μέσω της online πλατφόρμας του φεστιβάλ στο dramafilmfestival.gr. Θα δείτε το μπανεράκι εκεί, θα καταλάβετε πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος να δείτε τις ταινίες όπου και βρίσκεστε, ακόμα και αν χάνετε έτσι η εμπειρία στην τηλεόραση, στο λάπτοπ, ακόμα και στο κινητό που πλέον βλέπουν τις ταινίες, και τα λέγαμε εδώ με το Θάνο Τοντοκάκη πριν από μερικές ημέρες. Νομίζω έρχεται η ώρα να χαιρετήσουμε Ηλία Σταμπουλή. Αυτό το πολύ όμορφο πενθήμερο εδώ που περάσαμε με τις ζωντανές συνδέσεις του 1958 από το 41ο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το οποίο κλείνει σήμερα και το επίσημο του πρόγραμμα. Και νομίζω ότι θα ευχηθώ εγώ να τα πούμε ξανά εδώ του χρόνου στα 50, καθώς είναι έτσι και ένα ορόσημο αυτής της διοργάνωσης. Μια πολύ πολύ μεγάλη διοργάνωση Ταινιών Μικρού Μήκους πλέον για ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση όλες αυτές τις μέρες. Ο Ηλίας Σταμπουλής ήταν μαζί μας στον ήχο με πολλούς και αγαπημένους δημιουργούς. Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν συνήθως την ίδια, άντε το πολύ την επόμενη μέρα, στην πλατφόρμα του Ερτέκο, και μπορείτε να τις αναζητήσετε, να τις ξανακούσετε με τα ονόματα εντωμεταξύ των συντελεστών, άμα έχετε κάποια πορεία, αν έχετε χάσει κάτι, αν θέλετε να μάθετε παραπάνω πληροφορίες για τις ταινίες αυτές. Κλείνουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η πενθήμερη σύνδεση του 1958 από το Φεστιβάλ της Δράμας για φέτος. Με το καλό και στα επόμενα, θα πω εγώ. Για εσάς, καλή συνέχεια.

0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 θα προβληθούν και οι τρεις ταινίες του πολυνού δημιουργού, εμπνευσμένες από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Οι εκδηλώσεις Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία «Μουσικές των Λιμανιών» από τη Σμύρνη στον Μισισιπή. Μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπου συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην 90η έρχεται ο Ακύλας για μια συναυλία με τραγούδια από το πρόσφατο δίσκο του και στο λιμάνι Θεσσαλονίκη το συγκρότημα Εμισκούμπρια επανενώνονται μετά από 30 χρόνια και κάνουν μια αναδρομή στη δισκογραφία τους.

Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε τον Μάικλ Μπουμπλέ, τον ερωτάζοντα του Σεπτεμβρίου, στις 9 του μηνός συγκεκριμένα, έκλεισε τα 51 του χρόνια και άνοιξε την εκπομπή με το Some Kind of Wonderful των Carol King και Jerry Goffin. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Harry Connick Jr., ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του. Κλείνει αυτό στα 59 του χρόνια. Ο Harry Connick Jr., ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, ηθοποιός, θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες, τους πιο ευπόλυτους καλλιτέχνες Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τραγουδήσει πολλά χριστουγεννιάτικα, αλλά όχι όσα ο Michael Bublé, και φυσικά δεν θα ακούσουμε χριστουγεννιάτικα, απλά αναφέρουμε ένα από τα κοινά τους, εκτός από το γεγονός ότι κινούνται σε ένα κοινό μουσικό πεδίο όπως είναι easy listening, τα retro, η jazz, τα jazz standards βασικά, και η pop. Και θα τον ακούσουμε τον Harry Connick Jr. σε δύο συνθέσεις. Η πρώτη είναι η επιτυχία των Drifters μαζί με τον Benny King, το Save the Last Dance for Me, τον Doc Pomus και Mort Schumann. Καλή σας ακρόαση!

Πολύ διασκευασμένο το Save the Last Dance for Me. Το έχει ερμηνεύσει και ο Michael Bublé σε πιο γρήγορο ρυθμό. Εμείς συνεχίζουμε με μια ακόμη σύνθεση με τη φωνή του Harry Connick Jr. που, όπως είπαμε, γιορτάζει σήμερα τα γενεθλιά του, κλείνει τα 59 του χρόνια. Το It Had To Be You θα ακούσουμε, τον Isham Jones και Gus Kahn, από το μόνιμο άλμπουμ του 1991, το οποίο αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια από παλαιότερες δουλειές του. Το It Had To Be You ακούστηκε σε διάφορες ταινίες, το Casablanca, Show Business, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές. Έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, αλλά εμείς, όπως είπαμε, θα ακούσουμε τον Harry Connick Jr.

Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον αγαπημένο Robbie Williams και το άλμπουμ που είναι γεμάτο jazz standards, το Swing When We Are Winning. Είναι ένας δίσκος εμπνευσμένος από το Rat Pack και κυρίως από τον Frank Sinatra. Θα τον ακούσουμε στο ντουέτο του με τον Rupert Everett, They Can't Take That Away From Me, τον George και Ira Gershwin. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στο musical Soul We Dance. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις το τραγούδι αυτό. Να πούμε ότι ο Robbie Williams έρχεται πολύ κοντά μας, έχει ανακοινωθεί συναυλία στο Plovdiv της Φιλιππούπολης στο δεύτερο Feel Good Festival και αναμένουμε καινούρια τα υπόλοιπα ονόματα. Ο Ανδρέας Κοράνης δεν ενδιαφέρεται, μάλλον προφανώς δεν ενδιαφέρεται το Robbie Williams και μάλλον όχι και για αυτό το φεστιβάλ. Ανδρέα, εσύ είσαι άλλης μουσικής. Όπως και να έχει, εμείς απολαμβάνουμε τώρα το Robbie Williams σε jazz, που πολύ του πάει, μαζί με τον Rupert Everett.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε την υπέροχη σύνθεση των Μπάρι και Ρόμπιν Γκίμπ, How Can You Mend a Broken Heart. Μια σύνθεση η οποία προοριζόταν για τον Άντι Williams. Την ηχογράφησαν τα αδέλφια Γκίμπ. Αργότερα έκανε διασκευή ο Williams. Ωστόσο, εμείς απολαύσαμε την υπέροχη φωνή του Al Green, ένα τραγούδι που προέρχεται από το άλμπουμ του 1972 Let's Stay Together. Ακούστηκε αυτή η εκδοχή στην ταινία Good Will Hunting και η συνέχεια νίκη στους Neville Brothers, τα διάσημα αδέλφια από τη Νέα Ορλεάνη, και, και η σύνθεση που θα ακούσουμε είναι, μας έρχεται το 1999, Little Piece of Heaven. Να πούμε πως πρόσφατα ο Σιρ Νέβιλ κυκλοφόρησε μια δουλειά, την ακούσαμε στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες που έχουμε κάθε Τετάρτη, και έγραψε και κάποια κομμάτια ο αδερφός του Άρον Νέβιλ γι' αυτόν και έχει και συνεισφορά φωνητική. Ας ακούσουμε όμως Little Piece of Heaven.

Songs in the Key of Life, το 18ο άλμπουμ του βετεράνου τραγουδιστή και συνθέτη soul και funk Stevie Wonder. Το άλμπουμ αυτό συμπλήρωσε φέτος 50 χρόνια ζωής, κυκλοφόρησε 28 Σεπτεμβρίου του 1976 από την Tamla, την θηγατρική της Motown, και για να γιορτάσει την κυκλοφορία του δίσκου, τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία, το ανακοίνωσε μια σειρά από συναυλίες που ξεκινούν από την Ευρώπη, με πρώτη ημερομηνία της 13 Οκτωβρίου στο Birmingham, και η περιοδία του θα κλείσει τον Δεκέμβριο στις 19 του μηνός, συγκεκριμένα στο Los Angeles. Θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, τη σύνθεση Isn't She Lovely, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη γέννηση της κόρης του Aisha Morris.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης των 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα φιλοξενούμε μόνο επαιτίους γέννησης. Στην αρχή ξεκινήσαμε τον Harry Connick Jr. Ο δε Michael Bublé είχε γενέθλια στις 9 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο αγαπημένος Μόμπι ή αλλιώς Richard Melville Hall, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από το μυθιστόρημα Μόμπι Ντίκ. Να πούμε πως ο Μόμπι μας χάρισε μια υπέροχη βραδιά, όπως άλλωστε κάνει κάθε φορά σε κάθε live του, τον Ιούλιο που μας πέρασε στο Plovdiv, στο Feel Good Festival. Και τον αγαπήσαμε κυρίως με το Play του 1999 σε ήχους ambient και ηλεκτρονικούς, με πολλά sample ηχητικά αποσπάσματα, δηλαδή από gospel, blues και folk κομμάτια, όπως είναι το Natural Blues που ακούσαμε, με την Vera Hall να ερμηνεύει Trouble So Hard, και το αξιοποίησε τη φωνή της με πολύ όμορφο τρόπο στο Natural Blues ο Μόμπι. Και θα κλείσουμε έτσι μόνο με ήχους Μόμπι την σημερινή εκπομπή. Να πούμε βεβαίως ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς του είναι ότι είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, και μας το έκανε σαφές ακόμα και όσοι δεν ήξεραν και στο live που έδωσε στην Φιλιππούπολη. Τώρα θα συνεχίσουμε με την σύνθεση Perfect Life σε συνεργασία με τον Wayne Coyne των Flaming Lips. Προέρχεται από τον 11ο δίσκο του Innocence του 2013 και ας τους απολαύσουμε.

Τα χαρακτηριστικά gospel φωνητικά του Μόμπι και η ασύρευτη έμπνευσή του εορτάζοντα, όπως είπαμε, κλείνει σήμερα τα 61 του χρόνια. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με το ανεβαστικό, δεν μπορώ να το πούμε αλλιώς, Lift Me Up Higher and Higher, από το Hotel του 2005. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Bet παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η τριλογία των χρωμάτων του Κισλόφσκι. Από τις 8 θα προβληθούν και οι τρεις ταινίες του πολεμικού δημιουργού, εμπνευσμένες από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Οι εκδηλώσεις Παραθήνα Λος 2026 συνεχίζονται με τη συναυλία «Μουσικές των λιμανιών» από τη Σμύρνη στον Μισισιπή. Μια μουσική διαδρομή που αναδεικνύει τα λιμάνια ως τόπους συνάντησης λαών, πολιτισμών και μουσικών παραδόσεων. Στην 90η ΔΕΘ έρχεται ο Ακύλας για μια συναυλία με τραγούδια από το πρόσφατο δίσκο του και στο λιμάνι Θεσσαλονίκη το συγκρότημα Εμισκούμπρια επανενώνονται μετά από 30 χρόνια και κάνουν μια αναδρομή στη δισκογραφία τους. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση «Γλυπτικής ανάποδη αλήθεια». Στα τελευταία έργα του Γαβρίλ Ανδρονικίδη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά.
1: Στο βόλα σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι
0: και μπροστά μου καθείς από φόβο.

πρωί πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια. Και καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει απ' την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία. Κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡ3 στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Και είναι το κομμάτι αυτό που ανοίγει το Celestial, την δουλειά του Αδάμα Σιάγα που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Celestial σημαίνει ουράνιος και ο Αδάμ Σιάγας, ο οποίος είναι πολυοργανίστας και συνθέτης, μας παρουσιάζει την δουλειά αυτή, στη δουλειά αυτή κομμάτια που έγραψε για τους πλανήτες, για τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, με αφορμή κάποια ηχητικά δεδομένα που είχε από το διάστημα. Και αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον και ως διαδικασία σύνθεσης και στο αποτέλεσμα που θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Και σήμερα έχω τη χαρά να είναι σήμερα εδώ καλεσμένος και φιλοξενούμενος στο στούντιο ο Αδάμ Σιάγας, για να συζητήσουμε για όλα αυτά, να ακούσουμε το Celestial και να συζητήσουμε και για την αυριανή του εμφάνιση στο Πλανητάριο. Καλησπέρα, Αδάμ.
1: Καλησπέρα.
0: Να αναφέρω ότι είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Και είναι και μια πολύ ωραία συγκυρία η σημερινή εκπομπή, καθώς υπάρχει μια σειρά εκπομπών που έχω ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, εδώ στον 958 και στο Jukebox, που αφορούν την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Οπότε όλα αυτά που θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε σήμερα μπορούμε να τα εντάξουμε και σε αυτό το κομμάτι και σε αυτές τις αφιερωματικές εκπομπές. Αδάμ, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project και αυτό που θα ακούσουμε και αυτό που θα παρουσιαστεί αύριο στο Πλανητάριο. Μιλάμε στον Ανικό αρχικά.
1: Okay.
0: Μου το επιτρέπεις?
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Είσαι ένας μουσικός λοιπόν εδώ της Θεσσαλονίκης. Μένεις εδώ και ασχολείσαι με την ηλεκτρονική μουσική.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Παρουσίασε μας λίγο τον εαυτό σου για να, ως μουσικό, για να πούμε πώς φτάσαμε στο Celestial. Celestial είναι ή Celestial?
1: Celestial.
0: Celestial, καλά το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ως μουσικός είμαι στη σκηνή της πόλης πολλά χρόνια. Ασχολούμαι νομίζω με τη μουσική γύρω στα 20 χρόνια. Η βασική μου ενασχόληση είναι η Mate, το συγκρότημα που έχω, αυτό το τρίο που είναι ηλεκτρονικά, την Παναφωνή, με τον Θωμά Κοστούλα και την Μαρία την Κοτίνη.
0: Αυτό το κρατάμε για μελλοντική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, είναι hint τώρα, πετάμε ένα hint.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο και με αυτούς έχουμε παρουσίαση τον άλλο μήνα, πέμπτο δίσκο. Οπότε τα βασικά μου είναι η Mate και το solo project το Tegu Ninaru. Είναι διάφορες παραγωγές που κάνω για σινεμά, θέατρο, διάφορα χορευτικά.
0: Mm-hmm. Άρα ασχολείσαι με τις παραστατικές τέχνες γενικότερα.
1: Και αυτό, ναι.
0: Που είναι και βασικό για αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο και όχι τόσο για αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Tegu Ninaru, τι σημαίνει?
1: Tegu Ninaru σημαίνει αλαζόνας στα ιαπωνικά.
0: Α, είναι ιαπωνέζικο.
1: Ναι, το Ninaru σημαίνει θέλω να γίνω. Τέγκου είναι αυτά τα δαιμόνια που έχουν με τη μακριά κόκκινη μύτη και την κόκκινη φάτσα.
0: Okay.
1: Οπότε είναι... δεν το μεταφράζουμε ακριβώς. Θέλω να γίνω τέγκου, ας πούμε. Σημαίνει αλαζόνας κατά τους Ιάπωνες. Και το αστείο είναι ότι μια φορά που είχα λεπιδράσει με έναν Ιάπωνο, μου λέει: καλά, γιατί διάλεξε αυτό το όνομα?
0: Γιατί?
1: Έχει κακό πρόσημο. Οπότε είδα ότι κάπως είναι δυσιδαίμονες με αυτά τα.
0: Με αυτές τις ποιότητες.
1: Εγώ το κράτησα γιατί κάπως το θεωρώ κόντρα ρόλο για μένα. Δηλαδή είμαι αρκετά εσωστρεφής, δεν πολύ δείχνομαι και τέτοια.
0: Ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ εσωστρεφής και νομίζω πως είναι και από τις περιπτώσεις, από το λίγο που σε ξέρω, και νομίζω πως είναι και από τις περιπτώσεις που αποτυπώνεται όλο αυτό και στη μουσική και που γράφεις και όπου εμφανίζεσαι. Και είναι και ωραίο αυτό. Γιατί είναι αληθινό. Οπότε έχοντας όλη αυτή την εμπειρία και με τα ηλεκτρονικά και με τη σύνθεση, φτάνει στο Celestial. Πες μας πότε το έγραψες,
1: λοιπόν,
0: πώς πήρες την
1: αφορμή.
0: Ουράνιος, είπαμε.
1: Βοήθησαν οι καραντίνες αυτό. Δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα με έπιασε έτσι έντονα μια υπαρξιακή κρίση, οπότε πολύ υλικό που είχα στο σιρτάρι οργανώθηκε, έγιναν τα ανάλογα μάστερς και κυκλοφόρησε. Και στη δεύτερη έπρεπε να βρω έτσι μια καθημερινή ενασχόληση. Πήγαινα στο στούντιο, έβγαζα ένα χαρτί ότι πάω για ψώνια ή στο γιατρό. Πήγαινα στο στούντιο, στα άδεια λαδάδικα τότε. Πρέπει να ήμουν και μόνο στην οικοδομή. Και η συνθήκη που είχα βάλει στον εαυτό μου είναι να κάνω ένα κομμάτι τη μέρα.
0: Okay.
1: Έστω και σαν σκαλωσιά, όχι να ολοκληρωθεί, αλλά να είναι στο 70% ας πούμε. Και έτσι, ξέρεις, ανάμεσα στα session, εκεί που γκούγκλαρα, έπεσα πάνω σε ένα αρχείο με ήχους πλανητών από την NASA. Που δεν υπάρχει ήχος στο κενό. Αυτά είναι δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ραδιοκύματα μεταφρασμένα σε ήχο. Οπότε ήταν κάπως noise, ήταν κάπως από μόνα τους ηλεκτρονικά και μου δώσανε πάτημα, ας πούμε. Σε πολλά πήρα τόνο, σε πολλά πήρα ρυθμό, σε πολλά και τα δύο. Οπότε τα έβαζα αυτά χαλιά στο πρόγραμμα που δούλευα και από πάνω είχα βάλει έναν ακόμα περιορισμό στον εαυτό μου, να χρησιμοποιήσω μόνο hardware. Δηλαδή να μην χρησιμοποιήσω υπολογιστή και software, ό,τι synthesizer είχα στα χέρια. Και εκείνο τον καιρό, λόγω χώρου, ο Ηλίας ο πλαστήρας, ο φίλος μου, αλλιώς Νταμπάι, μου είχε δώσει όλα του τα μηχανήματα. γιατί του πιάνα χώρο στο σπίτι. Οπότε είχα πρόσβαση και σε μηχανήματα αρκετά ακριβά που δεν θα τα είχα αλλιώς. Και τα εκμεταλλεύτηκα πλήρως. Έβαζα τον ήχο του πλανήτη, τον αφουγκραζόμουν και άρχισα να στείνω πράγματα ηλεκτρονικά πάνω του, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα να σκεφτούμε σε μια συνθήκη καραντίνας, που εσύ η διαφυγή η δική σου ήταν NASA, πλανήτες και ηλιακό σύστημα. Τι πιο ωραίο, τι πιο ωραίο. Να πούμε ότι ψάχνοντας και εγώ κάποια πράγματα σήμερα, υπάρχει μια ανοιχτή βιβλιοθήκη με τέτοιους ήχους που υπάρχουν από την NASA και μπορεί να τους βρει κανείς πολύ εύκολα και να τους αξιοποιήσει όπως αυτός θέλει, και η μουσική, και είναι ανοιχτή αυτή και τα δικαιώματα και όλα αυτά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, είναι σαν θόρυβο. Αυτό που ακούς είναι, δεν είναι ακριβώς, πρέπει να το μετατρέψεις εσύ σε κάτι άλλο, άμα θες να βγάλεις αποτέλεσμα.
1: Ναι, ή να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις.
0: Ή να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις ή να το επεξεργαστείς με κάποιο τρόπο. Και υπάρχει, θυμήθηκα σήμερα κάποια πράγματα παλιά, το sonification, ας πούμε, και η ηχοποίηση που γίνεται με όλα αυτά τα πώς. Πες μας εσύ καλύτερα που το ξέρεις περισσότερο, τι είναι η ηχοποίηση.
1: Η ηχοποίηση τι είναι, να φτιάχνουμε ήχους με δεδομένα διάφορα.
0: Και είναι ουσιαστικά, βασίζεται και μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρονικής μουσικής και σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορείς να κάνεις και πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και εσύ αποφάσισες λοιπόν να κάνεις το Celestial ένα κομμάτι τη μέρα, το κράτησες.
1: Ένα κομμάτι τη μέρα το κράτησα, ναι.
0: Το κράτησες. Και με hardware, με όργανα δηλαδή και όχι με υπολογιστές.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακούσαμε ήδη τη γη.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε τώρα 12 κομμάτια, τα οποία φτιάχνηκαν σε 12 μέρες.
1: Ναι. Και δεν είναι όλοι πλανήτες, μερικοί δεν μ' άρεσαν και δεν τους έβαλα. Ας πούμε έχω τη Μιράντα που είναι δορυφόρος του ουρανού.
0: Mm-hmm.
1: Τον ουρανό δεν τον έβαλα. Δηλαδή έκανα και μια...
0: 8 είναι οι πλανήτες,
1: ναι.
0: Θυμήθηκα σήμερα. Το επόμενο λοιπόν είναι ο Άρης που θα ακούσουμε.
1: Ο Άρης, ναι.

0: Είμαστε με τον Αδάμ Σιάγα στο στούντιο του 958 και ακούμε τα κομμάτια που έχει γράψει για το Celestial, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Πότε κυκλοφόρησε, Αδάμ, αυτό?
1: Το κυκλοφόρησα 1,5 μήνα πριν.
0: Α, μετά από 5 χρόνια ουσιαστικά.
1: Ναι, το κρατούσα είχες σαν κόρη οφθαλμού, μπας και βγει με κάποια δισκογραφική, κάποιο γνήσιο ενδιαφέρον, και δεν είδα κάτι που ήθελα, ας πούμε. Οπότε μετά λέω, είναι κρίμα να το έχω μόνο εγώ και να το έχω εγώ και οι φίλοι μου. Οπότε λέω, βγάλω το αυτό έκδοση στο Bandcamp και YouTube και Spotify. Και...
0: Άρα υπάρχει ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες. Ακούσαμε τον Άρη και έχεις επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά τα ηχητικά από την NASA. Τι έχεις κρατήσει ίσως στην αρχή και στο τέλος κάτι? Είναι κάπου διάκριτο κάτι κάθε
1: είναι
0: φορά?
1: Το πιο διάκριτο είναι στην αρχή και στο τέλος. Ο ήχος του πλανήτη υπάρχει σε όλο το κομμάτι από κάτω. Αλλά στην αρχή και στο τέλος, αυτά που μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι ηλεκτρονικά, noise elements ή οτιδήποτε άλλο, είναι ήχη του πλανήτη, ας πούμε.
0: Έχουν γίνει πολλά τέτοια, ας πούμε, και ο Halls που έχει κάνει με τις πλανήτες και διάφοροι κλασικοί που έχουν. Είναι μια ιδέα η οποία πάντα συναρπάζει όλο αυτό με τους πλανήτες. Σε να σου αρέσει όλο αυτό, να κοιτάς τον ουρανό, να κοιτάς τα άστρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και δεν κοιτάζουμε, δηλαδή, καθαρό ουρανό με άστρα σπάνια πια. Μόνο ίσως κάποια βράδια το καλοκαίρι σε μέρη που δεν έχει φωτορύπανση. Πολύ σπάνιο. Διάβασα λοιπόν ότι σε κάποια συνέντευξή σου που έδωσες ότι βγάζοντας αυτό το project, αυτό το album, επειδή πίστευες πολύ σε αυτό, ήθελες να το παρουσιάσεις σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Και πόσο πιο ιδιαίτερη και κατάλληλη συνθήκη από το πλανητάριο?
1: Καλά, ναι.
0: Έχουμε πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε, ναι.
0: Είναι το Noises στην Θέρμη. Και θα γίνει αύριο μια παρουσίαση. Η οποία πότε ξεκίνησε ως ιδέα για να πραγματοποιηθεί αύριο?
1: Ως ιδέα ξεκίνησε όταν βγήκε και ο δίσκος. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να το στείλω στο Λεωνίδα, που ήξερα ότι είναι στο Noises και έχει κάποια επιρροή. Και μιλούσαμε κάθε χρόνο. Ήταν θετικός, αλλά κάπου έβρισκε τοίχο. Φέτος μου έστειλε μόνος του. Ήταν η μόνη χρονιά που δεν έστειλα εγώ. Και μου έστειλε και μου λέει, ποτέ δεν είναι αργά. Οπότε ξεκινήσαμε μια επικοινωνία, η οποία με πέτυχε και στις διακοπές. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν διακοπές και να είχα το μυαλό μου εδώ ή να έκανα κάποια προεργασία και εκεί. Και προχωρήσαμε σε αυτό που θα γίνει αύριο.
0: Πες μας λοιπόν, θα γίνει αύριο στο πλανητάριο?
1: Λοιπόν, αν το πάρουμε έτσι γραμμικά, αύριο θα έρθει ο κόσμος 9 παρά. Νομίζω έχει γίνει sold out. Όχι, νομίζω, έχει γίνει sold out η πρώτη παράσταση. Οπότε βάλαμε και δεύτερη.
0: Τι ωραία.
1: Λέει θα είναι 9 με 9 και 40 και μετά θα είναι 10 με 10 και 40. Θα κρατάει 40 λεπτά το show.
0: Το οποίο θα γίνει μέσα στο πλανήτη.
1: Θα γίνει μέσα στο θόλο.
0: Μέσα στο θόλο.
1: Ο κόσμος θα έρθει, θα μπει μέσα στο θόλο, θα κάτσει σε κάποια θέση.
0: Θα είναι καθιστός ο κόσμος, δηλαδή.
1: Καθιστός και οι καρέκλες στο πλανητάριο ψιλογέρνουν κιόλας, ώστε αναγκαστικά να κοιτάς πάνω.
0: Αυτό είναι μαγικό τώρα, έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Σκέψου τώρα ότι όλοι μας κοιτάζουμε στο κινητό όλη τη μέρα. Κοιτάζουμε προς τα κάτω και πρέπει να τα αφήσουμε τώρα τα κινητά και να κοιτάξουμε προς τα πάνω, στο θόλο, τα άστρα, τον ουρανό και το ηλιακό σύστημα.
1: Έστω και 40 λεπτά.
0: Έστω και 40 λεπτά. Δεν είναι λίγο 40 λεπτά να κοιτάς προς τα πάνω και να μπεις σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Άρα ουσιαστικά χρησιμοποιείς το χώρο για να γίνει κάτι βιωματικό μέσω της μουσικής που έχεις γράψει. Αυτό το φανταζόσουν από την αρχή, ότι ήθελες να γίνεις ένα πλανητάριο?
1: Ναι, μα γι' αυτό το πρότεινα κιόλας εκεί. Και έχω και ένα φίλο που δουλεύει και στο CERN και αυτός μου είχε παραπέμψει σε μια σελίδα Art και NASA, ας πούμε, δηλαδή το Art Department της NASA. Δεν βρήκα άκρη τότε και επίσης, ξέρεις τι, είμαι κάπως σαν να δυσκολεύομαι πολύ να ψάξω, να στείλω, να...
0: Ισοστρέφει που λέγαμε πριν.
1: Ναι, δεν το έχω, ρε παιδί μου, να στείλω, το θεωρώ κάπως...
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αύριο στο πλανητάριο η πρώτη παράσταση είναι sold out, οπότε όποιος θέλει έρχεται στη δεύτερη, που τι ώρα ξεκινάει?
1: 10.
0: 10 είναι η δεύτερη. Έρχεται ο κόσμος, κάθεται στις θέσεις που γέρνουν προς τα πάνω, κοιτάς τον ουρανό και είσαι εσύ ο οποίος...
1: Εγώ θα είμαι κάτω. Ιδανικά θα ήθελα να μην είμαι καν φωτισμένος, θα είμαι λίγο υποφωτισμένος, αλλά δεν θα παίρνω καθόλου το βλέμμα, το θόλο. Και θα ξεκινήσουμε.
0: Θα κοιτάζει ο κόσμος και εσένα καμιά φορά, έτσι?
1: Καλά, ελπίζω να κοιτάει το θόλο πιο πολύ. Και να ακούει.
0: Να.
1: Οπότε αυτό, ξεκινάμε ένα show που είναι οι πλανήτες στη σειρά, ένα ταξίδι στο διάστημα. Έχουμε πλάνα από το σύμπαν, έχουμε από τη γη. Είναι όλο το υλικό φτιαγμένο για θόλο, προβολή σε θόλο. Οπότε βλέπεις 360 μοίρες.
0: Υπάρχει, αυτό ποιος το έχει επιμεληθεί το υλικό όλο?
1: Αυτό
0: το
1: έκανα εγώ μαζί με τον Νίκο τον Παναγιωτίδη και τον Λεωνίδα από τον Noises. Mm-hmm. Πήραμε υλικό δηλαδή και διαλέξαμε mm-hmm. αυτά που θέλουμε, κάναμε ένα μοντάζ mm-hmm. ώστε να επενδυθεί, ας πούμε, το mm-hmm. συναυλία.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα οπτικοακουστικό,
1: ναι.
0: Μια οπτικοακουστική παράσταση, που είναι η μουσική που ακούμε τώρα. Εσύ θα είσαι με τα... με τι θα είσαι?
1: Εγώ θα είμαι με τα μηχανηματάκια μου.
0: Και θα έχεις και synthesizer, φαντάζομαι.
1: Θα έχω synthesizer, drama σύννεφε και υπολογιστή μέσα από ένα sequencer, ας πούμε, να παίζει και εκεί κάποια πράγματα, γιατί στα κομμάτια μέσα έχει πάρα πολλά όργανα, μελωδικές γραμμές. Κάποια θα παίζουν, κάποια θα τα παίζω.
0: Ναι, θα υπάρχουν καλά τα δείγματα ήδη έτοιμα από το, από το διάστημα. Οπότε θα παρουσιάζεις όλα αυτά, θα υπάρχει και κάποιο κείμενο, κάποια παρουσίαση ή απλά μπαίνει ο κόσμος και...
1: Νομίζω θα γίνει μια εισαγωγή, εγώ δεν θα πω κάτι, θα γίνει μια εισαγωγή, θα κλείσουν τα φώτα και ξεκινάμε.
0: Τέλειο. Και κρατάει αυτό 40 λεπτά που είναι 40 μαγικά λεπτά τώρα, έτσι, που μεταφέρεσαι στο σύμπαν. Στο σύμπαν κανονικά όμως. Θα υπάρχουν και DJs.
1: Α, ναι, αυτό να μην το ξεχάσουμε. Θα είναι ο Κοσμάς, ο Κόσμικ και ο Τσούκο, ο Δημήτρης ο Τσούκος, από το pick-up τα παιδιά, όπου θα παίζουν μουσική έξω, θα έχει after party, μαζί με το εισιτήριο έχουμε και κοκτέιλ. Δηλαδή το κάναμε πολύ δελαστικό.
0: Είναι πάρα πολύ δελαστικό.
1: Δηλαδή έχει απ' όλα, έτσι. Έχει οπτικοακουστικό σε θόλο. Έχει DJ, super DJ μετά και έχει και κοκτέιλ μέσα στη
0: δίνη. Έχει σύμπαν, έχει άστρα, έχει κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, έχει μια πολύ πρωτότυπη ιδέα που δεν τη συναντάς συχνά. Είναι και μια ευκαιρία για μια βόλτα στο πλανητάριο για όσους δεν το ξέρουν, που είναι ένα πολύ,
1: πολύ ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραίος χώρος, ναι. Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που είναι ο Δίας.

0: Είμαστε ζωντανά στο 958 της ΕΡΤ3 και ακούμε μουσική με αφορμή κάποια ηχητικά δεδομένα από την NASA και μουσική για τους πλανήτες που έχει γράψει ο Αδάμ Σιάγας, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 958, και είσαι ως Τέγκου Νινάρου και μιλάμε για την παράσταση την οπτικοακουστική που θα παρουσιαστεί αύριο βράδυ 12 του μήνα στο Πλανητάριο. Η πρώτη είναι sold out, γιατί πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε, είναι κάτι που προκαλεί το ενδιαφέρον, οπότε όποιος θέλει είναι στις 10 το βράδυ, μπορεί να κλείσει εισιτήριο από την Μουρ και είναι κάτι που σίγουρα θα είναι πολύ πολύ ωραίο. Εμείς ωστόσο ακούμε τα ηχητικά που έχεις γράψει για το Celestial, ακούσαμε τον Κρόνο και είναι αυτή η μουσική που μας φέρνει, όπως λες και εσύ, σε επαφή με το μέσα μας και μας ηρεμεί με κάποιο τρόπο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει να κάνει με τις συχνότητες, έχει να κάνει με το ρυθμό?
1: Νομίζω και τα δύο αυτά ισχύουν, συν την απουσία τραγουδιού.
0: Σίγουρα.
1: Δεν έχει στίχο, δεν έχει τραγούδι, κάτι να σου πάρει την προσοχή, δεν έχει κάτι να ταυτιστείς. Οπότε νομίζω στα instrumental μουσική γίνεσαι πιο διαθέσιμος κάπως σε αυτό που ακούς.
0: Συμφωνώ. Και πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε για ηλεκτρονική μουσική, το οποίο όντως μπορεί λίγο να ρίξει τους τόνους και να σε... Δηλαδή βλέπω και τον εαυτό μου τελευταία, ακούω αρκετή ηλεκτρονική μουσική όταν θέλω έτσι να χαλαρώσω και να ηρεμήσω. Και τώρα έχουμε μπει σε μια τέτοια κατάσταση, πόσο μάλλον αύριο που θα υπάρχει και όλο το οπτικό ακουστικό. Να αναφέρουμε και τους δύο που θα συμβάλλουν στην... που έχουν συμβάλει στην παρουσία. Θες να μας πεις για τον Γιώτη Βράντζα και τον...
1: Θα είναι ο Γιώτης Βράντζας και ο Σάββας Ολεσπουρίδης που έχουν φτιάξει μια σειρά από Science Installations. Mm-hmm. Θα τα δούμε εκεί. Θα είναι έξω στο χώρο, στο φουαγέ. Mm-hmm. Οπότε μετά το show μπορούμε να ράξουμε και με το κοκτέιλ μας και να απολαύσουμε και την έκθεση των παιδιών.
0: Οπότε υπάρχει και μια έκθεση που θα...
1: Υπάρχει και μια έκθεση, ναι. Mm-hmm.
0: Είναι από παντού η εμπειρία που θα ζήσει κάποιος και είναι και κάτι που βιώνεται και σχέση με το χώρο, έτσι.
1: Αλλάζει. Το Πλανητάριο γίνεται αλλιώς, ας πούμε, αύριο.
0: Uh-huh. Σκέφτεσαι μετά το αυριανό να ταξιδέψεις αυτό και σε άλλα πλανητάρια?
1: Υπάρχει σαν σκέψη. Uh-huh. Το αν τώρα και μόνο στο ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια πρόταση ή όντως να γίνει, μου γεννάει τεράστια αγωνία. Είναι σαν αυτό που μπορεί να θες πάρα πολύ κάτι, αλλά όταν το βλέπεις να, κοντά στο να υλοποιηθεί.
0: Ξέρετε, έχουμε στην Αθήνα ένα πλανητάριο,
1: ναι,
0: είδα, και τώρα έψαχνα, με αφορμή τη σημερινή κουβέντα, έψαχνα πλανητάριο σε όλο τον κόσμο και έχει γύρω στα 1000.
1: Εντάξει.
0: Και έχει και κάποια που είναι και πάρα πολύ ωραία και αξίζει να τα ψάξει κανείς. Μου και στη Γερμανία έχει, στο Μόναχο ήταν το πιο παλιό πλανητάριο και από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, και είναι και αυτό που μας κάνει και ταξιδεύουμε πραγματικά σε άλλους πλανήτες. Επόμενο κομμάτι που μπορούμε να ακούσουμε είναι ο Ποσειδώνας.

0: Ακούσαμε και τον Ποσειδώνα. Είπαμε και πριν ότι χρησιμοποιεί Σαδάμ ηχητικά δείγματα που έχει πάρει από μια βιβλιοθήκη που είναι ανοιχτή της NASA και είναι ανοιχτή προς επεξεργασία για όποιον το επιθυμεί, και το έχει δημιουργήσει τώρα όλο αυτό μέσα στην καραντίνα. Που ήμασταν μέσα, εσύ βγήκες προς τα έξω μέσα της μουσικής, παραβγήκες προς τα έξω μουσικά πηγαίνοντας στο διάστημα. Και τώρα βάζεις και τον κόσμο μέσα σε αυτό που θα έρθει αύριο και βάζεις τον κόσμο να κοιτάξει προς τα πάνω, να κοιτάξει τον ουρανό, να κοιτάξει προς τα μέσα του, να αφαιθείς όλους αυτούς τους ήχους που έχεις δημιουργήσει, όλη αυτή τη μουσική που έχεις δημιουργήσει. Τι περιμένεις από αύριο?
1: Έχω τρομερή αγωνία, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, αν θες να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, να σου πω τι έγινε και πώς πήγε και... Έχω μια συγκεκρατημένη αισιοδοξία, ας πούμε, αλλά έχω και πάρα πολύ αγωνία, ξέρεις. Κάθε φορά που έχω να παίξω μια συναυλία, είναι αυτή η συνθήκη.
0: Είναι όλο αυτό με την ισοστρέφεια που λέγαμε πριν. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Υπάρχει ανταπόκριση και στα μηνύματα που έρχονται, τα οποία ας μην τα πω δημόσια, αλλά υπάρχει ανταπόκριση και στο πόσο ενδιαφέρον και πόσο πολύ έχει τραβήξει το διάστημα τώρα και τα άστρα. Είναι κάτι που από παιδιά μας τραβάει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει παιδί που να μην τον έχει ελκύσει αυτός ο κόσμος. Το θέμα είναι όταν μεγαλώνουμε πώς το εξεργαζόμαστε όλο αυτό και πώς αναζητάμε τον ουρανό.
1: Συνήθως το ξεχνάμε, ξέρεις, έχουμε τις έγνοιες τις καθημερινές.
0: Και επίσης όταν ήμασταν παιδιά όλοι, υπήρχε μια δημιουργικότητα η οποία κάπου χάνεται στην πορεία. Η μουσική είναι ένας τρόπος να διατηρήσει αυτή τη δημιουργικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι.
0: Και πώς είναι τώρα να είσαι μουσικός στην Θεσσαλονίκη, να δημιουργείς, να διατηρήσεις αυτή τη δημιουργικότητα και να παρουσιάζεις κάτι τέτοιο?
1: Θέλουμε μια εκπομπή για αυτή την ερώτηση. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια ζωή με νόημα και σε γεμίζει, ρε παιδί μου, σε πληρώνει με άλλο είδος, όχι με χρήματα, ας πούμε.
0: Είναι μια επιλογή.
1: Είναι μια επιλογή, ναι, αλλά κάπως δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου και κάπου αλλού. Οπότε εφόσον έχω αυτά τα όπλα στη φαρέτρα μου, ας πούμε, αυτά τα βέλη, θα χρησιμοποιώ και ως τώρα φτάσαμε μέχρι εδώ που είμαστε.
0: Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο και αυτή η εσωστρέφεια έχει φτιάξει λίγο ή διατηρείται? Ενώ σε σχέση με τον κόσμο, σε σχέση με την έκθεση.
1: Διατηρείται, εντάξει, τώρα σαν μουσικός έχεις αυτή την έκθεση, θέλεις δεν θέλεις. Αλλά εμένα μου αρέσει και αυτό το privacy και...
0: Συμφωνώ.
1: Να έχω την ιδιωτικότητά μου, ρε παιδί μου.
0: Επόμενο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η Μιράντα. Η Μιράντα, εγώ δεν την ήξερα, δεν είναι πλανήτης και την έψαξα λίγο.
1: Είναι μπισκότα.
0: Ναι, σωστά. Εκτός από μπισκότα.
1: Είναι δορυφόρος του ουρανού.
0: Σωστά. Είναι ένας πλανήτης πολύ... δεν είναι πλανήτης, είναι δορυφόρος, όπως είπαμε, του ουρανού. Μέχρι και υπόγειο ωκεανό μπορεί να υπάρχει στην Μιράντα. Πες μας κάτι για αυτό το κομμάτι, θα ακούσουμε.
1: Τη Μιράντα τη διάλεξα γιατί δεν μου άρεσε καθόλου ουρανός. Οπότε το πήγα δια της
0: ουρανό αφέρα. Δεν έχεις μέσα.
1: Όχι. Δεν έχω, όχι. Οπότε κάπως μου έδωσε ένα πάτημα, ηχητικά πάλι. Δηλαδή έβαλα τους πλανήτες κάτω και λέω εσύ περνάς εσύ όχι.
0: Είμαστε στη μέρα 7.
1: Ναι.
0: Και?
1: Και είναι ένα μικρό κομματάκι. Είναι, θα το...
0: Μιράντα.
1: Ναι.

0: Ακούσαμε και το κομμάτι που έγραψε ο Αδάμ Σιάγας για την Μιράντα και είναι ένα άλμπουμ αυτό το Celestial που μπορεί κάποιος να το βρει ψηφιακά και να το ακούσει όπως το ακούμε και στη σημερινή εκπομπή, αλλά μπορεί να το ακούσει και ζωντανά από τον Αδάμ Σιάγα αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ στο Πλανητάριο. Υπάρχει μια παράσταση η οποία είναι sold out, η πρώτη παράσταση που ξεκινάει στις
1: 9 η ώρα.
0: Και έχει μπει και μια δεύτερη, η οποία θα ξεκινήσει στις 10, οπότε σε αυτήν μπορούν να έρθουν όσοι το επιθυμούν και να κλείσουν ένα εισιτήριο, το οποίο όπως είπαμε περιλαμβάνει και άλλα πράγματα και εκθέσεις και κοκτέιλ και DJ's party και κυρίως μια επαφή με κάτι που είναι έξω από εμάς, το οποίο μπορεί να μας δώσει και την αφορμή να κοιτάξουμε προς τα μέσα, εκτός από το προς τα πάνω. Εσύ λοιπόν θα είσαι με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, με όλα αυτά τα, με τους υπολογιστές και τα εφέ και τις λούπες και θα παίζεις. Υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό σε όλα αυτά?
1: Υπάρχει φυσικά. Και σε κάθε live φροντίζω να μπορώ να αυτοσχεδιάζω, να προσθέσω και να αφαιρέσω κάτι καινούργιο, γιατί υπάρχει και η έκπληξη της στιγμής. Μπορεί να βρεθεί σε ένα σημείο που λες, αχ, τώρα αυτό που κάνω πάει κάπου, και μετά ξαφνικά να πάει κάπου όντως και να νιώσεις πάρα πολύ καλά και με αυτό.
0: Τέλεια. Και είναι η πρώτη παρουσίαση τώρα που θα γίνει.
1: Είναι η πρώτη παρουσίαση, ναι.
0: Με τη γη ξεκινάς και μετά σιγά σιγά πας προς τα πάνω. Με τη γη θα ξεκινήσεις.
1: Με τη γη. Θα ακολουθήσω τη σειρά. Ναι.
0: Αυτή η σειρά γιατί είναι, υπάρχει κάποιος λόγος που τη διάλεξες για να είναι έτσι ή είναι πιο...
1: Είναι η σειρά των ημερών που τα έγραψα, όπως είπαμε.
0: Είναι η σειρά των ημερών. Ναι. Α, σωστά, ναι. Εμείς όμως φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα, προτείνω να πάμε στον Ερμή.
1: Ερμή.

0: Ακούσαμε και τον Ερμή, μια σύνθεση του Αδάμ Σιάγα από το Celestial που σημαίνει ουράνιος. Δεν έχεις βάλει μέσα τον ουρανό, αλλά έχεις επιλέξει κάτι που να θυμίζει ουρανό στον τίτλο.
1: Ναι, ουράνια σώματα.
0: Ουράνια σώματα, ναι, υπάρχει με κάποιο τρόπο. Αυτό υπάρχει το άλμπουμ αυτό για όσους θέλουν να το ακούσουν και να το στηρίξουν από το Bandcamp που είπαμε ότι δημιουργεί και όλη αυτή την αίσθηση και του ταξιδιού στο σύμπαν και μια αίσθηση έτσι λίγο πιο χαλάρωσης και επαφής με το μέσα. Και υπάρχει και η αυριανή παρουσίαση που θα γίνει στο Πλανητάριο. Στο Πλανητάριο συνήθως δεν γίνονται τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, έτσι. Δεν,
1: δηλαδή, θα γίνει οπτικοακουστικό, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσαν να γίνονται και να γίνονται πιο συχνά πράγματα εκεί πέρα, γιατί προσφέρεται ο χώρος.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν αυτό που σου έλεγα πριν που έψαχνα πλανητάρια στον κόσμο, αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, το να πηγαίνει ένας μουσικός και να παίζει, mm-hmm. ειδικά τέτοια μουσική. Το ξεκινάμε από εδώ λοιπόν και με την ευχή να ταξιδέψει όσα πιο πολλά πλανητάρια γίνεται στον κόσμο. Και γιατί όχι, αν πούμε ότι είναι χίλια σε όλο τον κόσμο.
1: Ας πάμε στα μισά.
0: Στα μισά. Να τα καταστήσουμε τον πρώτο χρόνο και σιγά σιγά αυτό να αρχίζει να μεγαλώνει. Ξεκινώντας από το πλανητάριο της Αθήνας, εγώ θα έλεγα, και μετά να πάμε προς όσο πιο μακριά. Γιατί όχι, είναι ένα όνειρο αυτό.
1: Είναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύεις με την τέχνη σου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό όμως λίγο πρέπει να το ψάξεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να στείλεις κάποια.
1: Πρέπει κάτι. Να στείλω, ναι. Θα κάνω αυτή την κίνηση και μετά.
0: Ξεκίναμε
1: είναι...
0: τα πρώτα 10. Σιγά σιγά. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι που είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και λίγο διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το...
1: Βέλα Πάλσαρ. Αυτό mm-hmm. δεν είναι πλανήτης.
0: Τι είναι?
1: Το Βέλα Πάλσαρ είναι στην ουσία νεαρός αστέρας νετρονίων.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν το ακούσουμε έχει έντονο ο ήχος που θα ξεκινήσει το κομμάτι, είναι καθ' αυτός ο ήχος του Πάλσαρ. Οπότε σκεφτείτε κάτι που περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του πάνω από 11 φορές το δευτερόλεπτο. Οπότε. Είναι κάτι έντονο.
0: Ανεβαίνει σαν... τώρα εδώ η ταχύτητα. Σαν...
1: Ανεβαίνει. Είναι το πιο γρήγορο κομμάτι του δίσκου.
0: Mm-hmm. Και κλείνουμε με αυτό το Βέλα.
1: Βέλα Πάλσαρ.
0: Πάλσαρ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, είπες όλα αυτά που ήθελα να πω για το Βέλα Πάλσαρ. Αδάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: ήταν από τις, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Και όπως είπα στην αρχή, και στη διαδικασία και στο κομμάτι της δημιουργίας και στη σκέψη και στη σύλληψη και στην υλοποίηση και στο πώς θα παρουσιαστεί όλο αυτό αύριο. Δηλαδή, εγώ το περιμένω και θα έρθω λογικά με πολύ μεγάλη χαρά. Και ήταν και κάτι που το ήθελα. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο πλανητάριο, έχω πάει κάποιες φορές. Κάθε φορά λέω: γιατί να μην γίνεται κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και ένας ακόμα άνθρωπος που το σκέφτηκε αυτό και που το έκανε.
1: Και ήρθε η ώρα, ναι.
0: Και ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε λίγο στον ουρανό και τα άστρα. Και με όλο αυτό το οπτικοακουστικό που θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 9.58. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το γερμανό συνθέτη Christoph Graupner και από το κονσέρτο του για φαγκότο Σεντό Ελάσσονα ακούσαμε το δεύτερο μέρος Vivace. Ο Christoph Graupner 1683-1760 ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς γερμανούς συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ, αν και παραμένει λιγότερο γνωστός από τους σύγχρονούς του όπως ο Μπαχ και ο Τέλεμαν. Το κονσέρτο για φαγκότο Σεντό Ελάσσονα είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα έργα.

αξιοσημείωτα έργα του για σόλο όργανο και ορχήστρα. Γράφτηκε πιθανότατα τη δεκαετία του 1720, κατά την περίοδο που ο Graupner ήταν καπελμάιστερ στο Darmstadt, όπου έγραψε πολυάριθμα έργα για ταλαντούχους μουσικούς της αυλής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις» από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη σημερινή μας ηχητική εμπειρία επιμελείται ο Κώστας Σαββίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930-078-291. Παράλληλα, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ και να ενημερώνεστε για την εκπομπή από τη σελίδα μας στο Facebook. Το οκτέτο σε μη ύφεση μείζωνα του Φέλιξ Μέντελσον γράφτηκε το 1825, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 16 ετών. Γνωστό παιδί θαύμα. Το έργο ξεχωρίζει γιατί ήταν ένα αρκετά νέο είδος μουσικής δωματίου εκείνη την εποχή, καθώς το πιο γνωστό είδος στη μουσική δωματίου εξακολουθούσε να είναι το κουαρτέτο εγχόρδων. Ο συνθέτης γράφει πάνω στην παρτιτούρα: «Το οκτέτο πρέπει να παιχτεί στο ύφος μιας συμφωνίας σε όλα τα μέρη. Τα πιάνο και τα φόρτε πρέπει να διαφοροποιούνται με ακρίβεια και να τονίζονται πιο έντονα από ό,τι συνήθως γίνεται σε κομμάτια αυτού του τύπου». Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος του οκτέτου, Allegro Moderato, μα con fuoco, από το Emerson String Quartet.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Το κονσέρτο για όμποε σε Σι Φεσιμίζωνα του Ιώζεφ Φιάλα ανήκει στη χαρακτηριστική παράδοση των τσεχικών και βοημικών πνευστών του 18ου αιώνα. Ο Φιάλα, 1748-1816, υπήρξε ο ίδιος σπουδαίος ομποίστας, αλλά και τσελίστας και βιρτουόζος της βιόλα νταγκάμπα και εργάστηκε σε σημαντικές αυλικές ορχήστρες, μεταξύ άλλων στη Βαυαρία και στο Μόναχο. Ο Φιάλα ήταν στενός φίλος του Μότσαρτ και η σύνδεση αυτή δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί στη μουσική. Η ακριβής χρονολογία σύνθεσης του κονσέρτου δεν είναι βέβαιη, αλλά τοποθετείται γύρω στη δεκαετία του 1770 και είναι γραμμένο για σόλο όμποε και ορχήστρα εγχόρδων. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Allegro Assai.

Η 12η νύχτα είναι μια συμφωνική ουβερτούρα που ο Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο έγραψε το 1933 εμπνευσμένος από την ομώνυμη κωμωδία του Σέξπιρ. Είναι η δεύτερη από τις 12 ουβερτούρες του που βασίζονται στα έργα του Σέξπιρ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Ρώμη το 1935. Ο συνθέτης δεν αφηγείται την ιστορία, αλλά αποδίδει μουσικά τους χαρακτήρες και την ατμόσφαιρά της. Ο Ορσίνο εκπροσωπείται από το αγγλικό κόρνο, ο Μαλβόλιο από το φαγκότο, ενώ οι δύο μεθυσμένοι πότες από ένα εύθυμο τραγούδι νοποσίας. Έτσι, ο Καστελνουόβο Τεντέσκο μετατρέπει τους ήρωες του Σέξπιρ σε μουσικά πορτρέτα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 4 σε μυελάσσονα του Johannes Brahms αποτελεί την κορύφωση της συμφωνικής του δημιουργίας. Ο Brahms άρχισε να εργάζεται πάνω στη Συμφωνία το καλοκαίρι του 1884 και την ολοκλήρωσε το επόμενο έτος, ενώ βρισκόταν στο Mürzschlag, ένα ήσυχο χωριό στις Αυστριακές Άλπεις. Το περιβάλλον αυτό φαίνεται να επηρέασε την ατμόσφαιρα της συμφωνίας που χαρακτηρίζεται από βαθιά πνευματική εσωτερικότητα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1885 στο Meiningen με τον Brahms να διευθύνει την ορχήστρα της αυλής του Meiningen. Παρά το γεγονός ότι το έργο προκάλεσε αρχικά ανάμεικτες αντιδράσεις, σύντομα αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Johannes Brahms, Allegro non troppo, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Pittsburgh και μαέστρο τον Manfred Honeck.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον ερωτικό χορό από τη Συμφωνική Σουίτα Μπαλέτου «Ελληνική Αποκριά» του Μίκη Θοδωράκη. Την Ορχήστρα των Χρωμάτων διευθύνει ο Μίλτος Λουγιάδης. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

0: από βαρύ ζεϊμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, μια καινούργια χρονιά έχει ξεκινήσει. Εμείς εδώ στην εκπομπή από Βαρύ Ζεμπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι σήμερα φροντίσαμε να τιμήσουμε την πρώτη εκπομπή του 2000 με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική, στον πολιτισμό και γενικότερα σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα μας τα διηγηθεί ο ίδιος. Έχω την τιμή και συγκίνηση, μπορώ να πω, να έχω στο άλλο μικρόφωνο το Θάνο το Μικρούτσικο. Θάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ότι ήρθες και περισσότερο έτσι για την αμεσότητά σου. Θυμάμαι έτσι όταν βρεθήκαμε και σου ζήτησα να κάνουμε αυτή την εκπομπή, έδειξες να το χαίρεσαι και αυτό ήταν και κάτι πολύ έτσι όμορφο για μένα.
2: Γιώργο, καταρχήν να σου ευχηθώ σε σένα και σε όσους μας ακούν τα χρόνια μου πολλά, να πάει καινούργια χρονιά. Δεν λέω βαρύγδου πάει καινούργια εκατονταετία και καινούργια χιλιετία, αυτά με αφήνουν παγερός αδιάφορο. Να πάει καινούργια χρονιά με υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμείς εσύ και οι ακροατές σου. Και να σου πω, όχι για να σου ανταποδώσω τα κομπλιμέντα, ότι πολύ πριν γνωριστούμε σε εκτιμούσα ιδιαίτερα για τα τραγούδια που άκουγα, και όταν γνωριστήκαμε και διάβασα κιόλας το βιβλίο σου αυτό που έγινε, οι 9 ραδιοφωνικές εκπομπές του 958, πραγματικά επιβεβαίωσα τα όσα είχα ακούσει μέσα από τα τραγούδια σου, γιατί είσαι ένας από τους ελάχιστους πια Θεσσαλονικής που ταυτίζονται με την ιστορία της τουλάχιστον των τελευταίων 50 χρόνων, αυτή την ιστορία που θα έλεγα τώρα που είμαι εδώ και εμφανίζομαι στο Μήλο με τον Παπα Κωνσταντίνο, ότι βλέπω σιγά σιγά να χάνεται. Και αυτό με στενοχωρεί, γιατί βέβαια πρώτα απ' όλα την είδα να χάνεται και στη δικιά μου πατρίδα, την Πάτρα. Μετά την επιβεβαίωσα στην Αθήνα και τώρα την επιβεβαιώνω και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι λιγάκι θλιβερό. Είσαι λοιπόν ένας από τους τελευταίους δεινόσαυρους, όσο κι αν ηλικιακά δεν είσαι πολύ μεγάλος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Αλλά εγώ θα ήθελα τώρα να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως είναι αυτή η σειρά των εκπομπών που κάνουμε. Δηλαδή να πιάσουμε κάποια πράγματα που πιθανόν ο κόσμος να μην ξέρει. Πού γεννήθηκες, ποιες ήταν οι πρώτες σου συγκινήσεις, πρώτες σου εικόνες, έτσι. Για αυτά τα πράγματα θα ήθελα να μας πεις.
2: Ναι, διότι ειδικά στη δική μου την περίπτωση, ίσως εντονότερα από άλλες περιπτώσεις, οι πρώτες μου μνήμες, πρέπει να σου πω ότι εξακολουθούν έστω σπασμένες να λειτουργούν εντός μου και σήμερα, και σε κάθε περίπτωση η πόλη στην οποία γεννήθηκα και η τότε κουλτούρα της με σημάδεψε καθοριστικά. Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1947. Ήθελα να πω ότι η Πάτρα στο 19ο αιώνα έζησα τον απόϊχο βέβαια αυτής της ακμής στη δεκαετία του 40 και στη δεκαετία του 50. Ήταν η πόλη της κουλτούρας στην Ελλάδα, γιατί ήταν κυριολεκτικά η πύλη της Ελλάδας στη Δύση. Υπήρχε μια αστική τάξη η οποία ήταν γεμάτη ακμή. Να σου πω ότι το 1870-1890 υπήρχαν 2 θέατρα όπερας στην πόλη αυτή, όταν μάλιστα στην Ελλάδα του 2000 υπάρχει μόνο μια όπερα. Αντιλαμβάνεται κανείς ποιο ήταν το επίπεδο της πόλης. Υπήρχε ένα καρναβάλι το οποίο ήταν μια γιορτή κυριολεκτικά ολόκληρης της πόλης, σε πολύ καλή βάση στο 19ο και στον 20ο μέχρι το 1960. Όλα αυτά τα έζησα λοιπόν, γιατί γεννήθηκα το 1947.

0: βιομήχανος και ο πατέρας μου έγινε αριστερός όταν γύρισε από το πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 30 που είχε σπουδάσει μαθηματικά και αποκολλήθηκε κάπως από την οικογένεια. Από την άλλη μεριά υπήρχε η οικογένειά μου η οποία ασχολιόταν με τη μουσική, οι θιάδες μου, και έτσι γνώρισα και τη μουσική. Δηλαδή εκεί γύρω στο 1950 σε ηλικία 3 ετών, 4 ετών ανέβαινα τα σκαλοπάτια, τα πολλά που τότε μου φαινόντουσαν και περισσότερα, ήταν 52, τότε μου φαινόντουσαν ένα βουνό το Έβερεστ, το Όλυμπος. Ανέβαινα το σπίτι της θείας μου και την άκουγα να παίζει πιάνο. Είχε ένα μεγάλο δωμάτιο που υπήρχαν δύο πιάνα με ουρά και σε ένα άλλο δωμάτιο ένα τρίτο, τα οποία τα είχε σκεπάσει γιατί είχε πεθάνει ο άντρας της, θυμάμαι, το 1939, με τον οποίο ήταν πολύ συνδεδεμένη και δεν έπαιζε μουσική. Με ένα περίεργο τρόπο, όταν πρωτοπήγα στο σπίτι της, το άνοιξε και μου έπαιξε, θυμάμαι, Σούμπερ και Ντεμπισί. Και εκεί εντυπωσιάστηκα. Ήταν η πρώτη μου επαφή, ήταν αυτή που μου βάλε τα χέρια μου στο πιάνο και σε όλη τη δεκαετία του 50 έκανα εντατικά μαθήματα πιάνου, πρώτα με τη θεία μου, μετά στο 2. Έπαιζα πάρα πολύ καλά, είχα πολύ ταλέντο, γιατί θυμάμαι ότι τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο ήμουνα πρώτον πυλών του να πάρω το πτυχίο. Οι μνήμες μου επίσης στην Πάτρα εκείνης της εποχής, εκτός από αυτό, είναι συνδεδεμένες πολύ με το καρναβάλι, αλλά με τη λιμένη του εκδοχή. Γιατί ξέρεις ότι ενώ το καρναβάλι της διαδικασίας του Ρίο Ντετζανέιρο, το οποίο ισχύει τώρα, ας πούμε, στις περισσότερες πόλεις, είναι ένα ξεφάντωμα όπου η θλίψη είναι χαμένη πολύ στο βάθος, το ιταλικό καρναβάλι το οποίο γινόταν στην Πάτρα είχε ακριβώς αυτή την αίσθηση του κλόουν. Και ο κλόουν δεν είναι ο χαρούμενος, ο κλόουν με το ζωγραφισμένο του χαμόγελο από πίσω έχει μια θλίψη. Θυμάμαι λοιπόν ότι ακολουθούσαμε παιδιά στους δρόμους, έτσι 2-3 κλόουν, 4-5 που παίζανε πνευστά, οι οποίοι ανέβαιναν, μετά παρακολουθούσα κάτω από σε ένα νεοκλασικό σπίτι μια χοροδία να κάνει πρόβες πίσω από σπασμένα τζάμια. Όλο αυτό το πράγμα το κουβαλάω μέχρι σήμερα μέσα μου.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα διηγείς αυτά τα πράγματα και ειδικά σε μένα που η Πάτρα είναι μια άγνωστη πόλη και είναι μια πόλη της φαντασίας μου. Έτσι, πιο πολύ μου πάει συνερμικά σε κάτι εικόνες του Φελίνη. Αυτό το καρναβάλι που είπες, όπως το Αμακόρτ που έβλεπα τις προάλλες και κάτι, δεν ξέρω, ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτά τα κτίρια που ήταν τα θέατρα υπάρχουν ακόμα.
0: Υπάρχει το Τσίλερ, το οποίο έγινε στο 19ο αιώνα με χρήματα ιδιωτών και υπάρχει σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν τα δύο άλλα που σου είπα. Όπως δεν υπάρχουν, δυστυχώς, μετά τη Χούντα καταστράφηκαν πάρα πολλά νεοκλασικά σπίτια και μνημεία της πόλης από το 19ο αιώνα και κυρίως οι περίφημες στοές. Η πόλη ήταν γνωστή σε όλη την Ευρώπη για τις στοές της. Ήταν μια πόλη δηλαδή που οι δρόμοι της είχαν στοές, δηλαδή δεν βρεχόσουν όταν περπατούσε στο πεζοδρόμιο, αλλά αυτό σε όλη τη διαδικασία. Καταστράφηκαν πολλά μετά τη δεκαετία του 60.

0: Αυτά είναι ερεθίσματα έτσι και μνήμες των παιδικών χρόνων.
1: Αυτά είναι ερεθίσματα της δεκαετίας του 50 που σε διαβεβαιώνω ότι εντονότερα ίσως από άλλες εποχές εξακολουθούν να με συνοδεύουν συνεχώς ή να βγαίνουν που και που είτε στα τραγούδια μου είτε στην κλασική μουσική, γιατί τότε αγάπησα την κλασική μουσική. Ξέρεις, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ένας διχασμένος άνθρωπος και αυτό το έχω αποδεχτεί και επομένως είμαι ευτυχής, γιατί πριν το αποδεχτώ ήμουν και δυστυχής. Όπως ένα από τα πρώτα τραγούδια μου λέει, αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται για τρέδο πέρα, αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται στο τραγούδι, η άλλη μισή βρίσκεται στην άλλη μουσική, αυτή που πρωτογεύτηκα σαν μουσική από το 50, αλλά σύντομα σαν παιδί αγάπησα έτσι πολλά τραγούδια, χόρευα 12, 13, 14 χρονών ιταλικά τραγούδια της εποχής, συν κάποιο αμερικάνικο ροκ

0: λίγο πριν από σένα, όχι γιατί έχουμε μια διαφορά ενός-δύο χρόνων, αλλά δεν ξέρω, λόγω του ότι ο έκτος στόλος ερχόταν στην Πάτρα, ήταν ένα μαζί με τον Πειραιά τα μεγαλύτερα λιμάνια, πιο μεγάλο τότε από τη Θεσσαλονίκη, είχαν φέρει μικρά δισκάκια της αμερικάνικου ροκ του 56, 57, 58 και έτσι ο ραδιοφωνικός σταθμός άρχισε να παίζει μερικά τέτοια πράγματα. Όμως μετά το 60, βασικά σε ό,τι αφορά το τραγούδι, όταν έγινα πια έφηβος, όταν άρχισα να πηγαίνω στο γυμνάσιο, άρχισα να ακούω πολύ Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Τους οποίους όμως έπαιζα στο πιάνο, παρόλο που μου απαγορευόταν αυτό από το δύο. Έχω φάει στα χέρια μου πάρα πολλά έτσι με ξύλο χοντρό, διότι με είχαν ακούσει, ας πούμε, πριν από την ώρα του μαθήματος να αυτοσχεδιάζω πάνω σε μελωδίες του Χατζηδάκη του Θεοδωράκη, κάτι που στην περίπτωση του Χατζηδάκη το κάνω ακόμα.
1: Δεν μου λες, Θάνο, αν τώρα ρίξεις μια ματιά προς τα πίσω, έτσι, πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου σαν παιδί, τι εικόνα δηλαδή σου έρχεται, τι παιδί ήσουν?
0: Κοίταξε, ήμουν αρχηγικός τύπος, Γιώργο. Όσοι πιστεύουν στα ζώδια μου λένε αφού είσαι κρυός, εγώ δεν έχω καμιά ιδιαίτερη κλίση, ούτε πιστεύω ούτε δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Ήμουν αρχηγικός τύπος. Ήμουν αρχηγικός τύπος στο σχολείο, με την έννοια ότι ήμουν ένα πολύ καλός μαθητής, αλλά ταυτόχρονα είχα το εξής χαρακτηριστικό. Διέφερα από τους άλλους καλούς μαθητές, διότι ταυτόχρονα ήμουν και πρώτος στα παιχνίδια, στον αθλητισμό, στους χορούς, έπαιζα πολύ μουσική. Ξέρεις, υπήρχε και το χαρακτηριστικό, δηλαδή ήταν δύο πράγματα εντός μου. Αυτό το οποίο κουβαλάω και σήμερα. Αυτό μάλλον θα το κουβαλάω μέχρι τέλους. Ήταν η αίσθηση του να μάθω πράγματα, πάντοτε από μικρό παιδί προσανατολίστηκα στη γνώση, που είναι η γνώση πόνος, αλλά είναι και απελευθέρωση, και από την άλλη μεριά ήμουν έντονα βιωματικός σε όλη την κλίμακα και στα ερωτικά μου τα ξεκίνησα από πολύ μικρός. Πολύ μικρός. Και στους φίλους, παρέες, γλέντια, πάρτι. Κάναμε πάρτι εκεί που πηγαίναμε να κάνουμε μπάνιο στα Μποζαίτικα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί στις 11 ήταν ένα πιάνο σε ένα μαγαζί, σε ένα κέντρο που το λέγανε Τζάκι και εκεί μαζευόμασταν όλοι οι φίλοι, έπαιζα εγώ στο πιάνο. Ήμουνα το επίκεντρο για αυτούς τους λόγους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σου πω, και αυτό επιβεβαιώνεται από τους φίλους που με ξέρουν από παλιά, ότι αυτό δεν επηρέασε την ψυχολογία μου στο να είμαι επιδειξιομανής ή σνόμπ ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή ήμουνα, όπως τώρα που με γνώρισες, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσα και σαν έφηβος και σαν φοιτητής και όταν πρωτοξεκίνησα επαγγελματικά μουσική και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι και τώρα το ίδιο πράγμα κάνεις. Αυτή την εικόνα μου δίνεις.
0: Ναι, θα ήθελα, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Θεοδωράκη, το οποίο το άκουγα πολύ τότε το 62-63 όταν πρωτοβγήκε, αλλά μου κάνει εντύπωση διότι την πρώτη μέρα στο Μήλο, φέτος, το τραγούδισα. Να το ακούσουμε.

0: Τραγούδια με πολύ έντονη συγκίνηση. Είναι εποχή που την έχω ζήσει. Τραγούδια που τα βάζαμε και τουλάχιστον εμείς εδώ κλαίγαμε όταν τα ακούγαμε έτσι στα νεανικά μας χρόνια. Κουβαλούσαν άλλου είδους μνήμες. Αυτά πιστεύω να είναι έτσι από τα πρώτα δημιουργικά ακούσματα έτσι.
1: Βέβαια, και ταυτίζονται με την περίοδο που επί της ουσίας αρχίζω να γράφω τραγούδια, παρόλο που πρέπει να σου πω ότι ο διχασμός στη δεκαετία του 60 ήταν έντονος και έκλεινε υπέρ μιας άλλης επιλογής στη ζωή μου. Ο πατέρας μου ήταν μαθηματικός, όπως σου είπα, και εγώ είχα αγαπήσει τα μαθηματικά με πάθος, και παρόλο που επίσης είχα αγαπήσει τη μουσική με πάθος, εκεί στα 15 μου, στο 62-63, 16 μου, τελικώς έκλεινα ότι θα κάνω μαθηματικά. Και το γράψιμο των τραγουδιών, των πρωτόλιων βέβαια κομματιών την εποχή εκείνη, γινόταν, αλλά χωρίς καμία πρόθεση ότι αυτά κάποια στιγμή θα παιχτούν ή θα τα δείξω κάπου έτσι. Μάλιστα, καβαδία πρωτόγραψα εκείνη την εποχή, και τον έχω ξεχάσει τώρα, δεν ξέρω τι είχα γράψει εκείνη την εποχή. Βέβαια, έχει προηγηθεί για λόγους ιστορικούς, πρέπει να το πω, σε ηλικία 7 ετών, μια σουίτα για πιάνο, της οποίας απλώς θυμάμαι το θέμα και δεν θυμάμαι την ανάπτυξη. Είχε γραφτεί κανονικά, αλλά το έχω χάσει κάπου. Είχε γραφτεί, το έχω χάσει οριστικά. 7 ετών λοιπόν το 54 είχα γράψει ένα κομμάτι για πιάνο. Μετά αυτοσχεδίαζα συνεχώς. Οι αυτοσχεδιασμοί είναι αεράκι και φεύγουν. Και γύρω στο 63 αρχίζω να γράφω τραγούδια, που το πρώτο που θυμάμαι και έχω κρατημένο σε μια κασέτα, σε μια ταινία μάλλον, είναι το 65. Εκείνη την εποχή όμως τα πρωτόλια μου μιμούνται απελπιστικά το Μίκη Θεοδωράκη. Τι... Όταν λέμε το μιμούνται απελπιστικά, μιλάμε τι να ακούς Θεοδωράκη, τι να ακούς εμένα, και μάλιστα η μίμηση είναι πάντοτε χειρότερη κατά κράτος του πρωτοτύπου.
0: Τι νομίζεις ότι σε έκανε έτσι να μπει στο χώρο του να φτιάχνεις τραγούδια? Δηλαδή, σου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι ή επειδή σου ήταν εύκολο να το παίξεις? Πώς μπαίνεις αυτό? Κοίταξε, είναι ένα λεπτό σημείο.
1: Είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο δεν θα εξηγήσω ποτέ. Γιατί, κοίταξε, απ' τη μια είναι εύκολο σε μένα. Σε σένα, ας πούμε, Γιώργο, αν δεν σε διάβαζα προσεκτικά, ίσως δεν θα μπορούσα να κατανοήσω πώς, εάν μου έλεγε κανείς ότι ξεκίνησες με ένα μπουζούκι στις αρχές της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, δεν θα μπορούσα να το κατανοήσω αυτό, πως ένας άνθρωπος σε ηλικία 32 χρονών πρωτοπιάνει ένα όργανο και τα λοιπά. Γι' αυτό σου λέω είσαι μια σπάνια περίπτωση, ενώ στη δική μου περίπτωση είμαι ταυτισμένος με τη μουσική από 4 χρονών. Οπότε είναι προφανές ότι το θαυμάζεις. Στην αρχή θαύμαζα κλασική μουσική και συνεχίζω το θαυμασμό μου μέχρι σήμερα.
0: Συγγνώμη Θάνο, ήθελα να σου πω ότι εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά που ξεκίνησαν με τη μουσική. Ελάχιστοι όμως από αυτούς μπήκαν στη σύνθεση και μπήκαν στο να φτιάχνουν τραγούδια.
1: Βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι μια τέτοια πορεία, βεβαίως ελάχιστη, δεν σημαίνει ότι όποιος ξεκινάει από 4 χρονών θα γίνει συνθέτης και μάλιστα καλός, αλλά πάντως είναι ευκολότερο να εξηγήσεις κάποιον ο οποίος από 3-4 χρονών για κάποιους λόγους μπαίνει μέσα με τα μπούνια. Και εγώ μπήκα όταν 12 χρονών, έπαιζα όλο τον Ντεμπισί και όλο τον Μπετόβεν, ήμουνα με τα μπούνια. Αλλά ταυτόχρονα έπαιζα και τραγούδια πολλά. Δηλαδή, όταν λέμε έπαιζα, δεξιοτεχνικά έπαιζα. Θα μπορούσα, ας πούμε, αν ήμουνα λίγο μεγαλύτερος, γιατί είχα κοντά παντελόνια, να παίζω σε ορχήστρες και να παίζω πολύ καλά πιάνο. Αυτό που είδες που παίζω σαν πιάνο στο Μήλο προχτές που ήρθες, το έπαιζα τότε. Παίζω καλύτερα με την έννοια της ωριμότητας και της κάθε νότα στη θέση της. Αλλά από πλευράς δεξιοτεχνίας μη σου πω ότι ήμουν και πιο δεξιοτέχνης τότε. Λοιπόν, όταν λοιπόν αρχίζω και εισπνέω Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, τους ελαφρούς συνθέτες εκείνης της εποχής που ήταν πολύ σπουδαίοι, περίπτωση Γιάννη Κωνσταντινίδη, περίπτωση Καπνίση, πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί, οι σημερινοί ελαφροί δεν αξίζουν φράγκο μπροστά σε εκείνους. Με τραγούδια εξαιρετικά της ελαφράς μουσικής. Αμερικάνικα τραγούδια. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 ήμουνα μπιτλομάνιακ. Άκουγα ιταλικές μελωδίες και η Πάτρα και οι καντάδες της Επτανήσου μας πάνε πάρα πολύ κοντά. Όλα αυτά με κάνανε να τα εισπράττω, να τα αφομοιώνω, να τα αφομοιώνω, να τα αφομοιώνω. Στην αρχή να τα βγάζω μιμητικά. Όλη η δεκαετία του 60 είναι μίμηση. Και από εκεί και πέρα φάνηκε ότι έχω μάλλον ένα ταλέντο και στον ένα χώρο και στον άλλο, γιατί παράλληλα πάω και εκεί.
2: Ναι.
1: Το 70 τελειώνω το πρώτο μου έργο σύγχρονης μουσικής και ταυτοχρόνως βγάζω τον πρώτο μικρό μου δίσκο.

0: Η εκπομπή από Βάρη Ζεμπέκικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι συνεχίζεται. Καλεσμένος της εκπομπής μας ο Θάνος Μικρούτσικος.
1: Και έχουμε φτάσει, Γιώργο, στο 70.
0: Ακριβώς.
1: Όπου βγάζω τον πρώτο μου μικρό δίσκο. Διότι πρέπει να πούμε εδώ τώρα ότι υπάρχει δικτατορία. Και ενώ εγώ, ας πούμε, ηλικιακά θα μπορούσα. Η πρώτη μου εμφάνιση, για να σου το πω που δεν το ξέρεις.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποια είναι η πρώτη επαγγελματική εμφάνιση?
1: Θα σου φανεί λίγο περίεργο.
2: Και κάτω από ποιες συνθήκες προκύπτει?
1: Ναι, γιατί γίνεται και με έναν άνθρωπο που μέχρι πρότινος είμαστε στα μαχαίρια, δηλαδή. Πιστεύω, όχι με δική μου ευθύνη, αλλά αυτό τώρα εντάξει. Είμαι και στην πατρίδα του, οπότε πρέπει να είμαι πιο σεμνός. Με τον Διονύση Σαββόπουλο και την Κέτη Χωματά στην Παράγκα. Ο Σαββόπουλος έχει κάνει ήδη το δίσκο τον πρώτο του και υπάρχει μια μπουάτ με το όνομα Παράγκα, η οποία είναι η πιο in μπουάτ του 66-67. Εγώ είμαι ήδη φοιτητής στα μαθηματικά και πηγαίνω με τους φίλους μου, μου άρεσε ο Σαββόπουλος. Πάω μια φορά λοιπόν, τον ακούω και το δίδυμο ήταν Σαββόπουλος και Τυχωματά, που τότε και Τυχωματά ήταν η αίρια του νέου κύματος, η οποία συνοδευόταν από κάποιον πιανίστα, μάλλον μέτριο. Και μόλις τέλειωσε η μπουάτ, ξέρει, συνηθιζόταν τότε, μόλις τέλειωσε το πρόγραμμα, όποιος ήθελε να σηκώνεται να παίζει πιάνο, ξέρει, ήταν πιο απελευθερωμένα τα πράγματα. Με πίεσαν οι δικοί μου και άρχισα να παίζω και, όπως καταλαβαίνεις, επειδή σου λέω έπαιζα πολύ καλά πιάνο, μου γίνεται αμέσως η πρόταση να πιάσω δουλειά. Και μάλιστα με το υπερβολικό για την εποχή εκείνη ποσό των 150 δραχμών ημερησίως. Υπερβολικό ποσό. Θα σου πω και ένα αστείο πράγμα. Και ξαφνικά γινόμαστε τρίδημο. Σαββόπουλος, Χωματά και εγώ, που ναι, μεν ήμουν σαν πιανίστας, αλλά με το έντονο παίξιμο λειτουργούσα, ξέρεις, λίγο παραπάνω από αυτό. Γίνομαι φίλος με τον Σαββόπουλο, είμαστε καθημερινά μαζί, και τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 67, πριν από την 21η Απριλίου, αποφασίζει ο ιδιοκτήτης ήταν ο άντρας της Χωματά, ένας ηθοποιός, Βασίλης Μαυρομάτης. Και ο Σαββόπουλος και εγώ, θεωρώντας ότι μας εκμεταλλεύονται, περισσότερο εκείνον που ήταν και ο Σταρ, το όνομα δηλαδή, αποφασίζουμε και κάνουμε απεργία και δεν πάμε στο μαγαζί, διότι ο Σαββόπουλος έπαιρνε 300 δραχμές και ζήτησε, ξέρω εγώ, 600, και εγώ 150 και ζήτησα, ξέρω εγώ, 300. Λοιπόν, και βέβαια δεν μας τα δίνει τα λεφτά και μένουμε άνεργοι και οι δύο. Αλλά εν τω μεταξύ γίνεται η δικτατορία, όπου και πάλι πρέπει να σημειώσω κάτι που δεν είναι γνωστό, μια εκπληκτική συναυλία που έγινε 2 μέρες πριν τη δικτατορία. Ήτανε μια συναυλία στο Θέατρο Κεντρικό, και έχει σημασία να πω, όπου παίχτηκαν τα Νέγρικα του Μάνου Λοΐζου και η μπάντα ήτανε ο Μάνος Λοΐζος ένα οργανάκι φαρφίζα δικό μου, εγώ στο πιάνο, ο Σαββόπουλος κιθάρα, η Φαραντούρη τραγούδι και ένας ντράμερ, Τζίμις Τζιμόπουλος που είναι στην Αμερική, και ένας Πετροπουλάκης ηλεκτρικό μπάσο, ο οποίος έχει γυρίσει, είναι λίγο μάνατζερ κτλ. Αυτή η συναυλία έγινε στις 19 Απριλίου του 67. Και αμέσως μετά έγινε η Χούντα στις 21 Απριλίου του 67. Το 70, για να επανέλθω, γίνεται ο πρώτος μου μικρός δίσκος, αφού πια συνεχίζω την πορεία μου στις μπουάτ, τιάνοντας ο ίδιος σχήματα εκείνη την εποχή, και βγάζω 2 μικρά δισκάκια, το 70 και το 72, σε ποίηση Κώστα Καριωτάκη, 2 τραγούδια το ένα, 2 τραγούδια το άλλο. Δεν μπορούσα να εκδώσω μεγάλο δίσκο, διότι και σαν φοιτητής και γενικά είχα μια αντιδικτατορική δράση και ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε, και από την άλλη μεριά μελοποιούσα κείμενα ποιητών, όπως ήταν ο Χικμέτ, τα τραγούδια μου στα πολιτικά που κυκλοφόρησαν το 1975 είχαν μελοποιηθεί τα περισσότερα το 1970. Δηλαδή η δικτατορία με καθυστέρησε στο να εκδοθώ ολοκληρωτικά τουλάχιστον 3-4-5 χρόνια. Απ' την άλλη μεριά όμως, Γιώργο, την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, και δεν είναι σχήμα λόγου, διότι ενδέχεται, βγαίνοντας το 70, να έβγαινα όχι τόσο δυναμικά όπως βγήκα το 75 με τον πρώτο μου δίσκο και κανέστηση.
2: Σου έδωσε περισσότερο χρόνο να φτιάξεις, να περιποιηθείς τα τραγούδια σου.
1: Να πάψω να είμαι τόσο μιμητικός και να αποκτούν τα τραγούδια μου με προσωπικότητα, προσωπικότητα, προσωπικότητα.
2: Βρήκαν τον προσωπικό του στυλ.
1: Βρήκαν τον προσωπικό του στυλ, και το 75 έγινε ξαφνικά ένα ξέσπασμα, όχι μόνο εμπορικό, γιατί εμπορικά ξεσπάσματα εκείνη την εποχή γινόντουσαν συχνά, όσο ότι με το που βγαίνει ο πρώτος δίσκος, και παρόλο ότι ήμουν τότε, ξέρω εγώ, 27 χρονών, έγινε ένα τέτοιο μπαμ που αυτόματα με τοποθέτησαν ανάμεσα στους σημαντικούς συνθέτες της γενιάς μου, που όμως ηλικιακά ήμουν ο μικρότερός τους με απόσταση. Δηλαδή, ενώ Ξαρχάκος, Λοΐζος και τα λοιπά, ο Λοΐζος είχε γεννηθεί το 37, εγώ το 47. Αυτό θεωρώ γενιά μου με μένα ως όριο προς τα κάτω από πλευράς ηλικίας.
2: Νομίζω, Θάνο, ότι τα έχεις καταφέρει αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση.
1: Να σε καλά.
2: Όχι, το λέω αξιολογώντας το και
1: Γιώργο,
2: δεν το λέω τυχαία, γιατί και εγώ ξέρω κάποια
1: πρώτη,
2: πράγματα.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Πρώτη θέση δεν υπάρχει στην τέχνη και θα σου εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει.
2: Δεν μιλάω για πρώτη θέση. Ναι, μιλάω για
1: λίγο
2: βαθμό καταξίωσης, ναι, σε σχέση με την ηλικία. Ναι.
1: Να σου αυτό πω κάτι. Οι αθλητές όντως μπορούν να καταλάβουν την πρώτη θέση γιατί αυτό μετριέται συγκεκριμένα. Είτε παίρνεις Ολυμπιακό μετάλλιο χρυσό, είτε ας πούμε σπάς το παγκόσμιο ρεκόρ, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή είσαι πρώτος. Στην τέχνη, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να σε αξιολογήσουν, είτε αν πουλάς περισσότερο από κάποιον άλλον, είτε διότι κάθε φορά ακόμα και ο καλύτερος κριτικός δεν πάβει να έχει έναν υποκειμενισμό, αυτό το πράγμα ποικίλει. Εκείνο που είμαι ευτυχής και θέλω να στο δηλώσω, είτε όταν γράφω τραγούδι, που το γράφω με πολύ σοβαρό τρόπο, δίνω την ψυχή μου δηλαδή, όπως και όταν παίζω τραγούδια δίνω την ψυχή μου, πρέπει να σου πω ότι είναι όταν καταφέρνω εγώ να ξεπερνάω τις δυνατότητες που ξέρω ότι έχω. Και δεν συμβαίνει κάθε μέρα, συμβαίνει σπάνια αυτό. Όταν δηλαδή εσύ παίρνεις το μπουζούκι σου άγνωστο χ το 80, το 81 και καταφέρνεις κάποια στιγμή να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πράγμα για σένα, εκεί ξεπεράζει τις δυνατότητές σου. Αυτό για σένα είναι το χρυσό μετάλλιο.

0: Θάνο, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι να γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω. Πώς ένιωθες εκείνη την περίοδο που πια βγαίνει ο πρώτος ο δίσκος και τα τραγούδια σου αρχίζουν και ακούγονται πια από τον κόσμο? Τι συναισθήματα νιώθεις σαν νέος συνθέτης εκείνη την περίοδο?
1: Κοίταξε, εγώ όπως σου είπα κάνω τραγούδια όλη τη δεκαετία του 60, μπορεί να έκανα και πάνω από 100. Και το πρώτο που αποδέχομαι και το έβαλα κάποια στιγμή αργότερα σε κάποιο δίσκο μου στα τέλη της δεκαετίας του 70 είναι ένα πάνω σε ένα ποίημα του Ρίτσου ο Στρατώνας. Το έκανα το 69. Είναι η αρχή των τραγουδιών που εγώ αποδέχομαι. Συνεχίζω και κάνω τραγούδια, κάνω, αλλά ταυτόχρονα κάνω και avant-garde πειραματική μουσική, πρωτοποριακή μουσική. Και όντας πολύ πολιτικοποιημένο άτομο, με καίνε τα πράγματα και η Χούντα, αλλά και γενικότερα μια σειρά άλλα πράγματα, προσπαθώ να φτάσω σε ένα σημείο να εκφραστώ. Να εκφραστώ με ακροατήριο, αλλά με τις προϋποθέσεις μου. Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω με το τραγούδι, ήταν και η δικτατορία τότε. Προσπαθούσα να το κάνω με τη σύγχρονη μουσική. Άλλα έργα μου βγαίναν, άλλα έργα δεν μου βγαίναν, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα, δυσνόητα. Ή, εν πάση περιπτώσει, και πέραν του δυσνόητου, δύσκολο να παιχτούν, γιατί και το πιο δύσκολο, μάλλον, άμα μπορεί να παιχτεί πολύ καλά, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παρασύρει κόσμο. Και έτσι ξαφνικά, όταν εκδίδεται ο πρώτος μου δίσκος με τα πολιτικά τραγούδια και υπάρχει μια φοβερή απήχηση, αισθάνομαι απελευθερωμένος. Ότι δηλαδή αισθάνομαι ότι βρίσκω αυτό που έψαχνα. Και αυτό μου το έδωσε η απήχηση που είχαν τα τραγούδια. Σε διαβεβαιώνω ότι δεν εννοώ το όποιο κέρδος προήλθε οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήμουνα πάντοτε ο αμπεχονάκιας, με ένα αμπέχονο. Λειτουργούσα έξω από το κοινωνικό στάτους με τα διάφορα πράγματα. Ήμουνα πολύ απελευθερωμένο άτομο. Ζούσα πάρα πολύ απλά, αντιδιοκτησιακά. Και αυτό συνεχίστηκε ακόμα και όταν πέρασα σε άλλες ιστορίες. Γιατί να σου πω τώρα ότι το σπίτι που πήρα, το πήρα μόλις πέρσι. Λοιπόν, ήμουν απελευθερωμένος. Αισθάνθηκα δηλαδή μια αγαλίαση ότι βρήκα ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνω. Ή αισθάνθηκα ότι βρήκα αυτό που πρέπει να κάνω. Σου απαντώ δηλαδή στο πώς αισθανόμουν
0: τότε. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ να σκεφτείς ότι όταν τα τραγούδια μου κατάλαβαν να έχουν μια αποδοχή και εγώ ελευθερώθηκα πολλά άλλα πράγματα, ναι, και αποφάσισα να μπω σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ας πούμε να σου πω αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το «Άνοιγε μισή μου καρδιά», Γιώργο, έχω ένα πράγμα το οποίο επίσης θα κουβαλάω διαπαντός. Το 1978 πηγαίνω μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, που ήταν τότε η τραγουδίστριά μου και τραγούδησε και σε αυτό που ακούσαμε, στην Κωνσταντινούπολη, για τα 15χρονα του Ναζίμ Χικμέτ από το θάνατό του. Αυτός είχε πεθάνει το 63. Ο Ναζίμ Χικμέτ, για τους νεότερους, πρέπει να πω ότι είναι ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής λογοτέχνης και ποιητής της Τουρκίας, αριστερός με τις εξορίες του, αλλά αποδεκτός και από το τουρκικό κατεστημένο, διότι είναι ένας μέγιστος ποιητής. Κάναμε λοιπόν το 78 μία συναυλία στο θέατρο Ταξίμ και ήταν 8.000 Τούρκοι. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι ακόμα ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή που στο λέω, όταν πεζόμενο αυτό το τραγούδι αρχίζει και τραγουδιέται στα ελληνικά από 8.000 Τούρκους. Διότι προφανώς η κασέτα, ο δίσκος τότε του 75 που κυκλοφόρησε είχε πάει εκεί. Αυτή ήταν μια μελωδία σχετικά εύκολη, εύκολο τραγούδιστη, και αυτό το πράγμα δηλαδή πώς να το ξεχάσεις. Είσαι σε ένα χώρο όπου υποτίθεται υπάρχει μια έχθρα αιώνων. Και ξαφνικά βλέπεις 8.000 Τούρκους να τραγουδούν αυτό το τραγούδι σου ψιθυριστά και να αισθάνεσαι μια...
0: Είναι νομίζω ένα πράγμα, η μαγεία δεν... αυτή που έχει μουσική αυτό, να μπορεί να ενώνει πράγματα έτσι αγεφύρωτα. Επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να πούμε κάποια βασικά πράγματα, θα ήθελα έτσι να μου πεις, Θάνο, εντάχει, ποιες δουλειές διαδέχονται τώρα μετά την πρώτη σου δουλειά?
1: Κοίταξε, ναι,
0: έτσι...
1: να, το πούμε, ναι, να το πούμε συνολικά. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δουλειές μου πρωτότυπες, γιατί υπάρχουν πολλές επανεκδόσεις, επανεκτελέσεις, άπειρες. Αλλά μιλάει για τις πρωτότυπες δουλειές, έχουν κυκλοφορήσει περίπου σε 40 CD, σε 40 δίσκους.
0: Μιλάμε όχι μόνο με τραγούδια, μιλάμε με θεατρικά.
1: Η πλειοψηφία είναι τραγούδια. Ναι. Θεατρικά είναι 2-3 και κλασικά είναι περισσότερα, είναι 9. Μιλώ όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί τώρα η κλασική μου δουλειά εκδίδεται από την EMI Classics παγκοσμίως, Τα υπόλοιπα όμως, αν εξαφαιρέσουμε τα 9 κλασικά, τα υπόλοιπα 30-31 CD είναι αυτά της πορείας μου της τραγουδιστικής. Να τα υπενθυμίσουμε πολύ βιαστικά τους κυριότερους σταθμούς. Μετά τα πολιτικά τραγούδια υπάρχουν μια σειρά πράγματα γύρω από το πολιτικό τραγούδι, καντάτα για τη Μακρόνιζο, μουσική πράξη του Μπρέχτ, που είναι ένα οριακό έργο μου. Αισθάνομαι ότι είναι ένα οριακό έργο μου. Λέω εδώ τη Φουέντο Βεχούνα, επειδή είναι μια πολύ γνωστή παράσταση θεσσαλονικιώτικη στο Κρατικό Θέατρο του 1977. Και βέβαια ο σταθμός μου το 1979, που είναι ο Σταυρός του Νότου. Ένα έργο το οποίο είναι ήδη κλασικό, διότι έχει περάσει και στην επόμενη γενιά των πιτσιρικάδων, όταν αυτή ήταν αγέννητη, όταν εκδιδόταν, και διότι έχει κάνει ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο νούμερο στην ελληνική δισκογραφία. Έχει πουλήσει πάνω από 500,000 δίσκους. Μετά έρχεται το Εμπάργκο το 82, στο οποίο περιέχεται ένα λαϊκό τραγούδι τύπου ζεϊμπέκικου. Δεν είναι ακριβώς ζεϊμπέκικου, είναι η πυρόγα, με μια πυρόγα αυτές τις γυρίζεις. Για να πάμε μετά στις συνεργασίες που έκανα με μεγάλους τραγουδιστές. Δύο συνεργασίες με τη Χαρούλα Αλεξίου. Μία συνεργασία τότε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Όλο από χέρι καμένα. Μία με τον Γιώργο Νταλάρα, το Συγγνώμη για την Άμυνα, σε στίχους Τριπολίτη. Ήρθε μετά μία συνεργασία με τη Μίλβα, η οποία έκανε μεγάλη εντύπωση στο εξωτερικό. Ήρθε η δουλειά με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, το στον αιώνα του Μπαράγκα. Πηδάω αρκετούς δίσκους, έτσι. Για να καταλήξουμε στο Θάλασσα στη Σκάλα, τη φετινή συνεργασία μου με τον Παπακοσταντίνου, και πάρα πολλές ενδιάμεσες δουλειές παντός τύπου. Εδώ απλώς να σου πω ότι εγώ σου ανέφερα δουλειές με απήχηση, αλλά με τις δικές μου προϋποθέσεις, τις δουλειές μου, ας πούμε, αυτές που θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει λαϊκές, όχι με την έννοια της λαϊκής φόρμας που με μένα γίνεται με μια ιδιαιτερότητα, διότι δεν προέρχομαι από το ρεμπέτικο τραγούδι, το τιμώ ιδιαιτέρως και ταυτοχρόνως παίρνω ή μπολιάζω, μεγάλη κουβέντα αυτή, κάποια πράγματα με τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα λαϊκά τραγούδια που έχω γράψει, λίγα όμως. Υπάρχουν όμως μια σειρά έργων μου σε CD, τα οποία αφορούν τη μελοποιημένη ποίηση ή το τραγούδι, αλλά οπωσδήποτε για μικρότερα ακροατήρια είναι πιο μουσική δωματίου, να το πούμε έτσι. Όμως πρέπει να σου πω ότι εκτιμώ φοβερά δουλειές συναδέλφων. Μάλιστα έλεγα ότι παρόλο που το 82 την ίδια χρονιά εγώ έγραφα την πυρόγα, προτιμούσα να είχα γράψει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.

0: κάνω. Εκτός από τα τραγούδια όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που νομίζω έτσι σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, θες να ασχοληθείς και με αυτά, κάπου σε ντριγκάρουν, σε βάζουν, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ. Θυμάμαι το φεστιβάλ της Πάτρας, ας πούμε, ένα φεστιβάλ που πολύ συζητήθηκε, που όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική το θυμούνται. Πες μας, ξέρω ότι το είχες αναλάβει εσύ, πες μας έτσι.
1: Το είχα ιδρύσει το φεστιβάλ, ναι, της Πάτρας. Και συζητήθηκε, δεν συζητήθηκε απλώς, Γιώργο, στη δεκαετία του 60, έγινε το 86 με 90 με τη δική μου καθοδήγηση. Ήταν ένα φεστιβάλ εντελώς νέου τύπου. Εγώ επίσης ξέχασα να πω ότι από το 82 είχα μια μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρώπη. Κυρίως στο χώρο του θεάτρου και του μουσικού θεάτρου. Να φανταστείς ότι από τότε μέχρι σήμερα και κυρίως στη δεκαετία του 80 έκανα 14 μουσικές σε 14 παραγωγές. Έμεινα πολύ στην Ευρώπη. Βρυξέλλες, Ελβετία, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία.
0: Πάνω και σε τι είδος μουσικής ήταν αυτές οι παραγωγές?
1: Ήταν κυρίως μουσική για θέατρο, που έφτανε από το θέατρο μέχρι την όπερα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε αυτό το κλίμα, κυρίως μουσικό θέατρο. Λοιπόν, κάνοντας αυτές τις δουλειές, οι δουλειές πεζόντουσαν επίσης σε φεστιβάλ τα οποία δεν είχαν καμία σχέση ούτε οργανωτική ούτε σε φιλοσοφία με τα φεστιβάλ τα υπάρχοντα εκείνη την εποχή. Και επειδή είμαι και μαθηματικός, μην το ξεχνάμε αυτό, και οργανωτικός τύπος απεδείχθη έστω εκ των υστέρων, μου τριβέλιζε στο μυαλό, επειδή σου είπα ότι το ένα μου κομμάτι πάντοτε ανήκει στην άλλη μουσική, δεν λέω σοβαρά ελαφρά γιατί η όρη είναι παροχημένη, στην άλλη μουσική. Που η άλλη μουσική για να ευδοκιμήσει θέλει θεσμούς, ενώ το τραγούδι σαφέστατα στα κουτούκια, στους δρόμους, σε χώρους συναυλιών, σε μαγαζιά, παντού ευδοκιμεί. Και καλά κάνει και ευδοκιμεί και δεν έχει ανάγκη κάτι άλλο. Όμως η άλλη μουσική εκ των πραγμάτων θέλει ορχήστρες, θέλει χώρους, θέλει. Έτσι άρχισα να φτιάνω στο μυαλό μου πώς θα έπρεπε να είναι αυτοί οι θεσμοί. Και το πρώτο πράγμα που έκανα το φεστιβάλ της Πάτρας, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία, πρέπει να πω. Δηλαδή θεωρήθηκε με το καλημέρα σας το καλύτερο στην Ελλάδα, υμνήθηκε στο εξωτερικό, πήγε καταπληκτικά. Και ίσως αυτό ήταν και η αφορμή για τη μετέπειτα πορεία μου, τη θεσμική, που ήταν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τα χρόνια 90-93, που επί της ουσίας το έστησα εγώ καλλιτεχνικά. Και βέβαια η ανάληψη στο Υπουργείο Πολιτισμού της θέσης του Υπουργού Πολιτισμού μέχρι τις αρχές του 96. Γιατί εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση που ίσως την ξεχνάνε κάποιοι. Εγώ ήμουν πολιτικοποιημένος από μικρό παιδί και ενταγμένος γενικότερα ιδεολογικά στην αριστερά, όχι πολιτικά, ιδεολογικά. Από το 77 δεχόμουν συνεχώς πιεστικές προτάσεις να μπω σε ψηφοδελτία. Κυρίως της αριστεράς. Από το 85 άρχισε να γίνονται οι προτάσεις πιεστικές και από το ΠΑΣΟΚ. Αρνιόμουνα από το 77 μέχρι το 93. Και το 93 η πρώτη πρόταση που μου έγινε από τον Μακαρίτη του Παπανδρέου ήταν να είμαι βουλευτής επικρατείας στην τρίτη θέση. Του ανταπάντησα λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μπαίνω 12ος. Δηλαδή μη εκλόγιμος. Και ας πω και το αστείο, μπήκα 12ος, αλλά άρχισε να πεθαίνει ένας-ένας και είχαν φτάσει στο νούμερο 9 και φοβήθηκα ότι θα τελικώς θα βγω βουλευτής εκεί που δεν ήθελα. Το ότι αποδέχτηκα την πρότασή του για να γίνω υπουργός, ίσως εντάξει, ελάχιστοι θα με πιστέψουν, αλλά εγώ το λέω έστω για αυτούς τους ελάχιστους. Δεν ήταν η ματαιοδοξία του να είμαι υπουργός. Άλλωστε 45 μέρες σκεφτόμουν. Άλλωστε θέση μου ενδεχομένως θα του είχε πει ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κατευθείαν. Όπως θα του είχε πει και κατευθείαν το τρίτο επικρατείας. Ήτανε γιατί είχα στήσει την Πάτρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχα στήσει το Μέγαρο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αισθανόμουν ότι το πρόβλημα του πολιτισμού, παρόλη την κρίση στην Ευρώπη του πολιτισμού, μπορεί να λυθεί στην Ελλάδα, ίσως επειδή ξεκινούσαμε μέσα στην κρίση και θα μπορούσαμε να τη χτυπήσουμε με μια περιφερειακή ανάπτυξη την οποία και επιχείρησα με σχετική επιτυχία, γιατί οι επόμενοι από μένα τα διαλύσανε, για μια περιφερειακή ανάπτυξη, δηλαδή σε πόλεις να κάνω υποδομές και θεσμούς. Αυτό λοιπόν το σχέδιο που είχα στο κεφάλι μου, αυτό επιχείρησα και γι' αυτό αποδέχτηκα αυτό, γιατί έχασα πολλά με την ανάληψη του Υπουργείου, Γιώργο. Κέρδισα πολύ λιγότερα. Θα έλεγα αυτά που έχασα σε σχέση με αυτά που κέρδισα είναι 3-1. Το έκανα όμως για αυτό το λόγο. Και θα σου έλεγα ότι αν ήθελα να παραμείνω στην πολιτική, μπορούσα άνετα να παραμείνω. Πρώτα απ' όλα να αποδεχτώ την πρόταση του Παπανδρέου να είμαι βουλευτής. Αλλά και πέρα από την πρόταση του Παπανδρέου μπορούσα να μείνω. Δεν ήθελα, η μουσική με ενδιαφέρει και
0: χαίρομαι
1: οι θεσμοί.
0: Χαίρομαι πολύ που σε κέρδισε η μουσική πάντως.
1: Όχι, δεν με κέρδισε η μουσική. Εδώ, όχι, θα σε διορθώσω. Δεν με κέρδισε εκ των υστέρων. Με κέρδισε εκ των προτέρων. Η παρένθεση του Υπουργείου Πολιτισμού των 27 μηνών, που ήταν δεδομένο ότι είναι παρένθεση. Ήταν δεδομένο, είχα φτιάξει τις άμυνές μου για να είναι παρένθεση. Γιατί σου λέω και πάλι, μπορεί η πολιτική να σε παρασύρει, έχει και αυτή τη γοητεία της, αλλά εγώ φρόντισα να έχω ασφαλιστικές δικλείδες συνεχώς. Πρώτα απ' όλα, δεν δέχτηκα να συνεχίσω και σαν υπουργός. Δεν εννοώ ότι η Σιμίτης θα με ήθελε σαν υπουργό, εννοώ όμως ότι φρόντισα να διαμηνήσω ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίσω. Και δεν ήταν πολιτική μου επιλογή τη δεδομένη στιγμή του Γενάρη του 1996, ήταν περισσότερο η διάθεσή μου να γυρίσω στη μουσική αφενός και συναισθηματικά, επειδή εντάξει, είναι εκτός συζητήσεως ορισμένα πράγματα, θα τα πούμε άλλη φορά. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, πρέπει να δεις όλη την ιστορία Πάτρα, Μέγαρο, Υπουργείο, σαν μια ενότητα 10 χρόνων, όπου επιχειρώ να φτιάξω ορισμένους θεσμούς. Άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε στη μέση του δρόμου.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Θάνο, μέσα από αυτές τις εμπειρίες τώρα, γιατί τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, σε έχει παρακολουθήσει ο κόσμος και στις δραστηριότητες όλες αυτές. Ήθελα να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, ποια είναι η γνώμη σου για το πώς έγινε η πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης, αν θέλεις να...
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η γνώμη μου, Γιώργο, είναι πολύ αρνητική και δυστυχώς έπεσα σε ένα τοίχο, επειδή ήμουνα ένας από τους επιβλέποντες υπουργούς την εποχή εκείνη. Ευτυχώς όχι ο επιβλέπων στα έργα, διότι αυτό ήταν θέμα του Πεχοδέ, ο επιβλέπων στα πολιτιστικά ζητήματα. Βεβαίως χωρίς καμία ουσιαστικά αρμοδιότητα, το να επιβλέπει κανείς ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν είχε άλλη αρμοδιότητα εκτός από το να συμβουλεύει, δεν είναι αρμοδιότητα ουσιαστική, τους είχα δηλώσει το εξής, και είναι στα πρακτικά όποιος θέλει να πάει να το βρει. Πρώτα απ' όλα διαφώνησα για τον αριθμό των έργων. 145 έργα μου παρουσίασαν στα τέλη του 1993 και τους είπα είσαστε τρελοί. 145 έργα σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου, 1,5 εκατομμυρίου. Και πού θα εφεύρετε κοινό? Γιατί πρέπει να εφεύρετε κοινό αν κάνετε 145 έργα. Καμιά πόλη στον κόσμο δεν έχει τόσα έργα. Αλλά ήταν έργα που οι διάφοροι πασοκονεοδημοκράτες, δημοτικοί σύμβουλοι την εποχή εκείνη, το κάνανε για πελατειακούς ψήφους. Έλεγε ένας δήμαρχος της Μενεμένης, τυχαία τα ονόματα, δεν θυμάμαι, μην τον πάρω το λαιμό μου τον άνθρωπο, από εκεί, από εδώ, από εκεί, της Δυτικής, Ανατολικής, της Βορείου Θεσσαλονίκης, και δώσε και με ένα μπάρμπα, δώσε και με ένα μπάρμπα. Δεν γινόταν δουλειά έτσι. Η πόλη χρειαζόταν 5 βασικά έργα στον πολιτισμό και 10 διαμορφώσεις χώρων ενδεχομένως. Αν συνέβαιναν αυτά, θα είχαν γίνει εγκαίρως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το. Δεν κατάλαβαν κανένας όμως τι είναι πολιτιστική πρωτεύουσα. Νόμιζαν
0: ναι,
1: ότι.
0: Δεν
1: καταλάβαν τι είναι. Εγώ τους είπα ότι το στοίχημα της πολιτιστικής πρωτεύουσας, και με κοίταζαν σαν χαζίρι, Γιώργο, αρχίζει 1η-1η-98. Παρακαλώ, λέει, αυτό δεν τελειώνει. Τότε αρχίζει, λέω. Τότε αρχίζει η νέα 20ετία της πόλης. Αυτό που θα γίνει το 97 είναι μια γιορτή στην αρχή του 97, μια γιορτή στο τέλος και ένας καλός καλλιτεχνικός διευθυντής να φτιάξει ορισμένους κύκλους. Κυρίως, ποια είναι η κουλτούρα της πόλης. Τι σημαίνει κουλτούρα της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η ιδιομορφία της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη κοιτάει προς Ανατολάς, κοιτάει προς Βορράν, κοιτάει προς Δυσμάς. Καθίστε 2 χρόνια, 30, 40, 50, 80 άνθρωποι από εδώ που έχετε βαθιές ρίζες με την πόλη, να βρείτε τι πρέπει ακριβώς να γίνει το 97 και να είναι το έναυσμα για την επόμενη 20ετία. Αυτά δεν στα λέω τώρα, τα είχα πει τότε σε συνεντεύξεις, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι έγινε όμως? Περίμενε, γιατί έχω και ένα παράπονο. Συνδεδεμένοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, με τον τύπο της εποχής, μου κάναν τέτοιο πόλεμο, διότι ήταν συνδεδεμένοι. Τα συμφέροντα ήταν κοινά, Γιώργο μου. Τέτοιο πόλεμο που υποχρεώθηκα εκ των πραγμάτων, με το ζόρι συμβουλές δεν γίνεται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εγώ δεν λειτουργούσα ως υπουργός πολιτισμού, ως έμπειρος άνθρωπος που είχα στήσει κάποια πράγματα προηγουμένως τα οποία οι ίδιοι είχαν χειροκροτήσει. Λοιπόν, δεν τα δεχόντουσαν, δεν τα θέλανε, είχαν άλλα στο μυαλό τους. Να πώς τα κάνανε. Ναι. Και αποχώρησα εγκαίρως το 1995 και έδωσα τη θέση μου στον τότε υφυπουργό, τον Σταύρο τον Μπένο. Είπα, εγώ δεν μπορώ να έχω να μιλήσω με κανέναν μέσα.
0: Μοιάζει σαν μια ένα σκυταλοδρομία αυτό το πράγμα όμως, γιατί στο τέλος τέλος έτσι και λίγα καλά πράγματα να μείνουν χάνονται μέσα στο χρόνο.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε βλέπω τη Θεσσαλονίκη έτσι σε διάφορους χώρους, γιατί είμαι παιδί του κέντρου της Θεσσαλονίκης και πάντοτε φιλότεχνος, δηλαδή από ζωγραφική, από γλυπτική, από όλα αυτά και από ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν
1: Γιώργο.
0: Ούτε εκθέσεις ζωγραφικής, ούτε εκθέσεις. Ούτε, δεν
1: εγώ
0: υπάρχει τίποτα.
1: 70...
0: Δεν υπάρχουν χώροι να παίξουμε. Δηλαδή θέλουμε να παίξουμε και δεν υπάρχουν.
1: Εγώ ερχόμουν στη δεκαετία του 70 για να κάνω μια μουσική στο Κρατικό Θέατρο και σε διαβεβαιώνω ότι όλες τις μέρες που έμενα είχα να πάω σε 40 πράγματα.
0: Ο χρόνος όμως πέρασε και φτάσαμε. Φτάνω στο τέλος της εκπομπής. Γκρινιάξαμε λίγο στο τέλος, αλλά ήταν έτσι.
1: Όχι,
0: για το καλό του χρόνου.
1: Καμιά φορά θα μιλήσουμε για να γκρινιάξουμε περισσότερο.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θάνο, που με τίμησες με την παρουσία σου σήμερα έτσι στην πρώτη εκπομπή του
1: Γιώργο,
0: χρόνου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερος.
0: Και να σου ευχηθώ και σένα υγεία, δημιουργία και ελευθερία.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, και εγώ τα ίδια.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου ακροατές. Από ένα σκάρτο ποίημα τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

αλήθεια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νοεί.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 τη ΣΕΡΦ 3.
2: Like, it's always raining.

Αυτά είναι ωραία πράγματα να γίνονται. Αυτές είναι οι μεγάλες χαρές που παίρνουμε από την ύπαρξη του διαδικτύου και από τη δυνατότητα που μας δίνει να βρισκόμαστε εκεί που δεν βρισκόμαστε. Όπως ας πούμε στην 55ωρη εκδήλωση installation που έκαναν κάπου εκεί στο Μεξικό, αυτή η παρέα, η Latin Mafia και η Fred Edit. Ήταν και ο Brian Eno εκεί. Εξάλλου ήταν δική του σύνθεση το κομμάτι αυτό, το Come On, αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι το track αυτό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός non-stop live stream 55 ωρών, όπως σου είπα, που οι καλλιτέχνες κλειδώθηκαν σε ένα δωμάτιο και έγραφαν μουσική σε πραγματικό χρόνο μπροστά στους fans τους. Ήταν κομμάτι όλο αυτό μιας ενός installation, όπως είπαμε πριν, δηλαδή βρισκόταν κάτω από ένα ύφασμα, πάνω σε ένα κάτι σαν στρώμα. Ήταν μια καλλιτεχνική ιστορία, μια έκδοση καλλιτεχνική που βγήκε και σε ταινία για 35 λεπτών. Α, θα σου πω, ήταν μια υφασμάτινη κατάσταση, ναι, του Ολλανδού εικαστικού καλλιτέχνη Boris Ackett. Σε περίπτωση που ενδιαφέρει, μπορείς να πας να δεις, δηλαδή μουσική και εικαστικά μαζί. Εδώ στον 958 εικαστικά δεν μπορούμε να σου δείξουμε γιατί είναι ραδιόφωνο. Και το ξέρεις φαντάζομαι και δεν έχει εικόνα. Αλλά μπορούμε να σου βάλουμε να ακούς πολύ ωραία μουσική. Εμείς εδώ στις 9, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό κάνουμε καθημερινά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου, τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα παρουσιάζει. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο για να έρχονται σε σένα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι που λες τα πράγματα με το come on που μόλις ακούσαμε και όπως σου έλεγα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δεις να ρίξεις μια ματιά στη δημιουργική διαδικασία όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι ξαπλωμένοι, μπορεί να έχουν να χαλαρώνουν ή μπορεί να είναι όρθιοι και να χορεύουν πάνω σε κάτι και συγχρόνως να δημιουργούν και να ηχογραφούν. Μου άρεσε πάρα πολύ, στο προτείνω να ψάξεις στο YouTube, υπάρχει, να το βρεις. Μπονόμπο δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα παραπάνω γι' αυτόν, ετοιμάζει Distance in Static, γεννούρια κυκλοφορία ολοκληρωμένη, ακούμε από αυτό Drift.

Πάμε στο κλαμπ καθαρά μαζί με όλο το άλμπουμ αυτό που περιμένουμε από τον Μπονόμπο. Αυτός είναι ο στόχος, υποθέτω. Drift ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Θα μείνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα, γιατί έτσι. Γιατί η Third Bloom έκανα μια πολύ ωραία δουλειά με το Unturned, ένα κομμάτι που το είχαμε ακούσει κάποτε, ήταν ένα θρυλικό break των Amen Brothers και αποφάσισε ο παραγωγός από τον Brighton, ο Third Bloom δηλαδή, πως θέλει να το κάνει λίγο δικό του, να του δώσει μια αργή έξαρση ηλεκτρονικής soul που ζωντανεύει σιγά σιγά μέσα στην διάρκεια του κομματιού. Είναι πάρα πολύ ηλεκτρονική στυλπνότητα και κομψότητα του 21ου αιώνα, με φυσικά τη βοήθεια της Tas Breeze στα φωνητικά.

Unturned ήταν ο Third Bloom, αυτό που μόλις τελείωσε, και έρχονται τώρα οι Gunship, ένα συγκρότημα της synthwave μουσικής, χαρακτηριστικό, που πριν από μερικά χρόνια επέλεξαν να διασκευάσουν το γνωστό Time After Time της Cyndi Lauper για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Strong Whistle του Corin Hardy. Η προσπάθειά τους ήταν να συνδέσουν τη δεκαετία του 80 και τα εφηβικά θέματα εκείνης της εποχής, της ερωτικής απογοήτευσης και της υπερφυσικής έντασης, αυτά δηλαδή που υπάρχουν στην ταινία, με το σήμερα και με τον ήχο που οι ίδιοι οι Gunship έχουν υιοθετήσει στην καριέρα τους ως τώρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.

Οι Future Islands ήταν αυτοί που γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια ως συγκρότημα και γι' αυτό το λόγο κυκλοφόρησαν το άλμπουμ From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, ο τίτλος του άλμπουμ, που συμπεριλαμβάνει σπάνια κομμάτια, εναλλακτικές εκδόσεις και άλλα που δεν είχαν ποτέ εκδοθεί ή δεν είχαν ποτέ υλοποιηθεί σε πλατφόρμες streaming από την μακριά τους ιστορία. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι το ντουέτο των Tomorrow. Δηλαδή η Aurora και ο Tom Rowland, τα έχουμε ξαναπεί, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν να ενώσουν και τις μουσικές τους και τα ονόματά τους και να βγάλουν το άλμπουμ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Το σίγγλ που ξεχώρισε μέσα από αυτό ήταν το Have You Seen Me Dance Alone.

Another Wave, αυτό ήταν ο Τάικο, ο δύο φορές υποψήφιος για Grammy, είδωλο της ηλεκτρονικής μουσικής εκεί στην Αμερική, που εδώ ένωσε τις δυνάμεις του με την Dream Pop καλλιτέχνηδα C. Lemon, και αυτή από εκεί, από την Ατλάντα, κάπου εκεί τέλος πάντων. Αυτοί κάπως εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον, έτσι κι αλλιώς η C. Lemon είναι πιο νέα από ότι ο αναγνωρισμένος πια Τάικο, και έτσι όταν της πρότεινε να συνεργαστούν ακούγοντας ένα δικό της κομμάτι, δεν θα μπορούσε με τίποτα να πει όχι και να μην αισθάνεται περήφανη γι' αυτό. Κάπως έτσι είναι οι ιστορίες με τις συνεργασίες. Είναι και αυτός εδώ ο τύπος από την Μελβούρνη που λέγεται Χαβιέ Μπακάς, αλλά προτιμάει να τον λένε Now Always Fades. Είναι αυτό το τεμπούτο άλμπουμ για αυτό το project, ενώ ο ίδιος με κάτι άλλα ονόματα που επέλεγε κατά καιρούς ξεκίνησε να γράφει από το 2017 τη δική του μουσική, αλλά και να κάνει και παραγωγές γενικώς. Η δουλειά του η ολοκληρωμένη θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, θα λέγεται Doldrums, και από αυτό ακούμε το Mindflower.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από το 1997, όταν ήταν δηλαδή το ξεκίνημα των Smoke City, του βρετανικού αυτού συγκροτήματος που έκανε τον ντεπούτο του με το Flying Away, ένα trip-hop άλμπουμ πολύ πλούσιο και με νότες έτσι αισθησιακής μουσικής από την Νότια Αμερική. Flying Away, το κομμάτι που ακούγαμε και μόλις τελείωσε. Πάω στον Skin Shape. Ο Skin Shape είναι ο Will Dory στην πραγματικότητα, Βρετανός παραγωγός και πολυοργανίστας, και το καινούριο του άλμπουμ με νούμερο 11 έχει τίτλο Chapman's Pool. Από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει να κάνει με τις ψυχικές μάχες. Περιγράφει, λέει, το πώς γινόμαστε σκλάβοι των επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συνηθιών που μπορεί να πληγώσουν τον άνθρωπο. Κάτι μου θυμίζει αυτό από μια συζήτηση που είχα χθες. Για να τα ακούσουμε. The Blade of a Knife.

Ήταν βέβαια ο Skin Shape με το The Blade of a Knife και τα σοφά του λόγια. Και αυτές εδώ που έρχονται είναι οι Wolf Alice με το καινούριο του single. Αυτή τη φορά επέλεξαν να διασκευάσουν ένα κομμάτι που ήδη υπήρχε από τις The Roaches. Λέγεται Hammond Song. Και μάλιστα μοιράστηκαν αυτή τη διασκευή τους στα φωνητικά με την Julia Cumming από του Sunflower Beam και την Μπρία Σαλμένα, φίλες δηλαδή, καθότι έτσι κι αλλιώς τρεις φωνές χρειάζονταν για να γίνουν οι αρμονίες του κομματιού, μιας και οι Roaches ήταν τρεις αδερφές όταν το είχαν γράψει εκείνες κάπου πίσω στο παρελθόν.

Και ωραίες αρμονίες. Ήταν η Γουλφάλης στο Hammond Song, το πιο πρόσφατο single τους από το καινούριο άλμπου που θα κυκλοφορήσει. Θα κλείσουμε σήμερα με Tao στη συνεργασία του με τους Tune Yards αλλά και της Linda Lindas που είχαμε καιρό να τις δούμε, τις κοπελίτσες αυτές, μεγάλωσαν κιόλας. Sick of Times λέγεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα, αγαπημένοι μου κρατή και αγαπημένοι μου ακροάτρια. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της καθημερινά στο 958 της R3. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για χαρά, μη χάνεσαι.

0: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡ3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡ3.

Ό,τι πρέπει για αρχή ήταν αυτό το hate song από το Φωτοβολίδες για πάντα, την Ολόνεα, 9 Σεπτεμβρίου. Προχτές, αλμπουμική έξοδο των Αθηναίων Junk Heart, μία λέξη όπως το ακούμε. Βγάζει μπόλικο πράγμα, όχι μόνο για κατοίκον απόλαυση, αλλά και για καλή ώρα ραδιοφωνικές μεταδόσεις στο νέο Junk Heart, και είναι ευκαιρία οι συνάδελφοι σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς που επιμένουν, που διατυμπανίζουν ότι δεν κινούνται με playlist και διαμαρτύρονται όταν τους τη λέμε, να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριό τους με τραγούδια από αυτόν τον ωραιότατο δίσκο που, ξαναλέω, είναι γεμάτος, αν είναι να μιλήσουμε στη γλώσσα των άλλων συναδέλφων, radio-friendly στιγμιότυπα, και βεβαίως το λέμε επενετικά το radio-friendly. Για τον ομιλούντα βέβαια, σχεδόν pop είναι και το επόμενο τραγούδι. Αλλά ούτε απέτηση έχω, ούτε καν προσδοκία να το μεταδίδουν άλλα ράδια. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα και θόρυβο έως τις 11 το βράδυ, ζωντανά στον 958 της R3 με διαμάντια.

Δεν μ' άρεσε το φινάλε. Ήθελα να. Κάτι τέτοιο. Αλλά προτιμήσαν τον λιγότερο εντυπωσιακό τρόπο εξόδου και αυτό στις 9 Σεπτεμβρίου ή τι προχτές ξεπρόβαλε στο Bandcamp και αυτό είναι από αθηναϊκό συγκρότημα. Ποιο είναι αυτό? Μιλάμε για το EP με 5 τραγούδια Beyond the Cocoon των Αθηναίων Κάμπια, οι οποίοι γράφονται KAB, μεσαία παύλα, και μετά το για YAH. EP το οποίο καταλήγει στο Sins, τραγούδι που ακούσαμε αμέσως πριν, δεύτερο στην ενεξελίξη πεζολίστα της εκπομπής Διαμάντια, στο ζωντανό της Παρασκευής και 11 Σεπτεμβρίου 2026. Έλα μωρή που τρομάξατε. Τα πνεύματα θα κατευνάσει με έναν τύπο Springsteenίζουσας country, ο Brandon Flowers.

Μόλις άνθησε στα διαμάντια ο Flowers. Ο Brandon Flowers. Είχε κάτι γυαλάκια στο τέλος, του τάφαγα μιλώντας. Ο Brandon Flowers, φωνή και βασικός τραγουδοποιός των Killers, έχει επιστρέψει στη σόλο δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, Thrasher, το οποίο έσκασε μουσούδα στις 21 Αυγούστου. Γιατί χρησιμοποιούμε τις λέξεις «έχει επιστρέψει»? Μα γιατί έλειπε για χρόνια. Για την ακρίβεια, έλειπε από το 2015, όταν και είχε κυκλοφορήσει το αμέσως προηγούμενο προσωπικό του άλμπουμ, The Desire Defect. Στο μεταξύ, δεν είχε σταματήσει τη δισκογραφική δραστηριότητα με τους Killers, τον οποίον το μέλλον, από όσο μπόρεσα να αποκωδικοποιήσω τις δηλώσεις του, που ήταν κάπως συμβιλικές, περιέχει μεν ένα δίσκο σε κάποιον ορίζοντα, όπως λένε τώρα οι κυβερνητικοί, αλλά παραμένει και αβέβαιο το μέλλον των Killers. Προφανώς, όπως όλων των ανθρώπων και των γκρουπ, αγαπητέ μας Brandon, το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Από τον Brandon Flowers σε έναν ολοφάνερο σπριγκστινιστή, καθέξιν θα έλεγαν οι νομικοί με όμικρον γιώτα σπριγκστινιστή, άσε που είναι και ο επόμενος, όπως και το αφεντικό, από το New Jersey, Brian Fallon, νέο άλμπουμ από σήμερα στις πλατφόρμες με τίτλο Not Bad for New Jersey. Να το New Jersey, ακούμε το τραγούδι Better Before.

Brian Fallon, F-A-L-L-O-N. Σπριγκστινιστής ολκής, ο Brian Fallon, η φωνή των The Gaslight Anthem, επανέρχεται με το νέο προσωπικό του άλμπουμ Not Bad for New Jersey. Σήμερα, Σεπτεμβρίου 11, 2026, βγαίνει στις πλατφόρμες, έχει βγει στις πλατφόρμες, έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσία στην σύγχρονη αμερικανική rock σκηνή, συνεχίζει να γράφει τραγούδια που σουλατσάρουν κάπου ανάμεσα στο Heartland Rock. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας του ήχου του, την Αμερικάνα και το σπριγκστινίζουν τραγουδοποιητικό ύφος που τον έχει κάνει αγαπητό στους Αμερικανούς και όχι μόνο στους Αμερικανούς. Το Not Bad for New Jersey είναι ένας δίσκος με έντονο προσωπικό χαρακτήρα, γεμάτος ιστορίες για ανθρώπους, σχέσεις, τα συνηθισμένα δηλαδή, αναμνήσεις και κυρίως γεμάτος από τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Το New Jersey. Στις ηχογραφήσεις συμμετέχουν και καλεσμένοι όπως Donovan Woods, Lori McKenna, Brandon Flowers. Νάη σύνδεση με το αμέσως προηγούμενο. Φιλ Κόλεν και Μαρκ Ρίμποτ, παρακαλώ. Πάμε και στη Νέα Υόρκη. Flesh Tones και Here Today, ολόνεο τραγούδι από τις 4 Σεπτεμβρίου.

Δηλαδή, πόση ώρα ακόμα το έπαιζαν και κάνουν fade out. Αδιάπτω το πάθος, ακόμα και 50 χρόνια μετά την ίδρυσή τους, διατηρούν οι Fleshstones, εξακολουθούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από τόσους άλλους, δηλαδή να παράγουν άμεσο, ζωηρό και ζωογόνο rock and roll, με χιούμορ, με ενέργεια, με κάψα. Συνεχιστές της μεγάλης του garage roll σκηνής, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, εξού και το super rock, η ονομασία του δικού τους rock and roll, κατά τους ίδιους. Surf, punk, blues, garage rock από τους 60s, rhythm and blues, το είπαμε αυτό, το θέσουμε λίγο διαφορετικά, rhythm and blues, όλα αυτά τα ανακατεύουν στο χαρμάνι τους και προκύπτει το λεγόμενο super rock. Keith Strang, η κιθάρα τους, παιχταράς, έχει βγάλει και solo album, αλλά κεντρική μορφή του συγκροτήματος, ο χορευταράς και τραγουδιστής Peter Zaremba. Παραμένουν δημιουργικοί λοιπόν οι Fleshstones, έστω και παρά τα 50 χρόνια που έχουν παρέλθει από την ίδρυσή τους, έχουμε νέο συγκλάκι από αυτούς, διπλό συγκλάκι, το Float Your Showboat, Float Your Showboat, το μεταδίδαμε, βγήκε την 1η Ιουλιά, την 1η Ιουλίου. Και το ζευγάρι του, το Here Today, κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου. Διπλό συγκλάκι δηλαδή, που βγήκε με δόσεις. Το Float Your Showboat, 1η Ιουλίου, και το Here Today που μόλις ακούσαμε στις 4 Σεπτεμβρίου. 50 χρόνια Fleshstones, 31 χρόνια διαμάντια στο ράδιο της R3.

Gino and the Goons, G-I-N-O, Gino and the Goons, δημιουργήθηκαν στη Νότια Καρολίνα και εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία αποτελούν μια από τις πιο μάγκικες ομάδες του αμερικανικού γκαραζοπάνκ underground. Πίσω από το group ή μπροστά στο group, ανάλογα από ποια πλευρά το δεις, βρίσκεται ο Gino Bambino, κιθαρίστας, τραγουδιστής και βασικός συνθέτης, ο οποίος στρέφει την έμπνευσή του προς τον garage rock, το punk και το πρωτόγωνο rock and roll των δεκαετιών του 50 και του 60 κυρίως, βάλει και λίγο αρχές 70 μετά τα, από μια σειρά από άλμπουμ και single. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον Ιούνιο πέρσι, το τρέχον, δηλαδή το πιο επίκαιρο και ομώνυμο άλμπουμ τους, Gino and the Goons, Ιούνιος 2025. Από εδώ ακούσαμε το Shining Bright. Η κυκλοφορία περιλαμβάνει 9 τραγούδια και βρήκε το συγκρότημα ακριβώς εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι δίσκοι του, χωρίς αλλαγή πορείας και με ύφος που ταιριάζει απόλυτα με τους Flesh Tones. Και έτσι εμείς, από το νέο άλμπουμ των Gino and the Goons, επαναλαμβάνω, ακούσαμε το Shining Bright. Από τον Gino Bambino στον Gino Culture Shock. Outrage!

Culture Shock. Είναι εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο Radio Chair 3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών στο κάθε βραδινό 10 με 11, από πότε είμαστε στο 10 με 11. Μάλιστα και το κλείσιμο της ΕΡΤ, το παράτυπο, τουλάχιστον παράτυπο, για να μην ανοίγουμε παλιές ιστορίες τώρα. Κλείσιμο της ΕΡΤ έσκασε σε ώρα Διαμαντιών, από τότε είμαστε στο 10 με 11 και πριν, επί σειρά ετών στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τον 95,8 FM της ΕΡΤ 3 και πλέον και από το link studio958.er.gr στο ίντερνετ. Με live streaming, τι κάνουμε? Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Η παραγωγή και η παρουσίαση είναι του Γιάννη Σημαντήρα, τα σχόλια στο μικρόφωνο, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλα, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Κώστας Σαβίδης. Τα νέα από το στρατόπεδο των Culture Shock, το πρώτο μέρος από τα δύο νέα αλμπούμια τους με τίτλο House of Culture, κυκλοφόρησε ψηφιακά σήμερα. Συγγνώμη, είχε κυκλοφορήσει ψηφιακά και ήταν εδώ και μήνες διαθέσιμο για ακρόαση. Το House of Culture. Το δεύτερο μέρος, το House of Shock, από τα δύο αυτά νέα άλμπουμ, το δεύτερο μέρος, το δεύτερο άλμπουμ, κυκλοφόρησε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Το είχαμε εδώ και μέρες μας, το είχαν στείλει στον σκληρό μας, αλλά τι να πρωτοβάλεις, το ξέχασα. Μου ξέφυγε. Αλλά όπως και να έχει, πάει για αποκλειστικότητα. Όπως και να έχει, αυτό το πανκομεταλίζον outrage που μεταδώσαμε μόλις, ξυρίζει πολύ δυνατά και τονίζει τον punk χαρακτήρα των Culture Shock, ο οποίος καμιά φορά υποχωρεί μπροστά στις εθνοβαλκανικές καταβολές τους. House of Shock από τους Culture Shock, House by the Grave από τους Unclassed and the Deadbeats. Κόλλημα, κόλλημα αυτό το τραγούδι.

τελειώσει πολύ ωραία. Ρε τρέλα και καψούρα αυτό το House by the Grave από τις 14 Αυγούστου, τον Uncle Acid and the Dead Beach, που όση ώρα έπαιζε ο Pat Dodd έστελνε καινούριο συγκλάκι για να προλάβουμε τώρα να το κατεβάσουμε ψηφιακά, ενώ το έστελνε ιντερνετικά, μπας και το μεταδώσουμε σημερινό συγκλάκι από το νέο τους άλμπουμ, τον Pat Dodd and the Rag Outsiders. Στο μεταξύ, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με το στούντιο του 958 της R3, το τηλέφωνο μας εδώ, δηλαδή η γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο νέο στούντιο από όπου σας μιλάμε συνακρότες και φίλοι, είναι 2313-338-456. Επίσης, το Viber του 958, ο τηλεφωνικός αριθμός Viber του 958 είναι 6930-078-291. Συνεπώς αποθηκεύεις τον αριθμό αυτό, δηλαδή το 6930-078-291, επαναλαμβάνω, στις επαφές σου και ξεκινάς βαϊμπερική συνομιλία μαζί του, μαζί μας με τον 958. Λαμβάνουμε τα μηνύματα στην οθόνη ενός δεύτερου υπολογιστή που έχουμε στο στούντιο, ειδικά για τα Viber μηνύματα, και έχουμε και τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε λίγο, πιστεύω θα τα καταφέρουμε, το καινούριο συγκλάκι του Pad Todd. Άλλη μεγάλη καψούρα αυτό. Στο μεταξύ, άλλη καψούρα έχουμε μπροστά μας, το καινούριο άλμπουμ του Swami John Reese. Δισκάρα. Βγήκε στις 21 Αυγούστου 2026, λέγεται Navajo White. Σκοπεύω να ακούσουμε δύο τραγούδια από εδώ, αλλά για να προλάβουμε να ακούσουμε και Pat Dodd θα ακούσουμε ένα. Πάμε λοιπόν, 1, 2, 3, Navajo White, ολόνεος Swami John Reese, ακούμε το τραγούδι On Our Way.

Και τι δεν έχει κάνει στη ζωή του Nightmare, στην... δεν μας ενδιαφέρει τι έχει κάνει στην προσωπική του ζωή. Καμιά φορά αυτά τα δύο μπλέκονται. Είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις την προσωπική ζωή από την ζωή, ας πούμε, τη δημιουργική, τη ζωή του, αν δεν πω και τη λέξη καλλιτεχνική. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη για τη μουσική. Δεν μου αρέσει, τη τρομάζω, με τρομάζει αυτή η λέξη, και να είμαι καλλιτέχνης κτλ. Αλλά είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, χωρίς να φιλοσοφούμε τώρα, την καλλιτεχνική από την προσωπική ζωή και τι δεν έχει κάνει στην καλλιτεχνική του ζωή. Ο Swami John Rhys, Night Marchers, Drive Like Jehu, το ένα, το άλλο και λίγα λέμε, τώρα έβγαλε ως Swami John Rhys καινούριο δίσκο, από που μόλις παίξαμε ένα τραγούδι. Οι εκπομπές μας, συνακροτές και φίλοι, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου στο rteco.gr, την πλατφόρμα της μαμάς ERT, rteco.gr, την ηχό της ERT, και έτσι έχει δημιουργηθεί μια αρχειοθήκη εκπομπών των Διαμαντιών. Γράφουμε τιτλάκι και περίληψη που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο κάθε επεισοδίου, εστιάζοντας στις νέες εισόδους. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι, ελπίζω να πάνε όλα καλά, να παίξουμε το καινούριο σίγγλ του Pat Todd και των Rank Outsiders. Μεγάλο μούτρο στο αμερικανικό rock and roll, στο αμερικανικό punk, από τους Lazy Cowgirls μέχρι τη σημερινή εποχή, που εδώ και χρόνια δρά με τους Rank Outsiders ο Pat Todd. Μας συγκινεί και το αξιοσημείωτο στην περίπτωσή του, μας συγκινεί με το έργο του, με τα τραγούδια του, με τους δίσκους του, και το αξιοσημείωτο στην περίπτωσή του είναι ότι βρίσκεται σε δαιμονισμένη κυριολεκτικά φόρμα και μας παραδίδει το ένα σίγγλ μετά το άλλο, το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Έχω χάσει το λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά είναι τυπικότατος, παρότι έχει τόση δουλειά, δίσκους, ηχογραφήσεις, συναυλίες, πρόβες, είναι τυπικότατος και ποτέ δεν αρνήθηκε να μας ενημερώσει, και έτσι προλίγου έστειλε το καινούργιο του σίγγλ που προαναγγέλει, είναι το δεύτερο σίγγλ που προαναγγέλει το δεύτερο, το καινούργιο άλμπουμ του που λέγεται I'll Dream Alone. Άρα θα παίξουμε σημερινό σιγκλάκι, Pat Todd and the Rank Outsiders. 1, 2, 3, φύγαμε!

Το τραγούδι λέγεται We're Out of Time. Και είναι, πρόκειται για το καινούριο συγκλάκι του Pad Todd και των συνοδών του, των Rank Outsiders. Άρα, ακούσαμε We're Out of Time, καινούριο σημερινό συγκλάκι από Pad Todd και Rank Outsiders. Το προηγούμενο συγκλάκι έχει τον τίτλο Desire Has Left Town, βγήκε στις 25 Αυγούστου και τα δύο συγκλάκια, και το σημερινό αυτό που μόλις ακούσαμε, και το Desire Has Left Town, προαναγγέλνουν καινούριο άλμπουμ που λέγεται I'll Dream Alone για τους Pad Todd and the Rank Outsiders και να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου από γερμανική εταιρεία. Και λέω από γερμανική εταιρεία γιατί έχει σημασία, μια που ο Pad Todd κυκλοφορεί δίσκους σε ισπανικές εταιρείες, σε γερμανικές εταιρείες, σε πολωνικές ετικέτες, εδώ, εκεί. Και ήταν να κυκλοφορήσει μάλιστα και σε. Δεν ευδοκίμησε το project αυτό και σε κατερινιώτικη ελληνική εταιρεία. Συγκλάκι, αλλά τελικά δεν πρέπει να έχει βγει το συγκλάκι αυτό. Ζητώ συγγνώμη, ο Σαββίδης είπε ένα ωραίο στην επικοινωνία όσο παίζαμε τον Pad Todd, λέει δεν σου φτάνει μια ώρα την Παρασκευή, προσπαθείς να τα στριμώξεις όλα και κυριολεκτικά αν μπορεί κανείς να μπει στο μυαλό μου, ειδικά τις Παρασκευές, συνακροτές και φίλοι, επικρατεί μεγάλη τρικυμία, πώς λένε, τρικυμία εγκρανίων, κυριολεκτικά τρικυμία εγκρανίων. Τι να παίξουμε, τα καινούργια της Παρασκευής που βγαίνουν, τα φρέσκα φρέσκα. Πότε θα τα ακούσουμε για να είμαστε και τίμοι απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ακούν και την εκπομπή και παρακολουθούν και τη δισκογραφία με πυκνά, τακτικά, αναλυτικά λέγοντας, ακούν τους δίσκους δηλαδή. Γιατί δεν είναι σωστό να απευθύνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάν χρόνο από την ζωή τους, να ακούν σε ακροατήριο που σπαταλάει χρόνο από τη ζωή του, αφιερώνει χρόνο πολύτιμο από τη ζωή του για να ακούει τις καινούργιες κυκλοφορίες και εσύ, δηλαδή ο εκπομπητζής, να μην έχεις ακούσει, γιατί η δουλειά σου είναι. Από αυτό ζεις, από αυτό βιοπορείσαι, ο εκπομπητζής, να μην έχεις ακούσει τα καινούργια της Παρασκευής. Άρα λοιπόν την Παρασκευή τι να πρωτοακούσεις. Τα καινούργια της Παρασκευής που βγαίνουν, τα πιο φρέσκα, αυτά που έχεις χάσει, να κάνεις την έρευνα για όλα αυτά. Είναι δύσκολες οι Παρασκευές και ο Σαββίδης είπε κάτι. Έκανε και μια πρόταση να κάνουμε 2 ώρες την Παρασκευή, το οποίο για την ώρα δεν θα ήθελα να κάνω όμως. Απ' την άλλη, δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να το κάνω. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί τις Παρασκευές ειδικά αδειάζω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, πώς να στριμώξεις ό,τι πρέπει να στριμωχτεί την Παρασκευή σε 1 ώρα εκπομπής του των Λεχθέντων, συνακροτές και φίλοι, και του Pad Todd και των Rank Outsiders αποχωρησάντων. Την μπάλα θα πάρουν ευθύς αμέσως οι MEFs.

Manners won't be right to disobey it.

Ναι, μια λύση είναι να τα αφήσουμε, όπως λέει η Αλεξάνδρα, για τη Δευτέρα κάποια καινούρια. Θα μπορούσε να γίνεται έτσι, αλλά απ' την άλλη είμαστε, και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για ορισμένους λίγους άλλους, αλλά ορκισμένους ακροατές, παρακολουθητές της δισκογραφίας. Είμαστε τόσο μανιακοί και μανιασμένοι με την νέα δισκογραφία που έχει χάρη τα της Παρασκευής να τα ακούς την Παρασκευή. Το πολύ σωστό θα ήταν οι νέες κυκλοφορίες που βγαίνουν κάθε Παρασκευή, για όσους δεν ξέρουν, να αποτελούν όλον τον κορμό ή το μεγαλύτερο μέρος του κορμού των εκπομπών των ζωντανών της Παρασκευής, αλλά και αυτή είναι και επιδίωξη, αλλά πρακτικά δεν βγαίνει πάντα έτσι. Σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει έτσι. Δηλαδή, το ωραιότατο θα ήταν απόψε να είχαμε μόνο καινούργιες σημερινές κυκλοφορίες. Οι MEFs πάντως έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι με το Business, που είναι το δεύτερο άλμπουμ του ντουέτου από το Essex, της κυρίας Lily Hopkins και του κυρίου Louis Copsi. Και από εδώ, από το καινούργιο σημερινό, να το άλμπουμ των MEFs, ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Law, νόμος. Και αν οι MEFs λένε Business στο άλμπουμ τους, στο καινούριο, εμείς δικαιούμαστε να πάμε, για λόγους ομοιομορφίας με την εκφώνηση, στους Family Business Limited.

Και να φεύγουμε πολύ γρήγορα για να παίξει όσο γίνεται περισσότερο από το επόμενο τραγούδι, που είναι η διασκευή Spike and the Gimme Gimmes, Girls Just Wanna Have Fun. Σαββίδης κονσόλα, Μαντήρας μικρόφωνο, η Αγία Τριάς να ευλογήσει η πάντασή μας. Καληνύχτα.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.
1: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.

blues για αυτή την ώρα του Jazz Club και με την Trixie Smith έγινε η αρχή στο Freight Train Blues. Willie Dixon για τη συνέχεια και I Can't Quit You Baby.

Το blues δεν είναι απλά ένα είδος μουσικής, αλλά κουλτούρας, που εμπεριέχει πολλά στοιχεία που αφορούν τις σχέσεις των ανθρώπων, τη δομή των κοινωνικών τάξεων, τον έρωτα, την εργασία, τον τρόπο που κάποιος βιώνει την ίδια τη ζωή. Το blues, λοιπόν, έχει τη δική του μυθολογία. Οι θρύλοι και οι παραδόσεις των Αφροαμερικανών σκλάβων, που στη συνέχεια ανακατεύτηκαν με τους θρύλους και τις παραδόσεις των λευκών, με έντονα στοιχεία θρησκευτικότητας αλλά και δυσιδαιμονίας, δημιούργησαν όχι μόνο αυτή τη νέα κουλτούρα, αλλά και μία νέα γλώσσα, αργό που τη συναντάμε σχεδόν σε κάθε blues και πολλές φορές προβληματιζόμαστε για το τι θέλει να πει.

εκτός αν σκεπτικός, τα αχαιολόγησα με μερικές εκφράσεις, φράσεις και λέξεις από το λεξιλόγιο του blues που συναντάμε αρκετά συχνά. Μια λοιπόν από αυτές τις φράσεις είναι το «backdoor man». Αυτή η φράση αναφέρεται στην κρυφή σχέση της παντρεμένης γυναίκας με τον εραστή της που το σκάει συνήθως από την πίσω πόρτα όταν έρχεται ο σύζυγος. Μια άλλη λέξη είναι το «barrel house». Είναι λέξη που εμφανίστηκε στα τέλη του 1800 και αναφερόταν σε μπαρ που σέρβιραν αλκοόλ απευθείας από το βαρέλι. Αργότερα πήρε το μέρος το καπηλιώτο σαματατζίδικο. Σαν ρήμα η λέξη σημαίνει «τριγυρνάω και αλυτεύω», όπως και επίσης «αλλάζω εύκολα και γρήγορα ερωτικούς συντρόφους». Αυτό το «barrel house» είναι μια συνήθις λέξη που συναντάμε στην blues ποίηση. Επίσης η φράση «barrel house piano» αναφέρεται στους γρήγορους ρυθμούς που έβγαζε ο πιανίστας συνοδευόμενος από οχλοβοή και σαμαντάδες. Μια άλλη φράση είναι το «black cat bone». Όταν ακούμε αυτή τη φράση πρέπει να υποθέτουμε ότι αναφέρεται πιθανότατα σε κάποια μυστηριακή τελετή που κουβάλισαν μαζί τους οι μαύροι σκλάβοι από την Αφρική και με την πάροδο του χρόνου ενσωματώθηκε στην κουλτούρα του blues. Χρησιμοποιούσαν σαν φυλαχτό το «black cat bone», το κόκαλο της μαύρης γάτας, το χρησιμοποιούσαν σαν φυλαχτό που θα έφερνε πίσω τον ξεστρατισμένο εραστή, οι γυναίκες το χρησιμοποιούσαν έτσι, αλλά και για να κάνει αόρατο, υποτίθεται, όποιον το είχε στην κατοχή του. Ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος φυλαχτού, του οποίου η σπανιότητα είχε σχέση με το τελετουργικό της παρασκευής του. Το τελετουργικό περιλάμβανε το βράσιμο μιας ζωντανής μαύρης γάτας τα μεσάνυχτα, το ζώο πέθανε με αγωνία και ο μάγος ή ο ειδικός, αν θέλετε, αυτής της πράξης, περίμενε μέχρι τα κόκαλα να αποχωριστούν από τη σάρκα. Ποιο όμως ήταν αυτό το κόκαλο που ήταν το «black cat bone», το ένα και το μοναδικό? Κάποιοι λένε πως ήταν το πρώτο κόκαλο που έβγαινε όταν ξεχώριζε η σάρκα από το σκελετό. Άλλοι πάλι λένε πως όλα τα κόκαλα διαχωρίζονταν και έτσι ένας δοκιμαστής τα τοποθετούσε ένα-ένα κάτω από τη γλώσσα του μέχρι να πετύχει το κόκαλο που τον έκανε αόρατο. Ένας άλλος πάλι τρόπος για να ξεχωρίσει κανείς αυτό το κόκαλο, το «black cat bone», είναι να πετάξει σε ένα ριάκι που τρέχει προς το βορρά όλα τα κόκαλα και να δει ποιο αυτά επιπλέει. Το συγκεκριμένο το φύλαγαν σε μια ειδική σακούλα, την Mojo Bank, έτσι λεγότανε, Mojo Bank, η οποία ήταν και αρωματισμένη με ένα ειδικό λάδι φτιαγμένο από χόρτα της Ανατολής. Van Oil το όνομά του. Το λίπος της γάτας το έλειωναν και το έκαναν λάδι που στη συνέχεια το εμφιάλωναν και το χρησιμοποιούσαν για να αλείφουνε τα αγούρια τους οι χαρτοπαίχτες.

Από τον Long John Hunter ακούσαμε I Don't Care. Περνάμε στον UP Wilson για να τον ακούσουμε στο 7 Comes 11.

Συνεχίζουμε με λέξεις και φράσεις από το blues λεξιλόγιο, με μια ακόμα έκφραση που πολύ συχνά συναντιέται στον τίτλο αλλά και στο στίχο των blues. Η έκφραση αυτή είναι το Bolgu Evil. Bolgu Evil ήταν ένα έντομο που κατάστρεφε τις βαμβακοφυτίες. Η φράση βέβαια μεταφορικά σημαίνει και κακοπροαίρετος άνθρωπος, σαματατζής, εκμεταλλευτής και αδίστακτος. Μια άλλη φράση είναι το Μπούκι Τσίλουν. Η λέξη Μπούκι έχει διάφορα νοήματα. Σημαίνει γρήγορες κινήσεις, σημαίνει διασκεδάζω ζωηρά και χορεύω, επίσης ζωηρά. Το Τσίλουν είναι η νέγρικη παραφθορά του Children. Σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση λοιπόν, το Μπούκι Τσίλουν είναι τα παιδιά που χορεύουν ή τα παιδιά που είναι γεννημένα για να χορεύουν. Μπούκι Γούκι. Ο όρος Μπούκι Γούκι αναφέρεται στον έντονο ρυθμό του πιάνου πάνω σε jazz αλλά και σε blues φόρμες. Πιθανότατα ξεκίνησε στο αμερικάνικο Midwest στις αρχές του 20ου αιώνα και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς, ο συγκεκριμένος ρυθμός αποτελεί τον πρόδρομο του rock and roll. Και όχι άδικα. Μια άλλη φράση, έκφραση που αποτελείται από δύο λέξεις είναι το «Can it hit». Υπήρξε και συγκρότημα. Ένα θανατηφόρο ποτό ήταν το «Can it hit» που έβγαινε από την εξαγωγή της αλκοόλης από στερεοποιημένα προϊόντα μεθυλενίου. Η κύρια χρήση του ήταν για μαγείρεμα σε εξωτερικούς χώρους. Αργότερα, «Can it hit» ονομάστηκε και το αλκοόλ που έβγαινε από το γυαλιστικό υγρό των παπουτσιών με ειδική διαδικασία. Η λέξη «Captain» επίσης, όταν την ακούμε από μαύρο, πρέπει να ξέρουμε ότι αναφέρεται στα λευκά αφεντικά και ειδικότερα στους δεσμοφύλακες. Η έκφραση «Sissy Rider» είναι ο φίλος της μαύρης πόρνης που απολαμβάνει δωρεάν την ερωτική πράξη και είναι συνώνυμο με το «Easy Rider». «Cold in Hand». Απένταρος, χωρίς καθόλου χρήματα. «Dust my broom». Η φράση «Dust my broom» υποδηλώνει το τερματισμό μιας σχέσης υπάρχουσας και το ξεκίνημα μιας νέας. «Fat mouth», ο κόλακας, ο ειδικός όμως στο να ρίχνει και να κολακεύει τις γυναίκες. «Goofer» ή «Goofy dust» είναι χώμα και σκόνη από τάφος συνήθως μικρού παιδιού που ριχνόταν πάνω στο μαξιλάρι του θύματος ή και στα ρούχα του για να του έρθει κακή τύχη και στη συνέχεια ο θάνατος. Η διαδικασία ονομαζόταν fixing και ήταν γνωστό και σαν black dust.

Συνεχίζουμε προσπαθώντας να αποδώσουμε διάφορα νοήματα από λέξεις, φράσεις και εκφράσεις του blues λεξιλογίου. Highway 51. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός, ο Highway 51, ξεκινούσε από το La Place της Λουιζιάννα και έφτανε στο Hurley του Wisconsin. Σήμερα έχει παρακαμφθεί από το Interstate 55 και λόγω αυτού του γεγονότος το όνομά του φθήνει. Ο συγκεκριμένος όμως αυτοκινητόδρομος αποτέλεσε την πεπατημένη έξοδο των μαύρων προς το βορρά κατά την εποχή της μεγάλης μετανάστευσης από τον νότο. Μεταφορικά, Highway 51 σημαίνει «αλλάζω σελίδα στη ζωή μου». Μια άλλη λέξη επίσης που συναντάμε πάρα πολύ συχνά στα blues είναι η λέξη «hobo». Η λέξη σημαίνει «ο άνθρωπος που επιβιβάζεται σε τρένα, που κουβαλάνε φορτία με σκοπό την αναζήτηση δουλειάς, ο περιπλανόμενος, ο άστεγος και ο απατεωνίσκος, σε κάθε περίπτωση πάντως ο άφραγκος». Μια άλλη λέξη που συναντάμε αρκετά συχνά και στις πρόσφατες εκπομπές πάλι είχα αναφερθεί είναι η λέξη «χουντού», το κράμα που προέκυψε με την ανάμιξη της αφρικάνικης μαγείας με το χριστιανισμό. Είναι παράφραση του «βουντού», ένα μείγμα αφρικανικών και ευρωπαϊκών παραδόσεων. Κάτι που φέρνει κακή τύχη. Λειτουργεί και σαν επιθετικός προσδιορισμός για κάποιον που κατέχει καλά την τέχνη της μαγείας, αλλά και της μαντικής, αλλά είναι ταυτόχρονα και θεραπευτής. Jim Crow επίσης είναι δύο λέξεις. Ο Jim Crow είναι μια καρικατούρα και στο όνομα αυτό, όταν το πρόφεραν οι μαύροι, εννοούσαν το σύνολο των ρατσιστικών νόμων του Αμερικάνικου Νότου και του διαχωρισμού των μαύρων από τους λευκούς πολίτες. Μια άλλη λέξη που συναντάμε είναι η λέξη jitterbug. Jitterbug ήταν ένας δημοφιλής χορός που άκμασε τη δεκαετία του 40. Η φράση επίσης σημαίνει νευρικά κλονισμένος άνθρωπος. Αλλά επίσης έχουμε αναφορές και στο track που νιώθουν οι νέοι μουσικοί πριν ανέβουν στη σκηνή. Jive, άλλη μια λέξη με πολλά νοήματα. Αναφέρεται κυρίως στο swing και στο jab blues. Επίσης, φράση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιος μιλάει ακαταλαβίστικα. Duke joint. Η λέξη Duke έχει σαν προέλευση τη Δυτική Αφρική και σημαίνει αχρίος και διεστραμμένος. Η φράση σημαίνει θορυβόδες μέρος, εστιατόριο ή μπαρ, με δυνατή ζωντανή μουσική που αργότερα αντικαταστάθηκε από το γνωστό μας jukebox. Killing floor. Στην κυριολεξία σημαίνει σφαγείο και αναφέρεται στην περιοχή του Σικάγο, στο Stockyards, όπου υπήρχαν τα σφαγεία. Στο συγκεκριμένο μέρος έβρισκαν δουλειά πολλοί μαύροι που έφευγαν διωγμένοι από τον Νότο τις δεκαετίες του 20, του 30 αλλά και του 40 ακόμα. Μεταφορικά, η φράση σημαίνει να είναι κανείς σε άθλια ψυχολογική κατάσταση λόγω χωρισμού ή άλλων προβλημάτων. Τη Λουσίλ την ξέρουμε όλοι και αν δεν την ξέρουμε λέω ότι ήταν η κιθάρα του B.B. King που πήρε το όνομα μιας κοπέλας εξαιτίας της οποίας κάηκε από τον εραστή της ένα ολόκληρο κλαμπ στο οποίο έπαιζε ο B.B. King. Όταν το μέρος άρπαξε φωτιά, ο B.B. King άρπαξε την κιθάρα του κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες και κατάφερε να την γλιτώσει βγάζοντάς την έξω. Στη συνέχεια της έδωσε το όνομα της κοπέλας που ήταν η αιτία για τη φωτιά. Μπράβο στον King. Maxwell Street. Η Maxwell Street είναι δρόμος στο Σικάγο με τεράστια λαϊκή αγορά που ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα. Είναι ένα λαϊκό παζάρι με οτιδήποτε εξωτικό που κανείς μπορεί να φανταστεί να πωλείται. Φαγητό, αλκοόλ, αλλά ταυτόχρονα και πολλές υπαίθριες μπάντες που έπαιζαν μουσική. Επίσης η Maxwell Street ήταν ένας τόπος συγκέντρωσης των νεοφερμένων στο Σικάγο αλλά και πολλών μεταναστών που έψαχναν για δουλειά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Περνάμε σε ακόμα μία λέξη, τη λέξη που συναντάμε άπειρες φορές και στο στίχο αλλά και σε τίτλους κομματιών, το mojo. Mojo είναι το σύνολο των φυλαχτών και των γουριών που είχαν στην κατοχή τους οι τυχοδιώκτες, οι εραστές και οι χαρτοπαίχτες. Μπορεί να περιλάμβανε όλων των ειδών τα αντικείμενα, από ειδικά φυλαχτά μέχρι και τρίχες από μαλλιά, δόντια και άλλα.
φυλάσσονταν μέσα σε ειδικές σακούλες. Ήτανε τα Mojo Bank. Η χρήση τους ήτανε ανάλογη των επιθυμιών αυτού που τα κατήχε αυτά τα φυλακτά. Κυρίως ήτανε για το διώξιμο της κακοτυχίας, για να προκαλέσουμε κακό σε κάποιον αντίπαλο και για την αύξηση της ερωτικής επιθυμίας. Άλλη μια λέξη είναι η Moonshine. Moonshine ήταν ένα παράνομα αποσταγμένο ουίσκι που φτιαχνόταν όταν έβγαινε το φεγγάρι, εξού και το Moonshine, για να μην το βλέπουν τον καπνό από τα παράνομα αποστακτήρια και να μην τους την πέφτουνε. Συχνά αυτό το μείγμα του ουίσκι περιλάμβανε πατάτες, καλαμπόκι και φρούτα και βέβαια το απόσταζαν σε ειδικούς και παράνομους βραστήρες. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το 1894 υπολόγισε ότι η παραγωγή του συγκεκριμένου ποτού ανερχόταν γύρω στα 10 εκατομμύρια γαλόνια ετησίως.

my business, and business is good. If I had a dollar,

Κάπου εδώ τελειώνει και το απόψινό Jazz Club. Να πω ότι στοιχεία για αυτές τις φράσεις, εκφράσεις και λέξεις από το Blues Λεξιλόγιο πάρθηκαν από το βιβλίο του Guy Davis, The Language of Blues, και του Leroy Jones, The Blues People. Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας με ακόμα ένα blues, το τελευταίο από τον Bythers Smith.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Βγάζουμε τα πιστόλια μας σήμερα. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής του 1966, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόνε με πρωταγωνιστές τον Κλιντ Ίστγουντ, τον Λίβαν Κλιφ και τον Ιλάι Γουάλας στους αντίστοιχους ρόλους. Το σενάριο έγραψε ο Έιτς και Σκαρπέλη, ο Λουτσάνο Βιντσεντζόνι και ο Λεόνε. Βασίστηκαν στην ιστορία του Βιντσεντζόνι και του Λεόνε και ο Ένιο Μορικόνε έγραψε την διάσημη μουσική της ταινίας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσική του Ένιο Μωρικόνη για το ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1966 του Σέρτζιο Λεόνε, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Είναι η τρίτη ταινία της τριλογίας των δολαρίων μετά το «Για μια χούφτα δολάρια» του 1964 και το «Μονομαχία στο Ελπάσο» του 1965. Το σενάριο περιστρέφεται γύρω από τρεις τυχοδιώκτες πιστολέρο που αναζητούν ένα σεντούκι χρυσού της Ομοσπονδίας μέσα στο χάος της βίας των μαχών του εμφύλιου πολέμου και τα στρατόπεδα εχμαλώτων. Η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή κινηματογραφικών εταιριών από τη Δυτική Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μουσική του Ένιο Μωρικόνη για το ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 66 του Σέρτζιο Λεόνε, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Κλιντ Ίστβουντ ως ο Ξανθούλης, ο καλός, γνωστός και ως άνθρωπος χωρίς όνομα, ένας συγκρατημένος, υπερβέβαιος κυνηγός επικηρυγμένων που συντάσσεται με τον Τούκο και τον Αγγελομάτη προσωρινά για να βρουν το θαμένο χρυσάφι. Ο Λίβαν Κλιφ ως Αγγελομάτης, ο κακός δηλαδή, που είναι ένας αδίστακτος, ανέστητος και αντικοινωνικός μισοφόρος με αυτό το όνομα, ο οποίος πάντα ολοκληρώνει μια δουλειά όταν πληρώνεται, και ο Ιλάι Γουάλας που ερμηνεύει τον Τούκο, είναι ο άσχημος. Ο Τούκο Μπενεντίκτο Πασίφικο Χουάν Μαρία Ραμίρες, γνωστός και ως ο Αρουραίος, σύμφωνα με τον Ξανθούλη δηλαδή, που είναι ένας αστείος μπουνταλάς, αν και αποδεικνύεται επίσης πολύ επικίνδυνος μέσα στην ταινία, πολυλογάς ληστής, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές για μια μακρά λίστα εγκλημάτων.

Ήταν η εξαιρετική μουσική του Ένιο Μορικόνη για το ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1966 του Σέρτζιο Λεόνε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.

Ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτος ο Άγγλος Ρίτσαρντ Σπέιβεν, ντράμερ και από τα πιο ενδιαφέροντα μάλιστα πρόσωπα του νέου κύματος της βρετανικής τζαζ. Σε ένα παλιότερο του κομμάτι τον ακούσαμε, το Helsinki Trio από το 2018 και τον δίσκο του με τίτλο Real Time. Από τον δίσκο αυτό θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, με τον Ρίτσαρντ Σπέιβεν τη φορά αυτή να έχει δίπλα του τον Τζόρνταν Ρακέι, τον συνεχώς ανερχόμενο αυτό τραγουδιστή με την μισή-μισή καταγωγή από Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, Spin.

Και πάλι ο Τζόρνταν Ρακέι κοντά μας, φίλοι και φίλες, τη φορά αυτή μόνος του, σε ένα remix του πάνω στο Wind Parade, ενός τραγουδιού του φημισμένου Αμερικανού τρομπετίστα της jazz Donald Byrd από το 1975. Δικό του και το επόμενο κομμάτι, σε διασκευή θα το ακούσουμε και αυτό, τη φορά αυτή από τον Swindle, έναν Λονδρέζο παραγωγό που φτιάχνει grime, dubstep και garage μουσική. Miss Kane από το 1973.

Παραμένοντας φίλοι και φίλες στο Βρετανικό νησί και δι' στην Αγγλία, περάσαμε στους Ezra Collective, άλλο ένα από τα σημαντικά σχήματα της νέας βρετανικής jazz και ένα από τα καινούργια τους κομμάτια που υπάρχουν στον δίσκο με τίτλο Where I Meant to Be. Ήταν το Welcome to My World, είναι τώρα το Togetherness.

Καινούριος και ο επόμενος μας δίσκος, από που θα είναι και τα δύο επόμενα κομμάτια, έχει τίτλο Adrian Sherwood Presents Dub No Frontiers, στον οποίο αποκλειστικά γυναικείες φωνές από όλο σχεδόν τον κόσμο τραγουδούν dub reggae κομμάτια και μάλιστα στη γλώσσα τους. Στο πρώτο, το Charal, η Βρετανή και Ρίβα Μακόρμικ τραγουδά στα Ρωμάνι, και στο δεύτερο, το Mary Awaz, η Ρίτα Μωράν στα Ινδικά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Μήτρα του Michael Messer, ένα τρίο αποτελούμενο από τον Βρετανό κιθαρίστα Michael Messer, τον Ινδό Manny Spingle που παίζει Mohan Veena, κάτι που δεν είναι τίποτε άλλο από την Ινδική εκδοχή της slide κιθάρας, και τον Πακιστανό Gurden Rayat που παίζει τάμπλα. Στο Anyway the Wind Blows του J.J. Cale τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Τον πολύ αγαπημένο αυτό άλλοτε στη χώρα μας Αμερικανό τροβαδούρο θα ακούσουμε τώρα σε δύο τραγούδια από τον δίσκο του, τον Stay Around του 19, που κυκλοφόρησε 5-6 χρόνια μετά το θάνατό του. Lights Down Low και Go Downtown.

Κοντεύοντας προς το τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης, φίλοι και φίλες, περνάμε τώρα στους Nouvelle Vague και την φωνή της Ελοΐζια για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια των εμβληματικών Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Ένας κουβανός πιανίστας με ένα σενεγαλέζο κορίστα στο τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Το ΜΑΜ, όπως είναι ο τίτλος του, είναι ο Μαρ Σόσα και ο Σεκού Κεϊτά. Κατά τα λοιπά, Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αργύρο Αρβανιτίδου, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Λέξεις, σκέψεις, δράσεις, πράξεις ακολουθούν. Η μουσική μπαίνει μπροστά διότι περιγράφει, αφηγείται, χαρακτηρίζει, περιγράφει βεβαίως και την κατάσταση την οποία βιώνουμε στη σύγχρονη εποχή. Αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με το Soul Jazz Orchestra, ένα εξαιρετικά δυναμικό, πολυπολιτισμικό μουσικό σχήμα από την Οτάβα του Καναδά. Δημιουργήθηκε το 2002, ένα εξαμελές σχήμα παγκοσμίως γνωστό για την ανάμιξη των vintage ήχων όπως Afrobeat, Funk, Soul, Jazz, Latin καθώς και Caribbean ρυθμούς. Πραγματεύεται την πολυρυθμία, τον κοινωνικό στίχο, το έντονο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα. Θα θυμάστε σίγουρα το Mr. President, ένα single το οποίο κυκλοφόρησε το 2006, αρκετά επηρεασμένο από τον Fela Kuti, όπου εκτόξευσε τη φήμη τους διεθνώς. Να σας πω επίσης πως το Negus Negast, το κομμάτι που μόλις μεταδώσαμε,

Last προέρχεται από τα αχμαρικά και σημαίνει ο βασιλιάς των βασιλέων. Ήταν ο επίσημος, βλέπετε, τίτλος στο αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, με πιο γνωστό τον Χαϊλέ Σελασιέ.

Quantic Soul Orchestra, ένα εξαιρετικά επιδραστικό μουσικό σχήμα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2001 στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Βρετανό παραγωγό και πολιοργανίστα Will Holland, ή αλλιώς γνωστό και ως Quantic. Το σχήμα αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία ονόματα της αναβίωσης του raw funk και της deep soul, καθώς και της jazz κατά τη διάρκεια του 2000. Σε αντίθεση με τα solo ηλεκτρονικά project του Will Holland ή αλλιώς του Quantic, αυτή η ορχήστρα δημιουργήθηκε για να αποδώσει ένα απόλυτα φυσικό καθώς και ένα απόλυτα αναλογικό vintage ήχο μέσω ζωντανών οργάνων, θυμίζοντας έντονα τις χρυσές εποχές, 60s και 70s αντίστοιχα. Εδώ βέβαια πέσαμε πάνω και σε μια σπουδαία ερμηνεύτρια της Soul, την Alice Russell, η οποία ήταν και η βασική φωνή πίσω από μερικές από τις επιτυχίες. Το Pushing On, το κομμάτι δηλαδή που μεταδώσαμε, κυκλοφόρησε το 2005. Εδώ συναντήσαμε, όπως είπαμε λίγο πριν, την Alice Russell, η οποία έχει μια κατέργαστη έτσι φωνή, γεμάτη πάθος, ερμηνεία, διότι καθόρισε κατά κάποιο τρόπο και την επιτυχία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Υπάρχει αυτό το γρήγορο τέμπο στα τύμπανα, τα επιθετικά πνευστά, καθώς και η απολύτως αναλογική παραγωγή του Will Holland, χωρίς τη χρήση όμως ψηφιακών δειγμάτων.

0: Είμαι σίγουρη πως νομίζετε πως πέφτουμε σε ακόμη μία έτσι πολυμελή ορχήστρα. Σον Λις Πινκ Πονκ Ορκέστρα, η οποία βέβαια να σας πω πως δεν είναι μία πραγματική πολυπληθής ορχήστρα, αλλά το προσωπικό One Man Band, όπως λέγεται, project του παραγωγού, μουσικού, συνθέτη και πολυοργανίστα Σον Λι. Το σχήμα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο και έγινε διάσημο για τον συνδυασμό που περιέχει μέσα με soul, hip hop έτσι και break beats, lounge και ψυχεδελική surf rock κατάσταση. Να πούμε πως ο Σον Λι ηχογραφεί σχεδόν όλα τα όργανα μόνος του, το τύμπανο, τον μπάσο, τις κιθάρες, τα κρουστά και τα πλήκτρα, δημιουργώντας την αίσθηση πως όταν ακούς ένα συγκεκριμένο κομμάτι πρόκειται για μια πολυμελής ορχήστρα. Παρ' όλα αυτά, ο vintage ήχος θυμίζει πολλές φορές soundtrack παλιών B-movies, κατασκοπικών ταινιών, καθώς και spaghetti western. Kiss the Sky, το κομμάτι δηλαδή που μεταδώσαμε, αναμφίβολα είναι και το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι από το One Man Band Project, Σον Λις Πινκ Πονκ Ορκέστρα. Και συναντάμε και τον εξαιρετικό Νίνο Μοτσέλα στα φωνητικά. Το κομμάτι έχει γίνει έτσι, έχει μια τεράστια παρουσία όσον αφορά την pop κουλτούρα. Και να σας πω επίσης πως ο Σον Λι ζει στο Λονδίνο και δημιουργεί από το 1955. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 35 προσωπικά άλμπουμ, καθώς έχει δανείσει και τον χαρακτηριστικό vintage funk soul ήχο του σε εκατοντάδες παραγωγές.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μολέκουλα Shaker, αναμφισβήτητα από τα πιο ξεχωριστά βρετανικά σχήματα που αναδείχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας των 90s κατά την κορύφωση της Britpop σκηνής. Αυτό που τους έκανε βέβαια να διαφέρουν ριζικά από τα υπόλοιπα σχήματα της εποχής, βλέπε Oasis, βλέπε Verve, βλέπε Blur, ήταν η βαθιά τους αγάπη για το ψυχεδελικό rock των 60s, καθώς και η έντονη ενσωμάτωση στοιχείων παραδοσιακής ινδικής μουσικής και μυστικισμού. Ράγκα ροκ ή Ράτζα αλλιώς, το όνομά τους είναι εμπνευσμένο από έναν Ινδό βασιλιά και Άγιο του 9ου αιώνα. Ιστορικό ντεπούτο 1996 με τον δίσκο K που έγινε το πιο γρήγορο σε πωλήσεις όσον αφορά, έγινε πλατινένιο και περιείχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Μία από αυτές ήταν και το Infinite Sun, ένα έτσι κομμάτι χαρακτηριστικό που περιλήθηκε τελικά στο 5ο στουντιακό άλμπουμ, 20 χρόνια δηλαδή μετά από το θρυλικό ντεπούτο του K. Το κομμάτι αποτελεί την απόλυτη επιστροφή των Kula Shaker στις ρίζες τους, είναι ένα κράμα ψυχεδελικού ράγκα ροκ με βαθιά έτσι και βαριά ριφ κιθάρας, ινδικά κρουστά και μία υπνοτική θα λέγαμε ατμόσφαιρα. Η στοιχή του κομματιού We Are One in the Infinite Sun, Fly Like an Eagle, βασίζεται σε ένα παραδοσιακό ινδιάνικο chant, όπου πνευματικό ύμνο θέλω να πω, και έτσι τον μεταμόρφωσαν αυτόν τον πνευματικό ύμνο σε ένα ψυχεδελικό rock μανιφέστο για την ενότητα αλλά και για τη σύνδεση της ανθρωπότητας με τη φύση.

Εδώ πέφτουμε πάνω σε ένα εξαιρετικά επιδραστικό γαλλικό hip hop και production trio. Ο λόγος για τους Jazz Liberators δημιουργήθηκαν το 1999 στο Μο, σε αυτή την ιστορική γαλλική πόλη, στο νομό Σεν-Ε-Μάρν, στην περιοχή Ile-de-France, η οποία βρίσκεται περίπου 41 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά του Παρισιού και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μάρνη, αποτελώντας βέβαια και την ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής Μπρι. Το σχήμα αποτελείται από τους παραγωγούς Damage, Dusty και Madi. Είναι παγκοσμίως γνωστοί ως φουτουριστές, πρωτοπόροι της αναβίωσης της jazz rap καθώς και της jazz hop, συνδυάζοντας την κουλτούρα του sampling με ζωντανά jazz όργανα. Το στυλ τους είναι βαθιά επηρεασμένο από την χρυσή εποχή του αμερικανικού hip hop, δηλαδή επηρεάστηκαν από σχήματα όπως η Tribe Called Quest, η De La Soul, η Slum Village, καθώς και από τον ήχο του θρυλικού παραγωγού Jay Dilla. Απαλές μπασογραμμές συναντάμε όσον αφορά τον ήχο που τους χαρακτηρίζει, μελωδικά πιάνα, πνευστά και αναλογικά beats. Έχουν συνεργαστεί, παρότι Γάλλοι, έχουν συνεργαστεί σχεδόν με όλη την ελίτ του underground του αμερικανικού hip-hop, ενώ στα κομμάτια τους φιλοξενούνται σπουδαίοι MCs όπως η Farseed, ο Mos Def, Backshot, J-Live, καθώς και Sadat X.

0: Αυτή ήταν η Usual Suspects, προφανές λογοπαίγνιο φυσικά από την ταινία The Usual Suspects. Είναι το προσωπικό μουσικό project του Βρετανού μουσικού και παραγωγού Charlie Tate με έδρα του το Oakland της Καλιφόρνια. Το σχήμα αποτελεί ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά θα λέγαμε ονόματα της αμερικανικής δισκογραφικής OM Records. Ο ήχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την chill out και down tempo σειρά συλλογών Mushroom Jazz του Mark Farina. Η μουσική τους βέβαια χαρακτηρίζεται από χαλαρά breakbeats, smoky jazz vibes και από την κουλτούρα του head nodding. Είναι ένα instrumental hip hop φτιαγμένο αποκλειστικά για κούνημα του κεφαλιού στο ρυθμό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και κάπως πιο εγκεφαλική αυτή η κατάσταση μουσικής. Μέχρι το 2026 σαφώς έχουμε και την πρόσφατη δουλειά τους, η οποία ονομάζεται The Out EP, με ομώνυμο single το The Out, και το οποίο κυκλοφόρησε ως αφορμή για τον εορτασμό για τα 30 χρόνια της OM Records.
1: R3 ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

11 ολόκληρα χρόνια τους πήρε ώστε να επιστρέψουν δυναμικά στη δισκογραφία με το άλμπουμ Hyperglyph, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Σαφώς αναφέρομαι στο Chicago Underground Duo, ένα από τα πιο πρωτοποριακά και επιδραστικά σχήματα της avant-garde jazz καθώς και της post-rock σκηνής του Chicago. Το ντουέτο σχηματίστηκε το 1997 και αποτελεί τον βασικό πυρήνα μιας ευρύτερης μουσικής κολεκτίβας που ανάλογα με τη σύνθεση εμφανίζεται ως τρίο, ως quartet. Πάντως όρκεστρα είναι και το σχήμα σαφώς και αποτελείται από μουσικούς, από τον Rob Mazurek, ο οποίος παίζει κορνέτα, synths, ηλεκτρικό πιάνο, και τον Chad Taylor, τον οποίο συναντάμε στα τύμπανα, στα κρουστά και στο αφρικανικό πιάνο που παίζεις με τον αντίχειρα. Η μουσική τους δεν κατατάσσεται εύκολα σε ένα είδος μόνο, πρόκειται για ένα ανοιχτό εργαστήριο ήχου όπως και ακούσατε, διότι συναντάμε free jazz, αυτό που πάντοτε ονομάζουμε αυτοσχεδιασμό, έντονο αυτοσχεδιασμό και πειραματισμό στα πνευστά καθώς και στα τύμπανα. Έχουμε το post-rock στοιχείο αλλά αναμειγμένο με ηλεκτρόνικα. Και έχουμε και το ethnic στοιχείο, την ενσωμάτωση δηλαδή παραδοσιακών αφρικανικών οργάνων και πολυρυθμίας.

Τα υπέροχα φωνητικά που ακούσατε ανήκουν στη Ruby Good από τους Sub Motion Orchestra, ένα επταμελές μουσικό σχήμα από το Leeds της Αγγλίας, γνωστό και για τον ήχο που συνδυάζει όσον αφορά το dubstep είδος, τη soul, τη jazz και πολύ φυσικά έντονο το στοιχείο της ambient ηλεκτρόνικα καθώς και της dub. Από το 2009 έχουν ξεχωρίσει για τη δημιουργία της ατμοσφαιρικής και παράλληλα ρυθμικής μουσικής, η οποία βασίζεται σε αισθαντικά φωνητικά και κλεπτισμένα πνευστά. Το ντεπούτο τους άλμπουμ πραγματοποιήθηκε το 2011, ονομάζεται Finest Hour και φυσικά περιέχει μέσα το κομμάτι All Yours. Το 2026 βέβαια είχαμε και την πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους, LP δηλαδή, με την ονομασία Passed Me By.

Acid Arab, ένα δημοφιλές γαλλικό ηλεκτρονικό σχήμα από το Παρίσι. Δημιουργήθηκε το 2012, πρωτοπόρη στη δημιουργία αυτού του είδους που παντρεύει τη δυτική ηλεκτρονική μουσική, το τέκνο δηλαδή, μαζί με την acid house και την ηλεκτροκατάσταση, με ανατολίτικους, αραβικούς καθώς και βορειοαφρικανικούς ήχους. Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.